0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου, των ευλαβών προς

των ανθρώπων, εξ αποστήλων των ονογενείς Ιώνα και Θεών των Κυρίων Μόνισων Χριστών επίουσουν επί τους δούλους κατοικουμένους επί κλειπώτες ή αυτών κεφαλάς και καταξίωσουν αυτούς εν καιρό ευθέτου λωτήρου της Παλιγενεσίας αθέους και των αμαρτιών και του ενδύματος αυθασίας, ένωσουν αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισουν αυτού τη εκλεκτή σου ποιμή. Είναι και αυτή συνειδητοξάρουση το πάντημον και μεγαλοπρεπή.

Θεός τον δυνάμεν του καταξιώσαν τη μας κατά στην κατενόν γίνει το Αγίου Σου της Εστηρίου και προσπεσίν τους εκτιρμούς υπέρ των ημετέρων μαρτυμάτων και των λογνοημάτων πρόσδεξε ο Θεός την δέηση μονοποίηση μας ο Αξίους γενέστη του προσφέρειση δέησης και εγγεσίες και θυσίες ενεμάτων υπέρ παντός του λαού σου και εκάλουσε μας ως την διακονία σου τάχτην τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος του Αγίου και καταγνώστος και προκόπτωσε εν καθαιρό το μαρτυριό της συνειδήσεως ημών επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ήλαιον ήλαιος ημίν ημίς της πλήθης της αγαθότητος ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη

μεγάλη και πολλάκιση προσύπτων και σου δεόμεθα καθήκη φιλάνθρωποι όπως επιβλέψει επί την δέση μου καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενεπομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύνηση εν ενόχος και κατακρήτως με τα σκήν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν

Ιησούς Ιγάρη ο Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ο κατάληπτος, αείνος αύτουσον, σι και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, σι εκ του μείοντας εις το ίν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιον, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σι και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα Σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαριστήκαση χιλιάδας αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτάν.

0: παρακάτω τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και εγκετεύομεν καταξιώσουν ημάς με τα λαβή των εκουρανίων και πρυπτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους εις άφησαν αμαρτιών, εις συγχώρησαν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμη, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Και του πλήθη του ελέγχου του πάντω Ιησού είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ορονόθεν έπειδε του κυκλικότε ή αυτών κεφαλά. Ουγαρέκλε αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση να μην εισαγαθούν εξ ομάλισον κατά την εκά σου ιδίαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον τη οδηγορού τη συνόδευσον του νοσούν τα σίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού

0: πρώτων θυρών των ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιερ δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγά του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων οικομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεσθε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης ο κόσμος, να αμαρτωλούς σώσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω το τούτο αυτό εστί το άχρατο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως ελεησό με και συγχωρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα γνώση και αγνία, και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σχήν των αχαράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχησον αξίους φλέγων, αλλούν κάθωρον εκ πάση μη κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός ημίν ζητήμουν Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωρουγόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθρας γαρεσί τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμι και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελεξας πόσο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληθύνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο χειρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πώς σε ελεύσουμε ανάξιος, εάν θα τολμήσω συνεισελθήν εις τον νυμφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έσυ του γάμου και δέσμος εκβαλούν υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρή μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμό ψυχήστε και σώματος και σαραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός.

0: στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, σεβαστή γερότησα Νικοδήμη μετά τη συνοδεία σας και αγαπητή μου αδελφή, ακούσαμε τη συγκλονιστική διήγηση της θεραπείας του παραλυτικού. Φέρουν τον άρρωστο, όπως μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, μπροστά στον Χριστό και ο Κύριος, πριν ακόμα θεραπεύσει το σώμα του, του λέει «Θάρση τέκνων αφέοντες οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς σκανδαλίζονται διότι γνωρίζουν ότι μόνον ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Ο Χριστός όμως, για να φανερώσει ότι είναι ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, προστάζει τον παραλυτικό και του λέει «Έγειρε άρων σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου». Και αμέσως αυτός εγέρθηκε υγιής. Η σειρά αυτών των γεγονότων, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι τυχαία μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα η συγχώρηση και έπειτα η θεραπεία. Πρώτα η ψυχή και έπειτα το σώμα. Ο Χριστός μας φανερώνει ποια είναι η πραγματική μας ανάγκη. Δεν ήλθε στον κόσμο μόνο για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τις βιολογικές τους ασθένειες, αλλά για να θεραπεύσει τη ρίζα κάθε κακού που είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από τον ίδιο τον Θεό. Η αμαρτία είναι η βαθύτερη παραλυσία της ψυχής. Παραλύει το νου, σκοτίζει τη συνείδηση, ψυχραίνει την καρδιά, αποδυναμώνει το θέλημα και στερεί τον άνθρωπο από τη χαρά της Θείας Παρουσίας στη ζωή του. Πόσες φορές και εμείς προσερχόμαστε στον Θεό ζητώντας να λύσει κάποιο πρόβλημά μας, να απομακρύνει μία δοκιμασία, να θεραπεύσει μία ασθένεια. Ο Κύριος ακούει κάθε προσευχή κάθε ανθρώπου, αλλά η πρώτη του φροντίδα είναι πάντοτε η σωτηρία της ψυχής μας. Εκείνος βλέπει εκεί που δεν φτάνει το δικό μας βλέμμα. Βλέπει τα τραύματα που κρύβονται μέσα μας, τον λογισμό μας, τη φιλαυτία μας, την καινοδοξία μας, την κατάκριση, την απιστία και την απελπισία. Και γι' αυτά πρώτα προσφέρει το φάρμακο της χάριτός του. Οι πατέρες της Εκκλησία μας μας διδάσκουν ότι ο Χριστός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Όπως ο έμπειρος ιατρός θεραπεύει πρώτα την αιτία της νόσου και όχι μόνο τα συμπτώματα, έτσι και ο Κύριος θεραπεύει τη ρίζα του προβλήματος. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι ότι σηκώθηκε ο παραλυτικός. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι συμφιλιώθηκε με τον ίδιο τον Θεό. Αξίζει να προσέξουμε και κάτι ακόμη. Ο παραλυτικός ότι δεν ήρθε μόνος του. Τον σήκωσαν άλλοι, τον σήκωσαν κάποιοι οι οποίοι ήταν εκεί γύρω. Η πίστη τους λοιπόν έγινε ο δρόμος που τον οδήγησε στον ίδιο τον Χριστό. Έτσι ζει και η ίδια η Εκκλησία. Κανείς δεν σώζεται μόνος του. Προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Σηκώνουμε τα βάρη του αδελφού μας. Συμπάσχουμε και αλληλοστηριζόμαστε. Η κοινή ζωή της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως η μοναστική πολιτεία, όπως είμαστε σήμερα εδώ σε μία ιερά μονή, είναι μία διαρκής άσκηση, μία διαρκής αλληλοπεριχώρηση, διακονίας και θυσιαστικής αγάπης. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη ενός μεγάλου Αγίου, νεοφανούς, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου. Ο βίος του αποτελεί μία ζωντανή ερμηνεία του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Χιλιάδες άνθρωποι ανέβαιναν στο ταπεινό κελί του και ζητώντας τη βοήθειά του. Άλλοι με αρρώστιες, άλλοι με θλίψεις, άλλοι με οικογενειακά προβλήματα και άλλοι με σύγχυση και αδιέξοδα. Όσιος όμως τους δεχόταν όλους με πατρική αγάπη, αλλά προσπαθούσε πάντοτε να στρέψει την προσοχή τους στην κατάσταση της ψυχής τους. Έλεγε ότι όταν τακτοποιηθεί η σχέση μας με τον Θεό, τότε και μόνο μπαίνουν σιγά σιγά σε τάξη και όλα τα υπόλοιπα που απασχολούν τον άνθρωπο. Η ζωή του Αγίου Παϊσίου, αγαπητοί μου αδελφοί, μας διδάσκει ότι η πραγματική θεραπεία γεννιέται μέσα στην μετάνοια και μέσα στην ταπείνωση. Ο ίδιος αγωνιζόταν με δάκρυα, με προσευχή και αυταπάρνηση. Δεν απέκτησε τη χάρη του Θεού
1: χωρίς να κάνει κανέναν κόπο. Η καρδιά του καθαρίστηκε με την υπακοή, την άσκηση και την αδιάλειπτη ευχή. Γι' αυτό και έγινε παρηγοριά για όλο τον κόσμο. Η χάρη που αναπαυόταν μέσα του δεν ήταν ανθρώπινο χάρισμα, αλλά καρπός του ίδιου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ακούσαμε και στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που μας προσκαλεί να πλησιάσουμε με θάρρος το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Εκεί συνεχίζει το θαύμα του παραλυτικού. Εκεί ακούγεται και για τον καθένα μας ο λόγος του Χριστού. «Θάρση τέκνων, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Εκεί θεραπεύεται η καρδιά, φωτίζεται ο νους και ανακαινίζεται ο άνθρωπος. Και από αυτήν την θεραπεία οδηγούμαστε στην Θεία Ευχαριστία, που είναι η πηγή της αθανασίας και της ζωής. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριο να μας χαρίσει την πίστη των φίλων του παραλυτικού, την ταπείνωση του ιδίου του παραλυτικού, την μετάνοια των Αγίων και την εμπιστοσύνη του Οσίου Παϊσίου στην Θεία Πρόνοια. Και με τις πρεσβείες του να θεραπεύει την παραλυσία των ψυχών μας, να μας χαρίζει πνεύμα μετανοίας, πνεύμα ταπεινώσεως και αγάπης, και να μας αξιώνει πάντοτε της μεθέξεως των αχράντων μυστηρίων και της αιωνίου βασιλείας του. Αμήν.

Τους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παρά του μεθά. Ευχαριστούμε συνδέσουν τα φιλάνθρωπη ευεργία των ψυχών και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς και την απολανιού σου και θανάτου μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στηρίξον ημάς με τους φόβους τους πάντας προώρησον ημών τη ζωή ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το

Ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον τις αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει εμάς τους ελπίζοντες επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις άρτους ημών του στρατού και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Τέλες χωρίσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στην γη, παντοδακούς εκφύγει καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις παιδας και Δανιήλ, τον Βαβυλώνια προδιέτου λαμπροτέρου σου να δείξας, αυτούς πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν τις διαφόρες καρπείς ευλόγησον. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, ταύτα προετέθησαν παρά τόσων δούλων και σμνημόσυνων των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσποδε αγαθέ πίστε ευτρεπείς εσύ ταύτη και τη μνήμην επιτελούσι, πάντα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναθράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, που την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Οτησίου ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσε των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Θυμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Θυμίων, Παμεγίσων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου την Θείαν Νησταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγίων και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να κάνουμε και τρεις ανακοινώσεις. Η πρώτη αφορά την Ιερά Μονή εδώ, μεθαύριο 3η 14 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, κατά την οποία εορτάζει τα ονομαστήριά της και η σεβαστή μας γερόντισσα Νικοδήμη. Έτσι εδώ στην Ιερά Μονή θα τελεστεί αύριο το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα και την Τρίτη το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 7 έως τις 10 και 30. Είμαστε όλοι προσκεκλημένοι για να συνεορτάσουμε τη μνήμη του Οσίου Νικοδήμου, να λάβουμε τη χάρη του και να προσευχηθούμε για τη σεβαστή μας γερόντισσα. Η δεύτερη και η τρίτη ανακοίνωση αφορά την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, η πρώτη για την Θεία Λειτουργία στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Αποστόλου του Νέου. Όπως σας είναι γνωστό, στην τοπική μας εκκλησία και στην περιοχή του χωρίου Αγίου Λαβρεντίου Πηλίου βρίσκεται το Ιερό Προσκύνημα του Νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας μας, Αγίου Αποστόλου του Νέου. Το προσκύνημα αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για την πνευματική ζωή της περιοχής μας και πόλο έλξης πλήθους πιστών από τη Μαγνησία και όλη την Ελλάδα που σειραίουν καθημερινά για να προσκυνήσουν την θαυματόβρητη Αγία Κάρα του. Η Ιερά Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού ανακοινώνει ότι για την πνευματική εξυπηρέτηση των προσκυνητών κάθε Κυριακή θα τελείται η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Προσκύνημα από τις 7:30 το πρωί έως τις 10:30. Και η δεύτερη αφορά την συλλογή φαρμάκων υπέρ του κοινωνικού φαρμακείου. Η Ιερά Μητρόπολη στην προσπάθειά της να στηρίξει τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς και κάθε άνθρωπο καλεί στελήσεως να προσφέρουν φάρμακα που δεν χρησιμοποιούν πλέον. Τα φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και οπωσδήποτε με ισχύουσα ημερομηνία λήξεως προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό φαρμακείο. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιείται στους ιερούς ναούς κατά τις ώρες λειτουργίας τους, καθώς και στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρτάλη με Ανθίμου Βαζή, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών θωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμούς ψυχής Θεού λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός είμαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σου τιμέ των ανάξιων με τα λαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσιανέστε ταύτα καμή, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη είμαι αυτό ζω, αλλά σύ το είμαι εταίρο δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας ευπελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαο των ορταζών τον οίκο σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσε εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μη που τη σκέπην σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά. Και δώρησέ μη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίως, ο πύρη πάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον τα κάνθα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αείς και έπε φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξομαι σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει η πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους. Προστίστε συνάχραδον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατον στον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αυτής, χαράν υγείαν και προσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σοι ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισον μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοίησασα, ζωοποίησον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελέημονος Θεού φιλεύς πλαχνος μήτυρ, ελέησον με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίαση ψυχής δε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε, πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν. Είναι απολύ στον δούλο σου δέσποτα, κατ' το ρήμα σου ελεύθερη, η οπλίδωνη, η οφθαλμή μου, το σωτήριό σου. Όλοι τι είμαστε τα πρόσωπα πάντων των λαών, όσε αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματό σου καθάπερ πρισός εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκύνεν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμεν σε υπάρχεις καρ καθηγητής, ως τα θεία σαφών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην τόση μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν. Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Σήμερα 12 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και της συνοδείας τους, του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, πέραν εν το Σίγματι, του Οσίου Μιχαήλ του Μαλαιίνου και της Αγίας Βερονίκης, την οποία θεράπευσε ο Κύριος.

0: ο Όσιος πατέρας μας Μιχαήλ, ο επιλεγόμενος Μαλαιίνος, έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Κωνσταντίνου του 7ου μέχρι και του βασιλείου του 2ου του Βουλγαροκτώνου, δηλαδή κατά το 10ο αιώνα, καταγόταν δε από την Καπαδοκία και είχε γενεά όχι μόνο ευσεβή αλλά και πλούσια και κατά κόσμον επιφανή. Οι γονείς του, Ευδόκιμος και Αναστασό, συγγένευαν με τον τότε βασιλέα Λέοντα. Είχαν όλα τα αγαθά του Αβραάμ. Ήταν όχι μόνο πλούσιοι, αλλά και εύσπλαχνοι και φιλάνθρωποι, όπως εκείνους, είχαν όμως και τη θλίψη εκείνου, διότι ήταν άτεκνοι. Πήγαιναν σε εκκλησίες και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει παιδί, αλλά η προσευχή τους δεν εισακουόταν. Τέλος πήγαν σε ένα ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία μετά την προσευχή τους παρουσιάστηκε στον εφημέριο της εκκλησίας και μήνυσε ότι θα αποκτούσαν τρία παιδιά με τη συμφωνία το ένα να το λάβαινε πάλι πίσω η Παναγία. Πράγματι, η άτεκνη έγινε καλλίτεκνη και το πρώτο παιδί ονόμασαν Μανουήλ. Ο μικρός αύξανε και ανατρεφόταν με πολλή επιμέλεια. Νεαρός ο Μανουήλ τοποθετήθηκε στα ανάκτορα για να αποκτήσει τρόπους, αλλά και γνωριμίες που θα του χρησιμεύαν στη μετέπειτα σταδιοδρομία του. Ήταν τότε η βασιλεία του Λέοντος του Έκτου κατά το τέλος της. Ο βασιλέας αυτός πέθανε το Μάιο του 912 με πολύ θλίψη, διότι επ' αυτού το κράτος έπαθε πολλές και μεγάλες συμφορές από τους Βουλγάρους, τους Ρώσους και άλλους εχθρούς, και έτσι ο νεαρός Μανουήλ είδε από κοντά, κάτω από τα απατηλά φαινόμενα της κοσμικής λάμψεως και δυνάμεως, όλη την ανθρώπινη αθλειότητα και μηδαμινότητα. Αναστρεφόμενος.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δωδεκάτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος του Νέου, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και της Συνοδείας Αυτών, του Οσίου Μιχαήλ του Μαλαιίνου, της Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης, ανάμνησης της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου Επισκόπου Άσου, του Αγίου Αρσενίου του Νόβγορου Διαχριστών Σαλού, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου και Ιωάννου των Βαράγκων, του Αγίου Σεραπείωνος Επισκόπου Βλαντιμίρ Ρωσίας και του Οσίου Σίμωνος του Βολόμσκ Ρωσίας. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόκλος και Ιλάριος. Οι μάρτυρες δεν υπέμεναν απλώς τα διάφορα μαρτύρια και βασανιστήρια με θάρρος και ηρωισμό, αλλά και με χαρά και με ύμνους. Αντί θρήνων και κοπετών από τα χείλη τους, έβγαιναν ύμνοι δοξολογίας προς τον Θεό, που τους έδινε αυτήν τη μεγάλη αντοχή, ώστε να συγκλονίζονται όσοι τους αντικρίζουν. Αυτό συνέβη και με τον Πρόκλο. Τόσο συγκινήθηκε ο Ιλάριος μόλις τον αντίκρισε βασανιζόμενο, που θέλησε να γίνει συναθλητής του. Οι δύο αυτοί μάρτυρες ήταν συγγενείς, καθώς ο Πρόκλος ήταν θείος του Ιλαρίου και έζησαν επί αυτοκράτορος Τραϊανού στην Άγκυρα, της οποίας ηγεμόνας ήταν ο Μάξιμος. Ο Πρόκλος συνελήφθη ως χριστιανός και ο Μάξιμος για να ικανοποιήσει τον βασιλιά τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία ο Πρόκλος τα υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία. Τέλος, αποφασίστηκε να θανατωθεί ο μάρτυρας με τα τόξα. Ο οδηγούμενος στον τόπο της τοξεύσεως συναντήθηκε με τον ανιψιό του Ιλάριο και τον χαιρετά. Ο Ιλάριος συλλαμβάνεται αμέσως διότι χαιρέτησε τον μάρτυρα και παρά τις πιέσεις με θάρρος και τόλμη ομολογεί τον Χριστό ως τον Θεό τον αληθινό. Οι Δήμοι, αφού θανάτωσαν με τα βέλη τους τον Πρόκλο, στράφηκαν στον Ιλάριο και εφόσον τα διάφορα βασανιστήρια δεν κατόρθωσαν να τον αποσπάσουν από τον Χριστό, τον αποκεφάλισαν. Τέλος, θείος και ανιψιός ετάφησαν μαζί στον ίδιον τάφο για να δέονται αιώνια στον Κύριο για τον κόσμο τούτο.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι η δεύτερη φορά που ευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου, που επέρασα από χθες απ' έξω και είδα ότι προχωρεί. Αυτήν την ώρα που ευρισκόμουν εδώ και καθόμουν στο τραπέζι και έβλεπα όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες και χόρευα, μου ήρθεν στο μυαλό ο γέρο Πορφύριος, ο αείμνηστος αυτός ενάρετος άνθρωπος, που όπως μου είπαν εκεί στα Καλίσια κοντά στην Πεντέλη που είχε το ησυχαστήριό του, μια φορά εκάλεσε δύο πνευματικά του τέκνα τα οποία θα παντρευόντουσαν. Τα κάλεσαν εκεί στο ησυχαστήριο, έγινε εκεί ο γάμος και μετά άρχισε να παίζει και το βιολί. Και όπως μου είπε κάποιος ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γάμο, τον ευλογημένο, χαιρόταν πολύ ο γέροντας και όταν το ρώτησα γιατί χαίρεται, λέγει ότι χαίρομαι γιατί καμαρώνω την παράδοσή μας. Και ακριβώς πανιερότατε πριν να έρθω από το Άγιον Όρος, ήρθε μια ομάδα παιδιών εκεί στο μοναστήρι από ένα ιδιωτικό σχολείο και γύριζα στην αυλή και είχαν αυτά, πώς τα λένε, τα headphone, τα ελληνικά δεν ξέρω πώς τα λένε, και αυτός επερπατούσε με αυτά τα πράγματα στα αυτιά του και το σταμάτησε. Εγώ το βρήκα στην αυλή, του λέω, έλα εδώ, τι είναι αυτά που κρατάς εκεί? Και μου λέει, ακούω τραγούδια. Του λέω, και τι τραγούδια ακούς? Αυτός δεν μου έλεγε. Τον έπιασα με το ζόρι, επήρα τα αυτά που είχε στα αυτιά του και τα έβαλα στα αυτιά μου και μόλις τα έβαλα τρόμαξα. Ήτανε η rock music. Και του λέω, παιδί μου, στο Άγιον Όρος είσαι και ακούεις αυτή τη μουσική?

και της Κύπρου, διότι Κύπρος Ελλάδα είναι, διότι δυστυχώς, αδελφοί μου, οι σκοτεινές δυνάμεις, οι ιοί του σκότους, που πολλάκις είναι φρονιμότεροι από τους ιούς του φωτός, θέλουν να χτυπήσουν την παράδοσή μας. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε τι είπε ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κίσιντζερ. Μένα μου έφεραν και διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο περιοδικό και έλεγε για τους Έλληνες. Και έλεγε συγκεκριμένα, οι Έλληνες είναι παράξενος λαός, είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Αμερικανών, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά εμείς είπαμε στα αρμόδια συμβούλια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για να τους αφανίσουμε, αλλά θα κάνουμε έναν άλλον πόλεμο. Και τους είπε, χτυπήστε τη γλώσσα τους, χτυπήστε την παράδοσή τους και χτυπήστε τη θρησκεία τους. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σήμερα γίνεται μία εισβολή, μία έφοδος των αλλοτρίων δυνάμεων για να υποτάξουν την παράδοσή μας, να υποτάξουν τον τρόπο της ζωής μας, να υποτάξουν τον τρόπο της πνευματικής ζωής. Γιατί μέσα στον κόσμο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά θα βρει δυσκολίες πολλές, και ήδη βλέπουμε εμείς που ξεκλειδώνουμε αρκετές καρδιές ανθρώπων, βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά, αλλά είναι δυσεπίλητα. Είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που οδηγούν σε έναν αδιέξοδο, και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, επιδιώκουν την εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων ηθών. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει εμείς να εμείνουμε εις αυτά που παρελάβουμε. Γι' αυτό και είναι ευλογία τότε βρίσκεται το Άγιον Όρος, που είναι η μόνη κατεξοχήν μοναστική πολιτεία που υφίσταται επί της γης. Διότι ακριβώς εκεί φαίνεται και βλέπει κανείς το κάλλος και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, και ευτυχώς αυτή η ζωή εξέρχεται και εκτός Αγίου Όρους. Γι' αυτό πρέπει να επισκεπτόμεθα τις μονές. Ακριβώς όπως είπα και κάπου αλλού, είναι η ώρα του μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Όχι διότι ο μοναχισμός επιδιώκει με το έτσι θέλω να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι έχουν τόσο αλλοτριωθεί, έχουν τόσο απομακρυνθεί από το αληθές νόημα, που χρειάζεται ο μοναχισμός με τον εμπειρικό τρόπο της παρουσίας του να τους προβληματίσει, να τους κουνήσει, να τους κάνει πραγματικά να σοβαρευτούν και να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ήρθε πρόσφατα στο Άγιον Όρος ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι να σας πω, μου έκανε εντύπωση, έφερε περίπου 100 σωματοφύλακες. Και να δεις, πανιερώτατε, εκεί στο αξιονεστή, ήρθαν αυτοί όλοι, 2 μέτρα ο καθένας. Έβαζα στρωτές μετάνοια στην Παναγία του αξιονεστή, με τόσο πόθο. Και ο κύριος Μπούτιν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΚΚΜΠ προτού να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας, και αυτός, ξέρετε, πώς έγινε άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα κάποιος εκ των υπουργών της Ελλάδος μου έλεγε το εξής όταν το συνάντησα, λέει, πάτερε, πήγαμε με τον κύριο Καραμαλίνη στη Ρωσία και εγώ έτυχε να καθίσω δίπλα από τη σύζυγό του, στο δίπλα μας παρέθεσε ο κύριος Μπούτιν, και εκεί μου είπε η σύζυγος του κυρίου Μπούτιν, η οποία εξομολογούνται τα παιδιά τους και έχουν και πνευματικών κοινών. Και μάλιστα, ποιος ήταν ο λόγος, νομίζετε, που προβληματίσει σοβαρό Μπούτιν και επίστευσε στον Χριστό? Αυτός είχε μια εξοχική κατοικία και λόγω των καλωδίων έγινε μια έτσι φασαρία στα καλώδια και πήρε φωτιά το σπίτι. Και εκάηκαν όλα απολύτως, μέχρι και μερικά πλαστικά, αυτά τα χοντρά πλαστικά που ήταν κάπου, που είχαν λάμπες, έχουν εξαφανιστεί από τη φωτιά. Και αυτός είχε ένα σταυρό, ξύλινο σταυρό που τον έδωσε η μάνα του, όχι ότι πίστευε, αλλά τον ήθελε για τον έχει από τη μάνα του. Και λέει, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ μικρό σταυρός, και λέει, κρίμα σε αυτό το σταυρουδάκι, το ήθελα να το έχω, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, θα τα ξανακάνω.

Και ενώ ήταν εκεί πάνω στα ερείπια, φανταστείτε τώρα ένα σπίτι μετά από μια μεγάλη φωτιά, και βρήκε άθικτον το σταυρό το ξύλινο, ο οποίος δεν κάηκε, και από εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος σε προβληματίσει σοβαρά και έγινε άνθρωπος του Θεού. Και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, εμίλησε από στήθους, διότι καμιά φορά ξέρετε οι προέδροι και διάφοροι έτσι μεγάλοι άνθρωποι τους κάνουν τις ομιλίες και τις απαγγέλουν σαν παπαγάλοι. Αυτός όμως εμίλησε από στήθους, εμίλησε δύο φορές, μίαν μέσα εις τον ναό και μίαν εις την αίθουσα, θυμάσαι, της Ιεράς Κοινότητος. Και είπε ότι η Ρωσία οφείλει πάρα πολλά στο Άγιον Όρος. Εγώ ήρθα να προσκυνήσω την Παναγία του Άξιον Εστίν και την Πορταΐτισσα και να πάω στο Ρωσικό να προσκυνήσω την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ευλαβούμεθα πάρα πολύ την Παναγία. Οφείλουμε χάριτας πολλά στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα, διότι εκ των 150 εκατομμυρίων Ρώσων οι 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς λέει, γι' αυτό εδώ θέλω να καταλήξω, επειδή περάσαμε από τον κομμουνισμό και είδαμε σε τι αθλία κατάσταση ήρθε η πατρίδα μας, τώρα έχουμε το σύνθημα να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοσή μας. Και ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν επιταγή του ρωσικού λαού για να έρθω να προσκυνήσω, και μάλιστα έχουμε οθήσει, έχουμε δώσει μια νόθηση να στραφούμε στα οπίσω. Και λέγω κι εγώ, εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό από εμάς, όπως ξέρετε, από την Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και βλέπουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στα οπίσω, εμείς δε που έχουμε αυτήν την ανώθευτον παράδοση, που ακριβώς αυτή η παράδοση, και όταν λέμε πατερικό το τρόπο θεολογικά παράδοσης, δεν εννοούμε τα τραγούδια αυτά, που και αυτά είναι μια παράδοση. Η κατουσία με την πατερική έννοια παράδοσης είναι ο τρόπος του αγιασμού. Και ακριβώς αδελφούμε εμείς αυτά τα είχαμε, τα παραλαμβάνουμε και πρέπει να τα παραδώσουμε. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει. Πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την έγνοια. Και αυτός ο πόνος που πρέπει να έχουμε μέσα μας πρέπει να εξαργυρώνεται σε συνεχή ηκεσία προς τον Θεό. Όσο μπορούμε να προσευχόμεθα και να ξεφύγουμε από τα εξωτερικά σχήματα, το οποίο και αυτά είναι αναγκαία, αλλά πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καρπόν πνευματικό μέσα του, πρέπει να προσπαθήσει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και να αγαπήσει την προσευχή. Διότι δυστυχώς στον κόσμο πολλές φορές μπορεί να καθίσουμε ώρες για να φάμε, για να δούμε τηλεόραση, για να κουβεντιάσουμε. Τώρα ξέρετε, η μόδα είναι ότι θα βγουν τα μεσάνυχτα έξω και θα επιστρέψουν η ώρα 6 τις αυγινές ώρες. Αυτό είναι το τυπικό. Και ακριβώς δεν προσευχόμεθα. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει κάπου ότι θέλεις να ρωτήσεις κάποιον με έναν έμμεσον τρόπο πόσον αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις απευθείας, διότι μπορεί να ντραπεί να σου μιλήσει. Ρώτησε τον εμέσως και πες του πόση ώρα προσεύχεσαι, και από την απάντηση που θα σου δώσει θα καταλάβεις πόσον αγαπά τον Θεό. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, οι καιροί είναι δύσκολοι. Βλέπετε πόσο δύσκολα περνάμε, πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις επί παγκοσμίου κλίμακος, διότι επλήθυνε πάρα πολύ η αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία θεωρείται ως τρόπος ζωής. Βλέπετε σήμερα, εγώ δεν ήξερα τι είναι η δισκοθήκη, είπαν οι ρώτατε. Μία φορά έκαναμε ακρηπνία με την Αγία Ζώνη στη Λαμία. Ήταν Παρασκευή και τελειώσαμε το Σάββατο η ώρα 5, τις αυγινές ώρες. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο με μερικούς άλλους μοναχούς. Ακούω έτσι μια θόρυβο, μια μουσική, έναν αλλαγμό. Εγώ τρόμαξα. Κοιτάζω γύρω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτε. Λέω, τι ακούω, λέω, τι είναι αυτά που βλέπω. Μόλις προχωρήσαμε σε έναν υπόγειο, είχε μια τζαμαρία μπροστά και φαινόντουσαν εκεί καπνοί γεμάτη αίθουσα. Μεγάλη αίθουσα, και ήταν γεμάτη και χόρευαν και κουνιόντουσαν εκεί πέρα. Και ήταν τέτοιο θόρυβο και τέτοιο αλλαγμό που στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, μα αν αυτή είναι διασκέδαση, τότε τι θα ονομάσουμε μη διασκέδαση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι βλέπετε ο τρόπος της ψυχαγωγίας, ο τρόπος της ενασχολήσεως, ο τρόπος της εργασίας, όλα αυτά έχουν αλλοτριωθεί και ο άνθρωπος γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλλοτριωμένος από τον πραγματικό άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό, όλοι μας να προβληματιστούμε. Τα παιδιά μας σήμερα, βλέπετε, βρίσκουν αυτόν τον χάος και μπαίνουν σε αυτόν τον χάος και έχουμε
τόσες τραγωδίες. Βρίσκουμε μητέρες. Ήρθε μια μητέρα στην Αθήνα που ήμουν εκεί, η καημένη. Λέει: Γιώργο, δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω φιάλτες. Κοιμούμε η ώρα 11. Σηκώνουμε η ώρα 1. Ήρθε ο γιος μου. Δεν ήρθε. Πάω να κοιμηθώ, κοιμάμαι. Ξανασηκώνουμε σε μια ώρα, δεν είναι πάλι. Λοιπόν, θα μου το φέρει το 100. Θα μου το φέρουν μεθυσμένο. Θα μου το φέρουν τραυματισμένο. Θα μου τηλεφωνήσουν κάποιον κρατητήριο να πάω να το δω. Αλλά και όταν έρθει μου λέει, πού τολμώ να το ρωτήσω. Αν το ρωτήσω που ήσουν οι άργησες, θα φάω ξύλο. Αυτά σήμερα δεν είναι ένας και δύο. Αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες της οικογενειακής ζωής πληθύνονται και δυστυχώς έρχονται και στην Κύπρο. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, έμπονη προσευχή να μας λυπηθεί ο Θεός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα μέσα στην οικογένεια, βλέπετε με το παραμικρό γίνεται χαλασμός κόσμου. Γίνεται, αμέσως προβάλλεται το διαζύγιο. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει καρπό πνευματικό μέσα του. Βλέπετε, παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα. Όμως έκαναν υπομονή. Θυμάμαι εγώ κάτι που είχα γνωστές μου γυναίκες που ο άντρας τους εκτυπούσε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τρικούμερ το ξύλο. Και μια φορά εγώ πήγα να ρωτήσω μια γειτόνισσα μου εκεί, τέλος πάντων, λοιπόν, γιατί δεν το χωρίζεις. Και τι μου λέει, παιδί μου, έκανα παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω υπομονή. Και ακριβώς αυτές οι αμόρφωτες γυναίκες είχαν μέσα τους θεολογική μόρφωση. Γιατί ακριβώς ήξεραν το νόημα του Σταυρού. Ήξεραν το νόημα των πνευματικών, ήξεραν το νόημα της ταπεινώσεως και ταπεινώνονταν και υποχωρούσαν και κρατούσαν οικογένεια. Σήμερα βλέπετε με το παραμικρό, αντίστασης, δηλαδή χαλασμός κόσμου, ταραχή. Μα δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, χρειάζεται ένας πνευματικός συναγερμός. Ο καθένας να δει τον εαυτό του, να εξομολογούμαστε σωστά. Να εξομολογούμεθα καθαρό στην αρχή τη χάρη του Θεού και να μας φωτίζει να ταπεινωνόμαστε. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι αυτή που λύει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τον Άγιο Σημαίον τον Στυλίτη, όταν πήγαινε στο Στήλον, οι άλλοι πατέρες της Κήτος, επειδή ήταν ο πρώτος που εφωτίστηκε να πάει με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, άρχισαν να λένε μερικοί, μα είναι πλανεμένος. Άλλοι, μα ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος. Άλλοι έλεγαν είναι κεντρικός. Άλλοι έλεγαν, μα από ευλάβεια το έκανε. Και κάποιος εκ των διακριτικών γερών το έγινε σύναξη. Η συσκήτη των γερόντων και είπαν το εξής, πατέρας λέει, θα στείλουμε κάποιον να του πούμε να κατέβει, ότι είναι εντολή των πατέρων της συνάξεως. Και αν μπει μεν να ταπεινωθεί και να κατέβει, να του πούμε να μείνει. Εάν μπει ότι εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και αντισταθεί, τότε είναι πλανεμένος. Και πήγε κάποιος εκπρόσωπος των πατέρων της συνάξεως και του είπε να βάσει μειών, οι πατέρες παρακαλούν να κατέβεις από το στήλο, διότι δεν αναπαύονται. Και αμέσως αυτό συνέρχεται πάνω στο στήλο, λέει, να είναι ευλογημένο. Εφόσον οι πατέρες δεν αναπαύονται, εγώ θα κατεβώ. Και του λέει, μείνε εκεί που είσαι και συνέχισε. Διότι ακριβώς είδαν οι πατέρες οι διακριτικοί ότι η ταπείνωση είναι η πραγματική εικόνα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει εγωισμός. Βλέπετε, πέρασε και δεν μου μίλησε. Πέρασε και με ζαβοκοίταξε. Πέρασε και δεν με έδωσε σημασία ενός το άλλον έδωσε. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πάσχουμε εμείς ότι δεν έχουμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό εάν προσπαθούμε να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εδώ στην Κύπρο γίνεται το εξής. Ενθουσιάζεστε εύκολα, αρχίζετε και ζείτε μια πνευματική ζωή, μετά τα ξεχνάτε και γραδέλα και μπήραν, όπως είπε κάποιος σε κάποιον Κύπριο. Δηλαδή θέλει προσοχή να έχουμε μια συστηματική πνευματική εργασία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε, έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται ώρα που περνούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε. Διότι βλέπετε, υπάρχει η απόγνωση, συνεχώς η απαγοήτευση, η αποθάρρυνση, η κενότης. Αυτά τα συνάντησα αυτές τις μέρες περιφερόμενο μέσα στο νησί μας. Γιατί όμως, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει μέσα του υπομονή, να έχει δύναμη, να βλέπει τα πράγματα με ένα φωτισμένο νου. Και όταν έρθει φωτισμός στο νου, θα καταλαβαίνεις την πατρική πρόνοια του Θεού. Και όπως λέει στο γεροντικό, εάν κολλήσει ο ουρανός με την γη, ο άνθρωπος του Θεού δεν κινείται, δεν ανησυχεί. Διότι έχει εμπειρία της θείας αντιλήψεως. Δηλαδή πώς? Έχει εμπειρία της προνοητικής παρουσίας του Θεού και έχει άμεση εμπειρία, διότι ακριβώς αισθάνθηκε μέσα του προσωπικά την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και οι πατέρες ετώνησαν ότι η πίστη της θεωρίας, η λεγόμενη, δηλαδή η πίστη της οράσεως. Ποια είναι η πίστη της οράσεως?
είναι αυτή που ο καθένας προσωπικά έχει ιδιαίτερη μπύρα της Θείας Αντιλήψεως και ορά των Θεών με τις Θείες Ενέργειες που έχει ο Θεός στην καρδιά του. Και τότε γίνεται προσωπικότητα, τότε συγκροτούνται οι εσωτερικές του πνευματικές δυνάμεις και τότε γίνεται ένας άρτιος, ερμηδενή λυπόμενος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτόν όσο μπορείτε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στους Αγίους μας, και τώρα που έγινε και αυτό το συνέδριο με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, είδαμε τη χάρη των ανθρώπων του Θεού. Πόση γλυκή της, πόση ωραιό της πηγάζει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν πεταμένος, ήταν κρυμμένος, και όμως τον εφανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σήμερα είναι ένας όντως παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, η πίστη μας, βλέπετε πόσο άρωμα έχει ορθοδοξία το θέμα του πατρός Παϊσίου. Είδα κάποιον μαθητή μου τις προάλλες του πατρός Παϊσίου και τι μου είπε. Ήρθε κάποιος εδώ, λέει, στο ασκητήριό μου και μου είπε το εξής. Ενώ ευάδιζα προς τη Θεσσαλονίκη και με σταματά κάποιος χαλόγυρος με ότο στόπ. Τον έβαλα μέσα και χωρίς να με ξέρει μου είπε το όνομά μου και του λέει, παιδί μου, έχεις καρκίνο στους πνεύμονες, αλλά είναι η αρχή της ασθένειας και να πάνε εξεταστείς και θα το προλάβεις. Και ενώ μιλούσε μαζί του εξαφανίστηκε στο αυτοκίνητο. Αυτός έπαθε, έτσι τρόμαξε, δεν ήξερε για αυτά, δεν άκουσε για τον πατέρα Παΐσιον, έψαξε μερικούς που συνδέονται με το Άγιο Όρος, το έφερα μερικές φωτογραφίες και μόλις είδε αυτό, αυτός είναι. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μας δεν είναι ότι έφυγαν και εξαφανίστηκαν, είναι μαζί μας, είναι παρόντες, είναι πατέρες που ενδιαφέρονται για μας. Αρκεί να τους προκαλέσουμε, να τους παρακαλέσουμε, και αυτοί είναι μαζί μας. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας, αυτός είναι ο πλούτος. Η ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, αδερφοί μου, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ρομαντισμός. Η ορθοδοξία είναι βίωμα ζωής, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γι' αυτόν εύχομαι, έτσι, με τη χάρη της Παναγίας μας, της Παντάνας σας, που θα την έχετε ως προστάτηδα η κόρονα, να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά όλοι μας να έχουμε σαν όρο στη ζωή μας να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι ωραία, δεν χαρήκατε απόψε που ήρθατε? Ακούσατε αυτήν την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Έρχονται μερικοί εκεί πέρα διάφοροι, μα λένε, πάτερ, λέει, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο, εσύ είσαι, λέει, οι καλόγεροι. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ σαφώς. Πάντων απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη. Μπορείς όλα να τα απολαύσεις στον κόσμο αυτό παρεκτός αμαρτίας. Δεν είναι ωραία η ζωή μας τέτοια? Πρέπει να πάμε να βλέπουν αυτούς που κουνιούνται και να βλέπουν αυτούς που κάνουν τους, με συγχωρείτε, που είναι δηλαδή σαν τους καρακιόζηδες. Και αυτό πραγματικά να πάρουμε στα σοβαρά και να αφοσιωθούμε στη λατρεία του Θεού. Και τότε θα δείτε ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί μας και θα οσφρενόμεθα και θα αισθανόμεθα την πατρική παρουσία του Χριστού μας. Αμήν.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα του γάμου. Τι είναι ο γάμος? Ότι ο γάμος είναι ένα μυστήριο το οποίο ευλογείται από την Εκκλησία. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ευλογεί τον άντρα και τη γυναίκα και αποτελούν έτσι το ανδρόγυνο μέσα στην οικογένεια και να πτύσσεται έτσι η οικογενειακή ζωή. Αλλά εκτός από το μυστήριο του γάμου έχουμε και το μοναχισμό. Και αυτό είναι ένα μυστήριο. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο. Η Εκκλησία η ίδια είναι ένα μυστήριο. Και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Άρα, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το θέμα του μοναχισμού. Δηλαδή, ευλογείται και ο γάμος, ευλογείται και ο μοναχισμός, η κατά Χριστόν αγαμία, αλλά δεν είναι απλώς αγαμία, είναι μια μορφή γάμου. Ο μοναχισμός δεν είναι μια ζωή, θα λέγαμε άγαμη ζωή, αλλά είναι χαρισματική ζωή, που σημαίνει ότι συνδέεται κανείς με το Χριστό, ενώνεται με το Χριστό, είναι μια μορφή πνευματικού γάμου. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν γράφει στους Κορινθίους και μάλιστα την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, λέγει ότι εγώ θα ήθελα να είστε όλοι όπως είμαι εγώ. Δηλαδή δεν ήταν έγαμος. Αλλά συνεχίζει, έκαστος ίδιον χάρισμα έχει. Ο μεν ούτος, ο δε ούτος. Δεν λέει άλλος, ούτος. Που σημαίνει ότι καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Ο ένας να είναι έγαμος και ο άλλος να είναι άγαμος, να είναι παρθένος, όπως και ο ίδιος είναι. Άρα ήταν ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι ότι ο μοναχισμός είναι μια χαρισματική ζωή και ο γάμος, ο ευλογημένος από την Εκκλησία, είναι χαρισματική ζωή. Θα δούμε λίγο περισσότερο το θέμα του μοναχισμού σήμερα, όπως είπα στην αρχή. Θα δούμε το πρώτο σημείο. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο μοναχισμός είναι η προφητική, αποστολική και μαρτυρική ζωή. Είναι η ζωή των προφητών, των αποστόλων και των πατέρων. Έχουμε δει και σε άλλες εκπομπές ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό για να έχει κοινωνία μαζί του. Και ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο ζούσαν αγγελική ζωή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η αγγελική ζωή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ήταν η πνευματική ζωή. Ήταν ενωμένη με το Θεό, ένα αγίο πνεύματι και αυτή ήταν πράγματι χαρισματική ζωή. Επομένως ζούσαν αγγελική ζωή και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζούσαν ως άγγελοι και δεν υπήρχε ουδαμού συνουσίας λόγος. Δεν υπήρχε πουθενά λόγος, δεν γινόταν λόγος για τη συνουσία. Ήταν ως άγγελοι. Στη συνέχεια έπεσαν από την σχέση και την κοινωνία με τον Θεό. Μετά εισήχθησαν τα του γάμου, δηλαδή μετά την έξοδο τον Παράδεισο ο Αδάμ έγνω την γυναίκα αυτού την Εύα, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη και γέννησαν τα πρώτα παιδιά. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή η αγγελική ζωή είναι η πρώτη πτώσεως ζωή του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο. Αλλά και μετά την πτώση διατηρείται αυτό το εκλεκτό λίμα του Κυρίου και ακόμη και οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν οικογένεια, ήταν έγαμοι, ζούσαν με το χάρισμα, με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και είχαν και αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου, εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη του ασάρκου λόγου. Όμως η μοναχική πολιτεία, η μοναχική ζωή συνδέεται περισσότερο με τους προφήτες και πρότυπο της μοναχικής ζωής είναι ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος ήταν ησυχαστής, ζούσε με το Θεό, ανέβηκε επάνω στο όρος Χορίβ και προσευχόταν, είχε εμπειρία του Θεού. Επομένως η μοναχική ζωή είναι η προφητική ζωή. Ο Ορθόδοξος ακόμη μοναχισμός, ή θα έλεγα ο Ορθόδοξος μοναχός, δεν είναι μόνο η προφητική ζωή, αλλά είναι και η αποστολική ζωή. Όταν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, τότε βλέπουμε τον Χριστό ο οποίος καλεί τους 12 μαθητές του, τους οποίους αργότερα τους απέστειλε και ονομάστηκαν και Απόστολοι. Προσκαλεί κοντά του τους 12 μαθητές. Τους προσκαλεί να εγκαταρρύψουν τα πάντα και να τον ακολουθήσουν. Δε φτεοποιήσουμε και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Οι δε αφέντες τον πατέρα αυτών, όπως λέει και τα δίκτυα αυτών, ακολούθησαν τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν τη συγκρότηση της Αποστολικής ομάδος. 12 μαθητές στο κέντρο είχαν τον Χριστό. Ζούσαν αφιερωμένοι στο Θεό. είχαν εγκαταλείψει τα πάντα και ζούσαν εν Χριστώ. Άκουσαν τον Χριστό, τον είδαν να κάνει διάφορα θαύματα. Μερικοί από αυτούς ανέβηκαν πάνω στο όρο Σταβόρη Τρεις και είδαν τη δόξα του Θεού. Μετά τους παρέδωκε το μυστικό δείπνο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έπειτα είδαν τον Χριστό να σταυρώνεται, να πάσχει, να σταυρώνεται. Και μετά είδαν και τον Χριστό αναστάντα. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους έδωσε την ειρήνη του, την ειρήνη, και βεβαίως εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο. Οπότε θα λέγαμε ότι ο Χριστός είχε φτιάξει την αποστολική ομάδα σαν να είναι ο γέροντας με τους μοναχούς του. Είναι η αποστολική ζωή, είναι πραγματικά η μοναχική ζωή, ή θα μπορούσα να το πω αντίστροφα, η μοναχική ζωή είναι η αποστολική ζωή. Οπότε επιπλέον είναι η ζωή των πρώτων χριστιανών. Όταν διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων, βλέπουμε εκεί ότι οι χριστιανοί ζούσαν στην πρώτη περίοδο μετά την Πεντηκοστή, ζούσαν με κοινοκτημοσύνη. Ειν αυτής άπαντα κοινά. Ζούσαν με την κοινοκτημοσύνη. Και θα λέγαμε ότι ζούσαν όπως οι μοναχοί, με πλήρη ακτιμοσύνη σήμερα στα μοναστήρια. Και όταν διαβάζουμε ακόμη και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που στέλνει στις διάφορες εκκλησίες, τότε βλέπουμε εκεί ποια είναι η μοναχική ζωή. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαβάζοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπως την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, την προς Εφεσίους επιστολή, την προς Κολασσαίους επιστολή, την προς Φιλιππισίους επιστολή, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε και ζούσαν με τα πολλά χαρίσματα τα οποία είχαν, ζούσαν σαν να είναι μοναχοί. Και αργότερα, όταν άρχισαν οι διωγμοί το δεύτερο αιώνα, από τον πρώτο αιώνα βέβαια, αλλά περισσότερο το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο αιώνα, τότε οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, έδιναν τη μαρτυρία για τον Χριστό και υφίστανται το μαρτύριο. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε ότι η μοναχική ζωή είναι η προφητική, η αποστολική και η μαρτυρική ζωή, γιατί δίνουν την ομολογία της πίστεως. Όταν όμως έλεξαν οι διωγμοί και άρχισε να εικοσμικεύεται η Εκκλησία, στην πραγματικότητα οι χριστιανοί, όχι η Εκκλησία, άρχισαν να εικοσμικεύονται, τότε μερικοί οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν στην εντέλεια το Ευαγγέλιο και να ζήσουν όπως ακριβώς το δίδαξε ο Χριστός, τότε έφευγαν από τις πόλεις, πήγαιναν πάνω στις ερήμους και έχουμε τον αναχωρητισμό. Και αργότερα η Εκκλησία, επειδή γέμισαν τα βουνά από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μέσα στις σπηλιές και προσεύχονταν συνέχεια στο Θεό, τελεία αφιέρωση στο Θεό, έρχεται η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων και βάζει μερικούς όρους και καθορίζει τα πλαίσια επί τη βάση των οποίων θα ασκείται η μοναχική ζωή. Για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος είναι εκείνος ο οποίος έγραψε τα κείμενα «Όροι κατά πλάτος και όροι κατ' επιτομή» και καθορίζει τον κοινοβιακό τρόπο της ζωής των μοναχών. Και άλλοι πατέρες το έκαναν, οπότε έρχεται η Εκκλησία με το συνοδικό της σύστημα στις συνόδους και αποφασίζει το πώς πρέπει να λειτουργούν και να ζουν οι μοναχοί. Για παράδειγμα, έχουμε τους 7 πρώτους κανόνας της πρωτοδευτέρας, όπως λέμε, συνόδου, της συνόδου η οποία έγινε το 861 και προεδρεύει ο Μέγας Φώτιος, ο οποίος τους 7 αυτούς κανόνες, τους πρώτους κανόνες, καθορίζει τα πλαίσια της μοναχικής πολιτείας και της μοναχικής ζωής. Για παράδειγμα, να σας διαβάσω και να ερμηνεύσω το δεύτερο αυτό κανόνα της πρωτοδευτέρας αυτής συνόδου το 861. Υπήρχε τότε η τάση μερικοί επίσκοποι να εγκαταλείπουν την επισκοπή τους ή να είναι επίσκοποι και να θέλουν μετά να γίνονται και μοναχοί και να παίρνουν το σχήμα χωρίς να εγκαταλείπουν την επισκοπή τους. Δηλαδή ήταν επίσκοποι χωρίς να προηγήθηκε η κούρα και υπήρχε αυτή η περίπτωση να θέλουν να γίνουν μοναχοί, να υποστούν την κουρά, τη μοναχική κουρά, μετά που έλαβαν το βαθμό του επισκόπου. Οπότε λέει ο κανόνας ο δεύτερος κανόνας της πρωτοδευτέρας συνόδου. Λέει, ή της επίσκοπος ή της άλλος του αρχιερατικού αξιώματος προς τον μοναδικόν θελήσει κατελθύν βίων και τον της μετανοίας τόπων αναπληρώσε μικέτη τούτων της αρχιερατικής αντιπίστε αξίας. Δηλαδή εδώ τι λέει, εάν ένας επίσκοπος ή κάποιος ο οποίος έχει κάποιο επισκοπικό αξίωμα, μπορεί να εννοεί και τον Μητροπολίτη, θέλει συγχρόνως να κατέλθει και στον μοναδικών βίων, δεν λέει μοναχικών, λέει μοναδικών, όχι ότι είναι μοναδικός βίος, αλλά είναι ένας βίος ο οποίος βιώνεται υπό ενός μόνου, ενός, μπορεί να είναι ένας και να ζει ολόκληρη ζωή, μοναχική πολιτεία, μοναδική πολιτεία, με την έννοια ότι είναι μια πολιτεία που ενώ η πολιτεία βιώνεται από πολλούς, εδώ μπορεί να βιωθεί από έναν, διότι αυτός ο ένας προσεύχεται και έχει κοινωνία με όλους τους Αγίους, τον Χριστό και τους Αγγέλους. Οπότε, εάν ένας επίσκοπος θέλει να κατέλθει και να κάνει το μοναδικό βίον και να καταλάβει τον τόπο της μετανοίας, που σημαίνει ότι η μοναχική πολιτεία είναι τόπος και τρόπος μετανοίας, τότε δεν πρέπει να διατηρεί το επισκοπικό και το αρχιερατικό αξίωμα. Γιατί δεν μπορεί να είναι, ενώ είναι επίσκοπος, μετά που είναι επίσκοπος και αρχιερεύς θέλει να κάνει την κουρά, γιατί δεν πρέπει να είναι και συγχρόνως αρχιερεύς? Άλλο να είναι κανείς μοναχός και να γίνεται αρχιερεύς, άλλο να είναι επίσκοπος αρχιερεύς και θέλει μετά να κάνει την κουρά. Γιατί δεν μπορεί ένας αρχιερεύς να κατέβει, να κατέλθει στο βίο της μετανοίας, να γίνει κουρά μετά την αρχιερατική του αξία? Γιατί εγάρ των μοναχών συνθήκε υποταγής λόγων επέχουση και μαθητείας αλουχή διδασκαλίας ή προεδρίας ουδέ ποιμένην άλλους αλλά ποιμένεστε επαγγέλλονται. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ο επίσκοπος είναι εκείνος ο οποίος είναι διδάσκαλος, είναι διδάσκαλος που διδάσκει, είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλους μέσα στην εκκλησία. Οπότε δεν μπορεί να είναι επίσκοπος και να κατέλθει μετά στον τόπο της μετανοίας και να υποταγεί, γιατί διότι οι μοναχοί είναι η ποιμενωμένη τάξη μέσα στην εκκλησία και όχι η ποιμένουσα τάξη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς, ενώ είναι επίσκοπος, να κατέλθει και να γίνει μοναχός, γιατί η τάξη των μοναχών είναι ποιμενωμένη τάξη μέσα στην εκκλησία, ενώ οι επίσκοποι είναι οι ποιμένες της εκκλησίας. Αυτό βέβαια συνδέεται με τη διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτου, ο οποίος όταν μιλάει για την εκκλησιαστική ιεραρχία λέει ότι είναι ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος, και όταν μιλάει μετά για τους λαϊκούς θέτει ως πρώτον τους θεραπευτές που είναι οι μοναχοί και μετά είναι οι λαϊκοί και οι κατηχούμενοι και οι μετανοώντες. Άρα λοιπόν οι μοναχοί είναι η πρώτη κατηγορία αμέσως πιο κάτω από τους διακόνους. Δεύτερο σημείο είναι η τελετή της κουράς. Γίνεται η κουρά, όπως γίνονται όλα τα μυστήρια, έχουν τη δική τους τελετή, έτσι προκειμένου να γίνει κάποιος μοναχός πρέπει να υπάρχει η ακολουθία της κουράς. Λέγεται τελετή και ακολουθία της κουράς. Καταρχάς να πω ότι υπάρχει εδώ, είναι ο ρασοφόρος μοναχός και ο μεγαλόσχημος μοναχός. Αργότερα προσθέθηκε ο μικρόσχημος. Οπότε θεωρείται ότι η ρασοφορία είναι η εισαγωγή στη μοναχική πολιτεία, διότι γίνεται ακολουθία και διαβάζονται διάφορες δύο ευχές που παρακαλεί εκεί ο ιερεύς, έκλεξε το, ευχαριστούμε σε Κύριε διότι έκλεξες τον δούλο σου εκ της ματέας αυτής διαγωγής εις το αγγελικό τούτο πολίτευμα και επάγγελμα. Άρα έχουμε εισαγωγή, είναι ο αραβώνας της μοναχικής πολιτείας. Ο ρασοφόρος δεν είναι δόκιμος μοναχός, έχει υποστεί τη δοκιμή και τώρα είναι αρχάριος μοναχός. Και όταν έρχεται ο κατάλληλος καιρός, τότε παίρνει και το μεγάλο σχήμα. Όταν διαβάζει κανείς επισταμένος έτσι προσεκτικά την ακολουθία της μοναχικής κουράς, θα δει υπάρχουν μερικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η απέκδυση των ρούχων. Αποβάλλει όλα τα κοσμικά ρούχα, που σημαίνει αποταγή του κόσμου. Μετά είναι η τριχοκουρία, δηλαδή γίνεται η κουρά των μαλλιών, η τριχοκουρία, που δείχνει την αφιέρωση, την τελεία αφιέρωση στο Θεό, και μετά είναι η επένδυση, η ένδυση, που φοράει τα μοναχικά ρούχα, που σημαίνει αποταγή, προσφορά, αφιέρωση και ολοκληρωτικό δώσιμο στο Θεό και την Εκκλησία. Έπειτα, για να γίνει κάποιος μοναχός πρέπει να τον αναδεχθεί κάποιος γέροντας. Γι' αυτό παρίσταται εκ δεξιών του μοναχού που γίνεται η κουρά, παρίσταται ο γέροντας που αναλαμβάνει να τον προαγάγει στην πνευματική ζωή. Εδώ θέλω να διαβάσω ένα χωρίο από ένα το δεύτερο κανόνα, μάλλον από την πρωτοδευτέρα σύνοδο, που λέει το εξής: «Μηδένα των απάντων του μοναχικού σχήματος αξιούν άνευ παρουσίας, του οφείλοντος αυτών εις υποταγήν αναδέχεστε. Κανένας», λέει, «δεν πρέπει να γίνεται μοναχός εάν δεν υπάρχει, κάποιος ο οποίος θα τον αναδεχθεί». Αυτός είναι ο κανόνας, επαναλαμβάνω, είναι της πρωτοδευτέρας συνόδου που έγινε το 861, ενώ προηγουμένως ανέφερε ένα άλλο κανόνα για τον επίσκοπο εκεί. Δεν είναι της πρωτοδευτέρας, διορθώνω τώρα λιγάκι, δεν της πρωτοδευτέρας, είναι της συνόδου της Αγίας Σοφίας το 879, που είναι η 8η λεγόμενη Οικουμενική Σύνοδος. Άρα τον κανόνα τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να κατέλθει στην τάξη των μοναχών, είναι της 8ης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 879, ενώ αυτός ο κανόνας είναι ο δεύτερος κανόνας της πρωτοδευτέρας συνόδου. Λοιπόν, επομένως λέει εδώ ότι δεν μπορεί να γίνει η κουρά του μοναχού εάν δεν υπάρχει εκείνος τον οποίο θα τον αναδεχθεί για να κάνει υπακοή. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την υπακοή, λέει, ο οποίος είναι, λέει, ανδρός θεοφιλούς και μονής προαισθηκότος και ικανός σώζην ψυχήν. Πρέπει να έχει μερικά προσόντα, μερικές προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Πρώτον, να είναι ανήρ θεοφιλής, να αγαπά πάρα πολύ το Θεό. Τι σημαίνει? Και ξέρουμε τι σημαίνει τη θεοφιλής. Έπειτα να προστεί της μονής, να προείσταται μιας μονής, να είναι ηγούμενος. Δεν μπορεί να γίνει κουρά εάν δεν γίνει μέσα στο μοναστήρι που υπάρχει ηγούμενος, και να είναι ικανός, να έχει την ικανότητα να σώζει την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτός ο οποίος προσφέρεται για να γίνει κουρά, λέει, αρτίος το Θεό προσαγωμένη αυτή η αφαίρωση, να γίνεται αρτίος με όλους τις προϋποθέσεις. Και όταν διαβάζει ακόμη κανείς την κουρά, την τελετή της κουράς, τότε βλέπει οι ευχές είναι καταπληκτικές. Δεν μπορώ να διαβάσω όλες τις ευχές, αλλά θα σας πω μερικά 3-4 αποσπάσματα για να δείτε τι σημαίνει μοναχός. Γιατί, όπως είπα επανειλημμένως σε αυτές τις εκπομπές, η Εκκλησία καθόρισε τι είναι το κάθε μυστήριο, ποιος είναι ο σκοπός του μυστηρίου, επί τη βάση των ευχών που έχει καθορίσει. Και αυτή είναι η θεολογία του μυστηρίου ή της τελετής. Εδώ, μεταξύ των άλλων, υπάρχει μια φράση, μια προσευχή του ιερέως, ο οποίος κάνει την κουρά. «Κατασκεύασον αυτών όργανων, εναρμόνιων, ψαλτήριων, τερπνών του Αγίου Πνεύματος». Σε παρακαλούμε, Κύριε, να τον κάνεις ένα όργανο, ένα ψαλτήριο τερπνών του Αγίου Πνεύματος. Όπως έχουμε ένα όργανο, έχουμε το πιάνο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο και χτυπάμε τα πλήκτρα και βγαίνει μια πολύ ωραία, ένας ωραίος ήχος και μια αρμονία, λέει, σε παρακαλούμε, κατάστησέ τον αυτόν όργανον. Όργανο τερπνών, ψαλτήριο, εναρμόνιον όργανον. Να βγάζει μια αρμονία και ψαλτήριο τερπνών ευχάριστον. Δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος ζωντανό όργανο πάνω στο οποίο θα παίζει το Άγιο Πνεύμα, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, θα χτυπάει τα πλήκτρα για να δοξολογείται ο Θεός. Σε ένα άλλο σημείο, σε μια άλλη ευχή, λέει, σώφισον αυτόν και επίχε αυτό την παρά του ηγεμονικού σου πνεύματος χάριν και σύνεσιν. Λοιπόν, σώφισέ τον, να τον κάνει σοφό, όχι κατά άνθρωπον, όχι απλώς να μάθει ανθρώπινες γνώσεις και ανθρώπινη σοφία, αλλά να του δώσεις, λέει, το Άγιο Πνεύμα, ώστε να αποκτήσει πνεύμα ηγεμονικών. Αυτή είναι η σοφία, να ηγεμονεύει πάνω στα πάθη του, να μην παρασύρεται από τα πάθη, αλλά ο ίδιος να ηγεμονεύει πάνω στα πάθη του και στην όλη ζωή του. Μια άλλη φράση είναι «Στερέωσαν αυτόν πάντοτε τα στίγματα και το σταυρό του Ιησού βαστάζειν εν το σώματι αυτού». Στερέωσε τον ώστε να κρατάει επάνω του τις πληγές, τα στίγματα του σταυρού του Ιησού, που σημαίνει να σταυρώνεται ο ίδιος ως προς την αμαρτία, να σταυρώνεται ως προς τα πάθη, να είναι σταυρωμένος, να μην ενεργούνται μέσα τα πάθη, να ζει τη Σταύρωση, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό και υπάρχει μια άλλη φράση που λέει, απευθύνεται ως τον Θεό, αλλά απευθύνεται ο ιερεύς που κάνει την κουρά στον μοναχό που υφίσταται την κουρά. Του λέει, δεύτερον βάπτισμα λαμβάνεις σήμερα, αδελφέ. Αδελφέ, σήμερα λαμβάνεις δεύτερο βάπτισμα. Το πρώτο βάπτισμα είναι εκείνο το οποίο δεχθήκαμε όταν γίναμε μέρη της Εκκλησίας του Χριστού. Το δεύτερο βάπτισμα είναι το μυστήριο της μετανοίας. Είναι δεύτερο βάπτισμα. Είναι ανανέωση στην πραγματικότητα του πρώτου αυτού βαπτίσματος. Αυτή είναι η κουρά, είναι η τελετή, που έχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλο περιεχόμενο που δεν μπορεί κανείς να το εξαντλήσει σε μια μικρή εκπομπή. Αλλά ας δούμε ένα τρίτο σημείο, να δούμε τις αρετές. Ποιες είναι οι μοναχικές αρετές, οι τρεις μεγάλες αρετές τις οποίες έχει ένας μοναχός. Η πρώτη αρετή είναι η παρθενία. Η παρθενία σημαίνει άκρος καθαρότητα ψυχής και σώματος. Όχι μόνο σώματος αλλά και ψυχής. Να είναι κανείς καθαρός ως προς το σώμα. Δηλαδή να μην έχει δεχθεί γάμο κτλ. Αν κάποιος έκανε διάπραξη κάποια αμαρτία, φυσικά μπορεί να γίνει μοναχός όταν μετανοήσει, ή μερικές περιπτώσεις όταν κανείς είναι έγαμος και εχείρευση μπορεί να γίνει μοναχός, τότε λέει αντί της παρθενίας είναι η σοφροσύνη. Η σοφροσύνη είναι ότι μπορεί κανείς να έχει πέσει σε μερικά παραπτώματα, όταν όμως μετανοεί γίνεται μοναχός και ακολουθεί την οδό της σοφροσύνης. Άρα έχουμε την παρθενία για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν παντρευτεί και δεν είχαν σχέση με το άλλο φύλο. Είναι η παρθενία που είναι σωματική και ψυχική. Δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχική, που σημαίνει καθαρότητα ψυχής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν μερικοί που είναι παρθένοι στο σώμα, αλλά δεν έχουν ψυχική και πνευματική παρθενία. Οι πέντε παρθένες από την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός των 10 παρθένων, οι πέντε παρθένες ήταν μωρές, που σημαίνει ασκούσαν τη σωματική παρθενία, αλλά δεν είχαν έλεον, δεν είχαν αγάπη και δεν είχαν την πνευματική παρθενία. Η πρώτη αρετή είναι η παρθενία για τους αγάμους, τα λέγαμε, και η σοφροσύνη για τους εγγάμους. Δεύτερον, η δεύτερη αρετή είναι η ακτιμοσύνη, δηλαδή η απομάκρυση από όλα τα υλικά αγαθά. Είναι αυτό που έκανε οι μαθητέ. Εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων, οι δε αφέντες άπαντα και τα δίκτυα αυτών και τον πατέρα αυτών ακολούθησαν. Αυτή είναι η ακτιμοσύνη. Αλλά και εδώ πρέπει να πούμε, η ακτιμοσύνη δεν είναι μόνο σωματική, είναι και πνευματική, που σημαίνει ότι κανείς θα πρέπει να αποβάλει τον πλούτο της διανοίας. Δηλαδή έχει την αίσθηση ότι έχει και έχει χαρίσματα, έχει την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά εσωτερικά καλά, πρέπει αυτά να τα αποβάλει, να αποκτήσει ταπείνωση. Όχι να χάσει τα χαρίσματα, θα τα έχει τα χαρίσματα, αλλά να μην έχει τον πλούτο, δηλαδή να μην έχει τον πλούτο της διανοίας, να μην έχει την υπερηφάνεια η οποία προέρχεται από τα τυχόν χαρίσματα. Και βεβαίως η άλλη αρετή είναι η υπακοή. Να κάνει κανείς υπακοή στο Θεό και υπακοή στο γέροντα ή στην γερόντισσα αν είναι μοναχή. Η υπακοή είναι βεβαίως το να δίνει κανείς τον εαυτό του ελεύθερα στο Θεό. Και γιατί το κάνει αυτό? Η υπακοή όχι απλώς για να κάνει υπακοή για να γίνει δούλος, αλλά κάνει υπακοή για να ελευθερωθεί από τα πάθη. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κοτενακιώτης, όταν πάει κανείς στο μοναστήρι κάνει υπακοή στο γέροντα. Η υπακοή θα φέρει την προσευχή και η προσευχή θα φέρει τη θεολογία. Αυτή είναι η σειρά. Γίνεται υπακοή για να αποκτήσει κανείς την προσευχή. Και όταν αποκτά την προσευχή, τότε γίνεται και θεολόγος, δηλαδή εμπειρικός θεολόγος. Τρεις είναι αυτές οι μοναχικές αρετές. Είναι δηλαδή η παρθενία, η σοφροσύνη, είναι η ακτιμοσύνη δεύτερη, και η τρίτη είναι η υπακοή. Αυτός είναι ο μοναχός. Ο μοναχός δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει οικογένεια, αλλά είναι μια χαρισματική κατάσταση. Πρέπει να έχει μέσα την εμπειρία ή μάλλον να έχει την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, δίνει ένα περίφημο ορισμό για το τι σημαίνει μοναχός. Σας το διαβάζω, δεν έχω βέβαια τη δυνατότητα από πλευράς χρόνου να κάνω περισσότερη ανάλυση αυτού του ορισμού, αλλά νομίζω είναι καλό και να το ακούσετε για να δείτε τι σημαίνει μοναχός. Δεν είναι απλώς δεν παντρεύεται κανείς, δεν είναι απλώς πηγαίνει σε ένα μοναστήρι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πράγματι γίνεται ικουρά, μπαίνει στο μοναστήρι, αλλά ζει μια χαρισματική ζωή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης: «Μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό και ρυπαρό σώμα, αγγελική ζωή. Μοναχός είναι εκείνος που είναι αφοσιωμένος μόνο στις εντολές και στους λόγους του Θεού και τις εφαρμόζει σε κάθε χρόνο και τόπο και πράγμα. Άρα μοναχός είναι αυτός ο οποίος και ζει την αγγελική ζωή και εφαρμόζει μόνο τις εντολές του Θεού. Έχει μπροστά του τι λέει ο Θεός και αυτό εφαρμόζει στη ζωή του. Μοναχός είναι μια συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία ρέπει προς το κακό εκ νεότητος, και μια αδιάλειπτη φυλακή των αισθήσεων». Δηλαδή είναι μοναχός είναι αυτός ο οποίος έχει καθαρότητα στο σώμα και συνεχώς κάνει αγώνα για να κρατήσει αυτή την καθαρότητα και αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων, των πέντε αισθήσεων. Μοναχός είναι εξαγνισμένο σώμα και καθαρό στόμα και φωτισμένος νους, καταπληκτικό. Δηλαδή είναι εκείνος που έχει σώμα καθαρότατο, είναι αυτός ο οποίος έχει στόμα καθαρό, δεν μιλάει απρεπώς και δεν κάνει πράγματα τα οποία και δεν εκφράζεται απρεπώς, στόμα καθαρό και φωτισμένο νου. Μοναχός είναι καταλυπημένη ψυχή που είναι απεισχολημένη με τη συνεχή μνήμη του θανάτου και όταν είναι ξύπνια και όταν κοιμάται. Έχει αδιαρκή μνήμη θανάτου και όταν έχει διαρκή μνήμη θανάτου τότε έχει αδιάλειπτη προσευχή. Αυτή είναι η ζωή του μοναχού. Είναι χαρισματική κατάσταση, είναι αφοσιωμένος και δοσμένος ο μοναχός στο Θεό. Χαίρετε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Εκκλησίας και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν» που εκπέμπει κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε το σύνολο των εκπομπών που είχαν ως κεντρικό τους άξονα την διαφορά και σχέση μεταξύ της εβραϊκής και της χριστιανικής λατρείας. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με την διαφορά μεταξύ του χριστιανικού ναού και της εβραϊκής συναγωγής, καθώς και την μεταφορά του εορτασμού από το εβραϊκό Σάββατο στην χριστιανική Κυριακή ως υπενθύμηση της Αναστάσεως, ως κεντρικό άξονα της χριστιανικής ζωής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις μεγάλες γιορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής και θα εξετάσουμε αρχικά πώς αυτές τελούνταν στην εβραϊκή λατρεία, τι νόημα είχαν και πώς τελικά νοηματοδοτήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από τη χριστιανική λατρεία. Επιπλέον, θα καταλήξουμε βλέποντας όλα εκείνα τα στοιχεία της εβραϊκής λατρείας, τα οποία όχι μόνο διασώθηκαν από τη χριστιανική λατρεία, αλλά πολύ περισσότερο την επηρέασαν και τα διατήρησε η Εκκλησία μέχρι και στις μέρες μας. Ξεκινώντας λοιπόν να εξετάσουμε τις εορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής, θα πρέπει να τονίσουμε πως η εβραϊκή παράδοση με το πλούσιο εορτολογικό περιεχόμενο είχε βαθύτατες ρίζες μέσα στη συνείδηση των νέων χριστιανών και κυρίως μέσα στων χριστιανών οι οποίοι εντάσσονταν στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι λοιπόν η πρώτη Εκκλησία καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του εβραϊκού εορτολογίου. Γι' αυτό και μπαίνει σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του εορτολογικού περιεχομένου των εβραϊκών εορτών και κυρίως των δύο μεγάλων εορτών όπως είναι το Πάσχα και η Πεντηκοστή. Τις πληροφορίες γύρω από τον τρόπο εορτασμού του εβραϊκού Πάσχα τις αντλούμε μέσα από το κείμενο του Έσδρα και του Β' Παραλυπωμένου. Μάλιστα, στο Β' Παραλυπωμένων περιγράφεται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια δύο πασχάλιοι εορτασμοί οι οποίοι μπορούν να συνδέσουν και τον τρόπο με τον οποίο εόρταζαν το Πάσχα οι Εβραίοι την εποχή του Χριστού. Ο εορτασμός του Εβραϊκού Πάσχα ξεκινούσε την 14η του μηνός Νισάν και διαρκούσε ακριβώς 8 ημέρες. Μάλιστα, φαίνεται ότι υπήρχε ένας συνδυασμός μεταξύ δύο μεγάλων εορτασμών, αυτό του Πάσχα και αυτή της εορτής των Αζύμων. Ως βασικό τόπο εορτασμού της εορτής του Πάσχα για τους Εβραίους αποτελούσε το θυσιαστήριο του Ναού των Ιεροσολύμων γύρω από τον οποίο επικεντρώνονταν όλο το τελετουργικό του εορτασμού. Το αρχαιότερο τυπικό εορτασμού του Πάσχα αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 12, στίχος 7. Εκεί γράφει «Και λείψονται από του αίματος και θύσους είναι επί των δύο σταθμών και επί την φλιάν εν της οίκης, εν είσαι αν φάγος είναι αυτάς εν αυτής». Έτσι, παρατηρούμε πως το παλαιότυπικό θέλει να χρείεται η θύρα της κάθε οικίας από το αίμα των θυσιαζόμενων προβάτων. Ενώ τώρα, στον Έσδρας, διαβάζουμε το γεγονός ότι πλέον η χρήση της θύρας αντικαθίστανται από την χρήση του θυσιαστηρίου με το αίμα των θυσιαζομένων προβάτων, κάτι το οποίο δείχνει και την εξέλιξη του τελετουργικού της εορτής του Πάσχα για την εβραϊκή λατρεία. Η τελετουργική χρήση του θυσιαστηρίου με το αίμα των θυσιαζομένων προβάτων συνοδεύονταν πάντοτε από ψαλμούς τους οποίους έψελναν κυρίως το προσωπικό του ναού. Αυτήν την πληροφορία την αντλούμε μέσα από τον χρονικογράφο του Β' Παραλυπωμένων, ο οποίος στο κεφάλαιο 35 στίχο 15 αναφέρει τα εξής: «Και η ψαλμωδή η Ασάφ επί της τάσεως αυτών κατά τα σεντολάς Δαβίδ και Ασάφ και Αμάν και Ιδιθόμ, οι προφήτες του βασιλέως και άρχονται και οι πυλωροί πύλης και πύλης, ουκ ειν αυτής κινήστε από της λειτουργίας των Αγίων, ότι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε ετοίμασαν αυτής». Επιπλέον μαρτυρίες γύρω από τον τελετουργικό εορτασμό του Πάσχα μας παρέχουν και τα Ιωβιλαία. Εκεί ακριβώς μας περιγράφονται τα τελετουργικά στοιχεία του πασχάλιου εβραϊκού εορτασμού, τα οποία ήταν η θυσία του αμνού, και η βρώση του κατά τη διάρκεια του Πασχάλιου δείπνου. Μάλιστα, τα Ιωβιλαία προβάλλουν το Πάσχα ως την ανάμνηση της εξόδου των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, δηλαδή ως το Πάσχα της εξόδου, υπό την έννοια ότι στη εβραϊκή γλώσσα η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Πεσάχ, που σημαίνει πέρασμα. Για την εποχή της Καινής Διαθήκης, πληροφορίες γύρω από τον τρόπο εορτασμού του Εβραϊκού Πάσχα βρίσκουμε μέσα στον Ιουδαίο ιστορικογράφο Φλάβιο Ιώσιπο. Στον Ιώσιπο συναντάμε το γεγονός πως συνεορτάζονταν μαζί το Πάσχα και τα Άζυμα κατά την νεαρινή ησημερία, προσδίδοντας μάλιστα στην εορτή ιδιαίτερη αλληγορική σημασία με όλα τα τελειτουργικά στοιχεία που συναντάμε σε εκείνον τον εβραϊκό Πασχάλιο εορτασμό. Οι συγγραφείς των κειμένων της Καινής Διαθήκης μας μεταφέρουν πληροφορίες γύρω από συγκεκριμένες μαρτυρίες πάνω στον εορτασμό του Πάσχα. Έτσι λοιπόν μας διασώζουν την έννοια του Πάσχα ως θυσία, ως εορτή, καθώς και μας διασώζουν και το διπλό όνομα της εορτής, δηλαδή Πάσχα και Άζυμα, τον χρόνο και την ορολογία της προετοιμασίας, το Ιουδαϊκό έθιμο σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε ο κάθε Εβραίος που συμπληρώνει το 12ο έτος ηλικίας του

Διαθήκης. Δεν είναι να μεταφέρουν με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο εορτάζονταν το Εβραϊκό Πάσχα. Κύριος στόχος των καινοδιαθηκών κειμένων είναι να μεταφέρουν αυτή τη μεταφορική έννοια του Εβραϊκού Πάσχα για τη Χριστιανική Εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο, για τη Χριστιανική λατρεία, ο Χριστός είναι ο Πασχάλιος Αμνός, ενώ οι Χριστιανοί αποτελούν τα αληθινά άζημα και καλούνται πλέον να εορτάσουν ένα καινούριο Πάσχα και μια καινούρια ζύμη. Στον καινούριο χριστιανικό τρόπο εορτής του Πάσχα, ο Χριστός είναι το θύμα το οποίο θύεται, θυσιάζεται για όλους εμάς, αντικαθιστώντας το παλιό πρόβατο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι στις θυσίες πάνω στο βωμό του ναού. Έτσι, το παλαιοδιαθηκικό Πάσχα αποβαίνει προτύπωση του πάθους του Κυρίου καθώς και του χριστιανικού πασχάλιου δείπνου της Θείας Ευχαριστίας. Χαρακτηριστική αναφορά των παραπάνω δεδομένων αποτελεί η μαρτυρία του Ιουστίνου, του φιλοσόφου, ο οποίος στο κείμενό του «Διάλογος προς Τρίφωνα» εκεί αναφέρει γύρω από το Εβραϊκό Πάσχα τα ακόλουθα. «Το μυστήριον ούν του προβάτου, ο το Πάσχα θήν εντέταλτε ο Θεός, τύπος ειν του Χριστού». Με αυτή την αναφορά κατανοούμε ότι ο Ιουστίνος επικεντρώνει τη σκέψη του στη θυσία του προβάτου, δίνοντάς του μια αλληγορική σημασία, τονίζοντας ακριβώς ότι πρόβατο πλέον για την χριστιανική εορτή δεν είναι άλλο από την θυσία του ίδιου του Κυρίου επάνω στο Σταυρό. Το κείμενο «Περί Πάσχα» του Μελίτων ως Άρδεων, που γράφηκε μεταξύ του 160 και 170 μετά Χριστόν, αναλύεται ακριβώς αυτή η θεολογική σημασία του χριστιανικού Πάσχα σε σχέση με την εβραϊκή πασχάλια τη λειτουργία. Στο τέλος του κειμένου αναφέρει ο Μελίτων τα εξής. «Μάθετε ούν τις ο Πάσχων και τις ο το Πάσχων της συμπαθών και δια τι πάρεστην ο Κύριος επί της γης ή να τον Πάσχοντα αφιεσάμενος αρπάσει εις τα υψηλά των ουρανών». Με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται η νέα καινοδιαθηκική πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία η αλλαγή μεταξύ Εβραϊκού Πάσχα και Χριστιανικού Πάσχα έγκυται στην θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Πλέον, ο αμνός που στην εβραϊκή παράδοση σήκωνε πάνω του τις αμαρτίες των Εβραίων, δεν είναι άλλος από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο αμνός, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, μέσα από την θυσία του πάνω στο Σταυρό. Αυτό το θεολογικό στοιχείο είναι που τελικά διαφοροποιεί το Εβραϊκό Πάσχα από το Χριστιανικό Πάσχα. Και αποδεικνύει ότι δεν έχουμε μια απλή απομίμηση του Εβραϊκού Πάσχα μέσα στη χριστιανική λατρεία, αλλά αντιθέτως έχουμε κρατήσει τα εορτολογικά στοιχεία και τους έχουμε δώσει καινούριο νόημα βάσει πάντοτε της θυσίας του Κυρίου πάνω στο Σταυρό και της σωτηριολογικής της αξίας για όλους εμάς. Σε συνέχεια των εορτών οι οποίες έχουν περάσει από την εβραϊκή λατρεία στη χριστιανική λατρεία, θα αναφερθούμε στην εορτή της Πεντηκοστής, η οποία στο βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 23 στίχος 16 μνημονεύεται ως εορτή θερισμού πρωτογεννημάτων. Στην Παλαιά Διαθήκη συγκεκριμένη εορτή συναντάται με διάφορες ονομασίες. Ονομάζεται εορτή των εβδομάδων στην αρχή του θερισμού, εορτή των νέων γεννημάτων ή εορτή και των εβδομάδων. Μάλιστα αυτή η τελευταία ονομασία συνδέει την εορτή της Πεντηκοστής με την εορτή των Αζύμων και του Πάσχα, μιας και 7 εβδομάδες μετά από την Πασχάλια εορτή γίνεται η εορτή της Πεντηκοστής. Η συγκεκριμένη γιορτή είχε φρόσινο χαρακτήρα για τους μετέχοντες και αν και δεν υπήρχε συγκεκριμένος τρόπος και μέσο προσφοράς, παρόλα τα αυτά όμως υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη προσφορά η οποία αναφέρεται στο Λεβιτικό κεφάλαιο 23 στίχους 17-18 όπου εκεί αναφέρει «Από τη οικία ημών προσήσεται άρτους επίθεμα δύο άρτους εκ δύο δεκάτων σε μηδάλεως έσονται εζυμωμένοι πενθύσονται πρωτογεννημάτων του Κυρίου και προσάξατε μετά των άρτων 7 αμνούς αμόμους ενιαυσίους και μόσχων ένα εκ των βουκολίου και κρυός δύο αμόμους και έσοντο λοκαυτώματα το Κυρίο και εθυσία αυτών και εσποδέ αυτών θυσία ως μη ευωδίας του Κυρίου». Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι παρόλο το γεγονότος ότι
Αυτός που επιθυμούσε να εορτάσει

εορτάσει την εορτή της Πεντηκοστής. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη προσφορά, καθορίζεται όμως εδώ από το Λεβιτικό η ελάχιστη απαιτούμενη προσφορά για τον εορτασμό της εορτής. Οι 50 μέρες που μεσολαβούν μεταξύ της εορτής του Πάσχα και της εορτής των εβδομάδων, δηλαδή της Πεντηκοστής, ήταν ο λόγος που οδήγησε τους Εβραίους να συνδυάσουν τη συγκεκριμένη εορτή με την νομοδοσία, δηλαδή την παραλαβή των 10 εντολών από τον Μωυσή πάνω στο όρο Σινά. Θα πρέπει να τονιστεί πως για την εβραϊκή παράδοση υπήρχαν δύο λόγοι για τους οποίους εορτάζονταν οι Πεντηκοστοί. Ο πρώτος ήταν η παράδοση του νόμου στο Σινά, όπως προείπαμε, και ο δεύτερος, σύμφωνα με τη ραβινική παράδοση, ήταν η ανανέωση της Διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ ως ανάμνηση του γεγονότος. Ο εορτασμός της Πεντηκοστής για τους Εβραίους είχε χαρακτήρα καθαρά προσκυνηματικό, δηλαδή προέβλεπε την προσέλευση των Εβραίων στα Ιεροσόλυμα, γι' αυτό και όλη η εορτή ήταν συνδεδεμένη με τον ναό των Ιεροσολύμων και κατόπιν με το χώρο της συναγωγής. Κατά τον εορτασμό της εορτής της Πεντηκοστής διαβάζονταν ως ανάγνωσμα το βιβλίο της Εξόδου και τα κεφάλαια 19, 20 και 24, στα οποία και τονίζεται ιδιαιτέρως ο χαρακτήρας της εορτής ως ανάμνηση της παραδόσεως του νόμου από τον Θεό στον Μωυσή στο όρο Σινά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως η σύνδεση της εορτής της Πεντηκοστής με τη Θεοφάνεια στο Σινά αποτέλεσε για τους Εβραίους την έναρξη της θρησκευτικής τους ιστορίας. Η παράδοση του νόμου συνέστησε τον κανόνα ζωής του Ισραήλ. Ταυτόχρονα όμως έδειξε πως ο Θεός πλέον επεμβαίνει στην εθνική ιστορία του Ισραήλ και βοηθάει ώστε ο εκλεκτός λαός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία θα βρει μπροστά του. Η Θεοφάνεια στο Σινά αποτέλεσε την προτύπωση της επέμβασης του Θεού στο τέλος των χρόνων, όταν δηλαδή θα έλθει να κρίνει και να αποκαταστήσει τη δημιουργία του. Με την ίδρυση της Εκκλησίας, αμέσως μετά την Πεντηκοστή, πλέον ο λαός του Θεού, οι χριστιανοί δηλαδή, αποτελούν εκείνους όλους όσοι αναμένουν την επέμβαση του Θεού στο τέλος των χρόνων, γεγονός που προαναγγέλθηκε από τον Χριστό ως εγγύς ευρισκόμενο. Η παραπάνω επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία συνδυάστηκε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με τη χριστιανική Πεντηκοστή. Αυτή την αλήθεια την διασώζει ο Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 1, στίχος 6-8. «Ήμεν ουν συνελθόντες ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλεία του Ισραήλ. Είπεν δε προς αυτούς, ουκ ημών εστιν γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη δία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμη εν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσεσθέ μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Ενώ η Εβραϊκή Πεντηκοστή υπενθυμίζει στους Εβραίους τη Θεοφάνεια του Κυρίου πάνω στο όρος Σινά, η Χριστιανική Πεντηκοστή αποτελεί την έκφραση της αναμονής της έσχατης θεοφανίας κατά την οποία και θα αποκατασταθεί η κυριαρχία του Κυρίου στον κόσμο. Επιπλέον, διαβάζοντας το κείμενο των Πράξεων στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί συναντάμε ακριβώς στη χριστιανική Πεντηκοστή όλα τα δεδομένα της εβραϊκής βιβλικής παράδοσης της Πεντηκοστής του Σινά. Έτσι έχουμε τη συμπλήρωση των 50 ημέρων από την ημέρα του Πάσχα, έχουμε την τρίτη ώρα σύμφωνα με την οποία η παλαιοδιαθήκη παράδοση διασώζει ότι η θεοφανία του Σινά έλαβε χώρα στην αρχή της ημέρας, έχουμε την αναφορά πως η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε ως ήχου ως περιφερωμένης πνοέιες βιαίας, πράγμα το οποίο παραπέμπει στα αντίστοιχα συμπτώματα της θεοφανίας του Σινά, καθώς και η προτροπή του Πέτρου προς τους συγκεντρωμένους στο ναό, όπου αναφέρει «σώθητε από τις γενεάς της κολλιάς ταύτης», πράγμα το οποίο παραπέμπει στη σωτηρία των Εβραίων από την Αίγυπτο, ως γεγονός συνυφασμένου με τη θεοφανία του Σινά. Επιπλέον, συσχετισμός μεταξύ εβραϊκής εορτής του Πεντηκοστής και χριστιανικής είναι στο γεγονός ότι οι Εβραίοι αναμένουν στους πόποδες του Σινά τη θεοφάνεια ομοθυμαδών, ενώ οι μαθητές αναμένουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος ομοθυμαδών πάλι, όπως αναφέρεται στον Πράξεων κεφάλαιο 1 στίχη 14. Επιπλέον, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι πρώτοι χριστιανοί βρίσκονται σε μια κοινωνία μεταξύ τους, γύρω από την Ευχαριστιακή Τράπεζα,
πράγμα το οποίο μας θυμίζει το γεγονός πως και οι Εβραίοι μετά από την αποδοχή του νόμου όφθησαν τον τόπο του Θεού και έφαγον και έπιον σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 24 στίχος 11. Εδώ κατανοούμε πως η έννοια της συνάξεως των λαών και στις δύο θεοφάνειες και σε αυτόν της εβραϊκής με την παρουσία του Θεού στο Σινά και σε αυτό της χριστιανικής με την Πεντηκοστή και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί ένα κοινό σημείο. Στη χριστιανική Πεντηκοστή η θεοφάνεια του Κυρίου μέσα από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές αποτελεί το πρώτο βήμα ώστε να συντελεστεί το έργο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η έχηση σε όλους ανεξαιρέτους ανθρώπους, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του κατά τον Ευαγγελισμό του Εκατόνταρχου Κορνήλιου. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο στοιχείο το οποίο συναντάμε μέσα στη χριστιανική Πεντηκοστή, που δεν είναι άλλο από το Πνεύμα του Θεού, είναι αυτό το οποίο ενώνει εκείνα τα οποία είχαν διαιρεθεί κατά την παλαιοδιαθηκική παράδοση της συγχύσεως των γλωσσών των ανθρώπων στον πύργο της Βαβέλ. Η Εβραϊκή Πεντηκοστή, αν και αναφέρεται στην παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο στο όρος Σινά, παρόλα τα αυτά όμως δεν καταργεί τη σύγχυση των γλωσσών που είχε προκαλέσει η προηγούμενη αμαρτία. Ενώ τώρα πλέον, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, την παρουσία του Θεού ανάμεσα στους μαθητές και την επιφύστησή τους, πλέον η προηγούμενη σχάση μεταξύ των ανθρώπων μεταβάλλεται σε ενότητα μετά από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά για την Ορθόδοξη Λατρεία, το γεγονός της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει αυτόνομα. Αντιθέτως, συνδέεται με το πάθος, την Ανάσταση, την ανάληψη του Κυρίου, καθώς και με το χριστιανικό Πάσχα στο σύνολο. Η μαρτυρία αυτή του δευτέρου κεφαλαίου των πράξεων ότι το Πάσχα του Κυρίου αποτέλεσε την προϋπόθεση της χριστιανικής Πεντηκοστής προσεγγίζει την αντίστοιχη της Εξόδου ότι το εβραϊκό Πάσχα ως απελευθέρωση από την Αίγυπτο και την διάβαση ερθράς θαλάσσης αποτελεί την προϋπόθεση της παραδόσεως του νόμου από τον Θεό στον Μωυσή. Ως κοινή θεματική βάση τόσο για την εβραϊκή όσο και για τη χριστιανική Πεντηκοστή αποτελεί η σύναξη του λαού και η θεοφάνεια του Σινά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός πως η εβραϊκή Πεντηκοστή αποτέλεσε την μήτρα μέσα στην οποία κυοφορήθηκε η έννοια της χριστιανικής Πεντηκοστής με το σύνολο του νοήματος εορτής. Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει την σχέση μεταξύ εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας. Είδαμε τα στοιχεία τα οποία προσέλαβε η χριστιανική λατρεία από την εβραϊκή, αλλά κυρίως τονίσαμε την διαφορά νοήματος που έδωσε η χριστιανική λατρεία σε πολλές από τις εορτές της εβραϊκής λατρείας. Είδαμε το νόημα του ναού και της συναγωγής, είδαμε την ημέρα της Κυριακής ως κυριώνυμη ημέρα τελέσεως της Θείας Λειτουργίας ως ανάμνηση και αναφορά στην Ανάσταση του Κυρίου, καθώς και εξετάσαμε τις δύο μεγάλες εορτές, αυτή του Πάσχα και της Πεντηκοστής, γεγονός ότι και οι δύο εορτές, και το Εβραϊκό Πάσχα και η Εβραϊκή Πεντηκοστή, μεταφέρθηκαν στη χριστιανική λατρεία, στο χριστιανικό εορτολόγιο, αλλά με διαφορά νοήματος. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ιδιαίτερα ζητήματα τα οποία συναντάμε στην εβραϊκή λατρεία, όπως είναι το ψαλτήριο παραδείγματος χάρη, και τα οποία συναντάμε και συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα στη χριστιανική λατρεία. Ξεκινώντας λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κεντρικό σημείο μέσα στην εβραϊκή λατρεία έχει η θρησκευτική ποίηση του Ισραήλ, με σημαντικότερο τμήμα αυτής τους ψαλμούς του Δαβίδ. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως οι ψαλμοί του Δαβίδ είναι αυτοί που ανακεφαλαιώνουν την εβραϊκή διδασκαλία γύρω από την ύπαρξη του Θεού και του Μεσσία. Ταυτόχρονα όμως επεξηγούν την πνευματική αξία του Θεού και εμβαθύνουν στο μυστήριο του ανθρώπου και τη σχέσεώς του με τον ίδιο τον Θεό. Για την χρήση του ψαλμού, των ψαλμών την εποχή του Χριστού και κατά την περίοδο της πρώτης Εκκλησίας, οι πληροφορίες που έχουμε είναι περιορισμένες έως και ελάχιστες. Σίγουρα φυσικά υπήρχαν διάφορες καθημερινές ακολουθίες που τελούνταν από τους χριστιανούς μέσα στις οποίες ήταν ενταγμένοι και οι ψαλμοί. Οι ψαλμοί εντάχθηκαν μέσα στη χριστιανική λατρεία εξαιτίας του γεγονότος ότι χρησιμοποιούνταν ψαλμικοί στίχοι τόσο από τον Κύριο όσο και από τους Αποστόλους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω αναφοράς αποτελεί η παρουσία πολλών ψαλμικών στοιχείων μέσα στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Στη διήγηση περί της Σταυρώσεως αναφέρεται το ψαλμικό «Έδωκαν ίνο μεταχολής», ενώ αλλού διαβάζουμε το ψαλμικό «Και διεμερίσαντο τα ημάτια μου». Αυτές οι χαρακτηριστικές αναφορές είναι στοιχεία τα οποία μας αποδεικνύουν πως τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδίως τα Ευαγγέλια διασώζουν πολλά στοιχεία μέσα από τους ψαλμούς του Δαβίδ, όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό και μόνο είναι ικανό να αποδείξει τη σύνδεση μεταξύ χριστιανικής λατρείας στο κομμάτι των ψαλμών και εβραϊκής λατρείας, μιας και από αυτήν την εβραϊκή λατρεία αντιγράφει η χριστιανική λατρεία την χρήση των ψαλμικών στοιχείων. Η χρήση των ψαλμών από την πρωτοχριστιανική λατρεία πιστοποιείται μέσα από τις μαρτυρίες των επιστολών του Παύλου. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν υπήρχαν εκκλησιαστικοί ύμνοι τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Άρα, με την έννοια ψάλο, αναφέρεται η λειτουργική χρήση των ψαλμών και ιδίως των ψαλμών του Δαβίδ. Η αναφορά του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 14, στίχο 15, «Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώδε και το νοή», αποδεικνύει το γεγονός ότι μέσα στην προσευχή της Εκκλησίας της Κορίνθου εντάσσονταν πολλά ψαλμικά στοιχεία. Στην ίδια επιστολή, καθώς και στο ίδιο κεφάλαιο, στίχο 26, δεν μας διασώζεται μόνο η χρήση των ψαλμών, αλλά και το γεγονός ότι έπρεπε να υπήρχε ειδική κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι κάναν τη χρήση των ψαλμών μέσα στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας και του Κυριακάτικου Δείπνου. Το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4, στίχος 24-26, μας διασώζει την προσευχή της πρώτης εκκλησίας μετά από την απόλυση του Πέτρου και του Ιωάννου, μέσα από στην οποία συναντάμε ενσωματωμένο στο κείμενο της προσευχής τον Ψαλμό 2. Αναφέρεται εκεί. «Δέσποτα, σιωπηίσας των ουρανών και τη γη και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, ο του πατρός ημών διαπνεύματος Αγίου Στόματος Δαβίδ του παιδόσου υπών, οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και τα κατά του Χριστού αυτού». Ταυτόχρονα όμως τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου μας διασώζουν την συνήθεια της χρησιμοποίησης των ψαλμών όχι μόνο στις προσευχές της Εκκλησίας ως σώματος και κοινότητας, αλλά και ιδίως στις ιδιωτικές προσευχές των πρώτων χριστιανών. Αυτό το κατανοούμε όταν ακούμε τον Απόστολο Παύλο να προτρέπει τους χριστιανούς να λαλούν «εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες στην καρδία του Κυρίου». Εδώ ακριβώς η προτροπή αυτή απευθύνεται όχι μόνο σε χριστιανούς που προέρχονται από την Ιουδαϊκή παράδοση, αλλά κυρίως σε χριστιανούς πρώην ειδωλολάτρες, οι οποίοι ερχόμενοι τώρα στο χώρο της Εκκλησίας καλούνται να προσεύχονται με την χρήση των ψαλμών του Δαβίδ. Κατανοούμε λοιπόν ότι το βιβλίο των Ψαλμών αποτελεί ένα παλαιοδιαθηκό κείμενο το οποίο έχει ενταχθεί ως προσευχητικό κείμενο στη λατρεία της πρώτης εκκλησίας. Μάλιστα, υπερβαίνει την ψαλμική χρήση της εβραϊκής λατρείας, φτάνοντας στο σημείο ώστε πολλές φορές οι χριστιανοί να το χρησιμοποιούν για την ιδιωτική τους ζωή και για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, όπως είναι οι κοινές αγάπες, τα κοινά δίπλα δηλαδή, οι αγάπες. Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών ψαλμών από την χριστιανική λατρεία δικαιολογείται και από τις χριστολογικές μαρτυρίες που διασώζονται μέσα σε αυτούς. Μέσα στους ψαλμούς υποβόσκουν μαρτυρίες για τα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ψαλμός 21 και ο 300 ψαλμός, ο οποίος αναφέρεται ουσιαστικά στα δύο αυτά μεγάλα σωτηριολογικά γεγονότα, δηλαδή της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Μάλιστα, η πρώτη εκκλησία προσεύχεται χρησιμοποιώντας τον ψαλμό 2 για να αναφερθεί στο πάθος του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι η Εκκλησία δίνει μια χριστολογική ερμηνεία στη λειτουργική χρήση των ψαλμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου αμέσως μετά την Πεντηκοστή και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος προς τα πλήθη, όπου εκεί πέρα χρησιμοποιώντας τον ψαλμό 15 και τους στίχους 8-11, μιλάει για το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και το ψαλμικό στίχο 109,1.
Σε άλλο σημείο στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 13, στίχος 33 και 35, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να χρησιμοποιεί και αυτός ψαλμικούς στίχους για να αναφερθεί στην Ανάσταση του Κυρίου όταν βρισκόταν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Οι παραπάνω αναφορές δικαιολογούν το γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιούσε τους ψαλμούς, μιας και μέσα σε αυτούς διεπίστωσε μια χριστολογική προαναγγελία του πάθους της Αναστάσεως του Κυρίου και της σωτηρίας που θα προέλθει μέσα από αυτά τα δύο γεγονότα. Μάλιστα, στην προς τους Εβραίους επιστολή διαπιστώνεται πως εκεί οι ψαλμοί του Δαβίδ ερμηνεύονται χριστολογικά, μιας και ο Χριστός προβάλλεται ως Υιός του Θεού, ως πρωτότοκος της Οικουμένης, ως προσκυνούμενος υπό των Αγγέλων αλλά και ο υπεράνω των Αγγέλων, ως ο μαρτυρούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, ως ιερεύσης των αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε τον Τερτυλιανό να γράψει ότι σχεδόν όλοι οι ψαλμοί προβάλλουν το πρόσωπο του Χριστού και αντιπροσωπεύουν τον Υιόν και Λόγο του Θεού στη σχέση του με τον Πατέρα. Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν την άποψη ότι η χριστιανική λατρεία χρησιμοποιεί τους εβραϊκούς ψαλμούς μέσα στις ακολουθίες της, ακριβώς γιατί πίσω από αυτές, από αυτούς διαβλέπει αυτήν την οργανική σχέση μεταξύ του Χριστού που θα έρθει και της σωτηρίας που θα προέλθει από Αυτόν. Φίλες και φίλοι, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και επιστρέφοντας στην εκπομπή μας να εξετάσουμε κατόπιν όλα εκείνα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία επηρέασαν τη χριστιανική λατρεία και προήλθαν μέσα από την εβραϊκή λειτουργική παράδοση.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με τις δύο μεγάλες εβραϊκές εορτές, οι οποίες υιοθετήθηκαν και από τη χριστιανική λατρεία, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Εκεί ακριβώς αναδείξαμε ότι η χριστιανική λατρεία προσέλαβε αυτές τις δύο μεγάλες εβραϊκές εορτές και τους έδωσε ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Στο Πάσχα αναφέρθηκε στο πέρασμα, στη διάβαση από τον θάνατο στη ζωή με την Ανάσταση του Κυρίου, ενώ η εορτή της Πεντηκοστής μας υπενθυμίζει το γεγονός της θεοφάνειας του Θεού στο όρος Σινά κατά την ομοδοσία στο Μωυσή και στην Εκκλησία την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, την επιφύτηση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος και την έναρξη της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας, γεγονός το οποίο συνδέει και αυτό την θεοφάνεια του Σινά με την θεοφάνεια στα Ιεροσόλυμα. Συνεχίζοντας, θα μιλήσουμε για όλα εκείνα τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται στην εβραϊκή λατρεία και τα οποία επηρέασαν και επίδρασαν τη χριστιανική λατρεία. Έτσι λοιπόν, αρχικά θα δούμε τη λειτουργική χρήση του θυμιάματος. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Εβραίοι είχαν υιοθετήσει τη λατρεία τους στο θυμίαμα, και αυτό γιατί συμβόλιζε την προσευχή των Ιουδαίων προς τον Θεό. Το θυμίαμα προσφέρονταν είτε μόνο του, είτε ως συνοδευτικό κάποιας θυσίας. Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή το θυμία προσφέρονταν μόνο του, αποτελούνταν από ποικίλα συστατικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η παρασκευή του ήταν αποκλειστικό έργο των ιερέων και η χρησιμοποίησή του γινόταν μόνο από αυτούς για τη λατρεία του Θεού. Παράδειγμα χρήσης για εορτασμού κατά την ημέρα εορτής αποτελεί η εορτή του εξυλασμού, όπου εκεί ο αρχιερέας εισέρχονταν στα Άγια των Αγίων και προσέφερε συγκεκριμένο θυμίαμα σε ειδικό θυμιατήριο σύμβολο της αποφυγής του θανάτου. Ταυτόχρονα όμως από την εβραϊκή λατρεία προβλέπονταν η προσφορά θυμιάματος και δύο φορές την ημέρα, την Ενάτη πρωινή και την Τρίτη απογευματινή. Αν και μπορούμε να καταλάβουμε πως η προσφορά του θυμιάματος αποτελούσε σημαντικό στοιχείο της εβραϊκής λατρείας, στους χριστιανούς δεν μαρτυρείται η χρήση του θυμιάματος πριν από το δεύτερο ήμιση του 4ου αιώνα. Κατά τον 4ο αιώνα υπάρχουν έμεσες μαρτυρίες περί της λειτουργικής χρήσης του θυμιάματος. Εκεί βλέπουμε τον Όσιο Κορδούη να υπενθυμίζει στο Μέγα Κωνσταντίνο ότι δεν είχε την εξουσία του θυμιάν. Η πρώτη σαφής μαρτυρία για χρήση, για τελετουργική χρήση θυμιάματος μέσα στην χριστιανική λατρεία προέρχεται από τις Αποστολικές Διαταγές, όπου εκεί αναφέρεται «Ετεπαρθένοι εις τύπων του θυμιαματηρίου τιμίσθωσαν και του θυμιάματος». Εδώ έχουμε ένα σαφή παραλληλισμό μεταξύ των Παρθένων και του θυμιάματος, γεγονός το οποίο συγκλίνουν και τα δύο στο κοινό στοιχείο της αγνότητας. Αυτή η αναφορά των Αποστολικών Διαταγών μας δίνει να καταλάβουμε πως η μαρτυρία την οποία διασώζουν οι Αποστολικές Διαταγές είναι προγενέστερη του 4ου αιώνα. Άρα λοιπόν η λειτουργική χρήση του θυμιάματος θα πρέπει να υφίσταται σε μια σε προηγούμενη εποχή, κάτι το οποίο μας διασώζει και το οδηπορικό της Εθερίας που μαρτυρεί περί θυμιατηρίων εντός του σπηλαίου της Αναστάσεως. Η τελετουργική χρήση θυμιάματος από τους ειδωλολάτρες της εποχής είναι ο λόγος που ίσως η Εκκλησία δεν προσέλαβε την χρήση του θυμιάματος στους πρώτους αιώνες λατρείας της. Μάλιστα, οι απολογητές Ιουστίνος και Αθηναγόρας τονίζουν ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από την προσφορά του θυμιάματος όπως αυτό γίνεται στη λατρεία των εθνικών και των ειδωλολατρών. Αν εξετάσουμε λειτουργικά τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφό Θεού, θα δούμε εκεί πέρα ότι διασώζεται μία ευχή του θυμιάματος. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφό Θεού, της οποίας πυρήνας είναι η Αποστολική Χρόνη και η τελική της διαμόρφωση πραγματοποιείται τον 4ο αιώνα, διασώζει την συγκεκριμένη ευχή ως ευχή του θυμιάματος της εισόδου της συνάξεως. Μάλιστα, στην παραπάνω ευχή γίνεται αναφορά από τον συγγραφέα της Θείας Λειτουργίας στα στοιχεία εκείνα τα οποία θυμίζουν παλαιοδιαθηκικά δεδομένα, κάτι το οποίο τονίζεται η επίδραση της εβραϊκής λατρείας επί της χριστιανικής λατρείας. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ευχή «Ο Θεός, ο προσδεξάμενος Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσει ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ισοσμήν ευωδίας και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου».
Η συγκεκριμένη ευχή της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφό Θεού μας δίνει να καταλάβουμε ότι η ευχή δεν γράφηκε από το πουθενά και από το μηδέν, αλλά αφού αναφέρει μέσα η ευχή χρήση θυμιάματος, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ίσχυε και τους προηγούμενους τρεις αιώνες η συγκεκριμένη τελετουργική πράξη. Αφήνοντας την τελετουργική πράξη της χρήσης του θυμιάματος κατά την τέλεση διαφόρων προσευχών, θα περάσουμε στα εγγένεια των ναών. Είναι γεγονός πως στην ιστορία του εβραϊκού έθνους είχε καθιερωθεί η ύπαρξη ειδικής τελετής ώστε να εγγενιάζεται ένας χώρος λατρείας. Οι ρίζες αυτής της τελετουργικής πράξης βρίσκονται στην τελετουργική πρακτική του Ιακώβ, ο οποίος όταν συναντήθηκε με τον Θεό, αυτό το οποίο έκανε αμέσως μετά ήταν να καθαγιάσει τον τόπο που είχε εμφανιστεί ο Θεός, δημιουργώντας ένα μικρό θυσιαστήριο από πέτρες και ρίχνοντας πάνω σε αυτό λάδι. Το γεγονός αυτό της πράξης του Ιακώβ αποτέλεσε και την απαρχή για τον εγγενιασμό των θυσιαστηρίων, τα οποία αργότερα χρησιμοποίησαν όλοι οι Εβραίοι από την εποχή του Μωυσή, του Αρών μέχρι και μετέπειτα. Για την εβραϊκή λατρεία, ο εγγενιασμός του θυσιαστηρίου γίνονταν με την προσφορά θυσίας. Και πριν από αυτό όμως, γίνονταν με τον τρόπο τον οποίο έδειχνε ο Μωυσής στη χρήση του θυσιαστηρίου. Δηλαδή, ο αγιασμός του θυσιαστηρίου γινόταν με λάδι και με τα αντικείμενα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνταν στην τέλεση της εβραϊκής λατρείας. Μέσα στην εβραϊκή ιστορία παρατηρούμε το γεγονός ότι κάθε φορά που επιθυμούσε κάποιος να εγγενιάσει είτε έναν τόπο λατρείας είτε μια νεόδμητη οικία, τότε ακολουθούσε το τυπικό του εγγενιασμού όπως αυτό περιγράφεται στο Αριθμούς κεφάλαιο 7 στίχος 84. Έτσι λοιπόν η παράδοση που ξεκίνησε από τον Ιακώβ, συνεχίζεται στην περίοδο του Μωυσή, αλλά και επεκτείνεται και μετά μέσα στα Ιεροσόλυμα με τον ναό του Θεού. Ταυτόχρονα όμως ακολουθούμε και την ίδια διαδικασία, στον εγγενιασμό δηλαδή του Ιερού του Κυρίου, όταν ο ναός ανοικοδομείται μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο εγγενιασμός του ναού δεν αποτελούσε μια απλή τελετουργική πράξη μέσα στο χώρο της εβραϊκής λατρείας. Αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι οι Εβραίοι είχαν και συγκεκριμένη εορτή ανάμνησης των εγγενείων, δηλαδή την εβραϊκή εορτή Χανουκά. Η χριστιανική λατρεία, ακολουθώντας ακριβώς την εβραϊκή παράδοση και ιδίως στο γεγονός του εγγενιασμού των τόπων λατρείας, αποδέχεται αυτή την πρακτική και τη χρησιμοποιεί και στα δικά της θυσιαστήρια. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ως εγγένειο του ναού έχουμε τον εγγενιασμό της Αγίας Τραπέζης, δηλαδή του τόπου στον οποίο αργότερα θα γίνει η Θεία Ευχαριστία ως θυσία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Είναι φυσιολογικό η πράξη του εγγενιασμού των ναών να συναντάται μετά τον 4ο αιώνα. Και αυτό γιατί μέχρι και το 313 η Εκκλησία πέρασε την περίοδο των διωγμών, γεγονός το οποίο δεν της επέτρεπε να εγγενιάζει ναούς ή να τελεί την Θεία Λειτουργία πάνω σε θυσιαστήρια εγγενιασμένα. Έτσι λοιπόν υπάρχει έλλειψη μαρτυριών μέχρι και τον 4ο αιώνα, και αυτό γιατί, όπως προείπαμε, η περίοδος των διωγμών δεν επέτρεπε στην Εκκλησία να ανοικοδομεί ναούς. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας, στο κείμενό του Εκκλησιαστικής Ιστορίας, διασώζει μαρτυρίες για εγγενείων εορτέ κατά πόλης και τον άρτη νεοπαγών προσεφεκτηρίων αφιερώσεις. Αυτό αποτελεί μία από τις πρώτες μαρτυρίες εγγενείων χριστιανικών ναών. Μάλιστα σε πλήρη συνάρτηση με την ανάμνηση των εγγενείων ως εορτή που συναντάμε μέσα στην εβραϊκή λατρεία, τη Χανουκά δηλαδή, ο Ευσέβιος Κεσαρίας διασώζει στην εκκλησιαστική του ιστορία αντίστοιχη μαρτυρία στην οποία αναφέρεται σε εορτή εγγενείων όπως αυτή παρουσιάζεται στην εβραϊκή λατρεία. Μάλιστα οι πρώτοι χριστιανοί διατηρούν αυτήν τη συνάφεια των εγγενείων του ναού από τον Σολομώντα με τα εγγένεια των χριστιανικών ναών, δηλώνοντας ακριβώς την πεποίθηση πως τα εγγένεια των ναών, ιδίως από τον 4ο αιώνα και μετά, αποτελούν στοιχείο και τελετουργική πράξη της εβραϊκής λατρείας. Ο συσχετισμός μεταξύ εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας στο γεγονός του εγγενιασμού των ναών βρίσκεται στο ότι για την εβραϊκή λατρεία, για να εγγενιαστεί ένας χώρος, θα έπρεπε να λάβει χώρα η προσφορά θυσίας. Έτσι λοιπόν και στη χριστιανική λατρεία ο εγγενιασμός
του τόπου στον οποίο θα προσεύχεται η κοινότητα γίνεται ακριβώς με την προσφορά της χριστιανικής λατρείας, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας. Η διαφοροποίηση που εμφανίζεται μεταξύ εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας στον εγγενιασμό των ναών είναι στην αναπόθεση λειψάνων μαρτύρων στη βάση των χριστιανικών θυσιαστηρίων, η οποία πράξη καμία σχέση δεν έχει με τον εβραϊκό τρόπο εγγενιασμού των ιερών τόπων λατρείας. Έτσι λοιπόν με αυτό αποδεικνύεται ότι η χριστιανική λατρεία διαφοροποιείται από την πρακτική της εβραϊκής λατρείας στο γεγονός του εγγενιασμού των ναών, στο ότι από τον 4ο αιώνα και μετά καθιερώνεται η πρακτική σύμφωνα με την οποία στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης τοποθετούνται λείψανα μαρτύρων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τον εγγενιασμό του τόπου θυσίας και του τόπου στον οποίο θα τελεστεί αργότερα η Θεία Ευχαριστία. Προχωρώντας παρακάτω, θα εξετάσουμε τα αναγνώσματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία ονομάζονται βιβλικά, και πώς αυτά η χριστιανική λατρεία τα προσέλαβε μέσα στον τρόπο προσευχής της και τα χρησιμοποίησε για τις διάφορες ακολουθίες της. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η ανάγνωση της βίβλου υπήρξε βασικό στοιχείο των ακολουθιών τόσο του ναού όσο και της συναγωγής αργότερα. Παρατηρούμε μάλιστα ότι τα βιβλικά αναγνώσματα προβλέποντας τη λατρεία της συναγωγής και μάλιστα σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδος. Τα αναγνώσματα διαβάζονταν με συγκεκριμένο τελετουργικό τυπικό, το οποίο κατακλείονταν από τη συνήθεια του ασπασμού των ηλιταρίων από τους παρισταμένους. Αυτή η απόδοση τιμής προς το βιβλίο που περιείχε τα βιβλικά αναγνώσματα αποτελούσε και το μεταγενέστερο στοιχείο χρήσης από τη χριστιανική λατρεία, το οποίο και διατηρήθηκε μέσα σε αυτήν. Η ανάγνωση των βιβλικών αναγνωσμάτων μέσα στην συναγωγή γίνονταν κατά τη διάρκεια ενός τριετούς κύκλου. Πρώτο διαβάζονταν το κείμενο της Πεντατεύχου, το οποίο ήταν δύσκολο στην ερμηνευτική του για τους Εβραίους της εποχής, και κατόπιν ακολουθούσε το ανάγνωσμα από τους προφήτες, τις οποίους και όχι μόνο διαβάζανε αλλά και ερμήνευαν κατόπιν στους παρισταμένους. Η χρήση των βιβλικών αναγνωσμάτων κατά τη λατρεία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας βρίσκει το προήμιό της στην ανάγνωση της προφητείας του Ισαΐου από τον Κύριο στη συναγωγή της Ναζαρέτ. Μάλιστα, κατανοούμε ότι η πρώτη χριστιανική κοινότητα διάβαζε και χρησιμοποιούσε κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, ο οποίος αναφέρει στο Α προς Τιμοθέου κεφάλαιο 4 στίχο 13 «Έως έρχομαι πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία». Ενώ έχουμε και μαρτυρία του Αγίου Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος, ότι πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές, οι παρευρισκόμενοι διαβάζαν κάποιο κείμενο εκ των συγγραμμάτων των προφητών. Θα πρέπει να τονίσουμε πως σημαντικό ρόλο στη χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στη χριστιανική λατρεία έπαιξε και το κείμενο των Εβδομήκοντα, το οποίο βοήθησε να αναγνωριστεί η κανονικότητα των βιβλίων από τον οποίο προέρχονταν τα αναγνώσματα, και έτσι λοιπόν η πρώτη χριστιανική κοινότητα να διαβάζει κείμενα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη χωρίς κανέναν ιδιαίτερο προβληματισμό. Μάλιστα, θα μπορέσουμε να τονίσουμε, δίνοντας ακριβώς και το στίγμα του παραπάνω θέματός μας, πως τα βιβλικά αναγνώσματα, δηλαδή τα αναγνώσματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο υιοθετήθηκαν στη χριστιανική λατρεία από την πρώτη εκκλησία, αλλά απέκτησαν και τόση μεγάλη σημασία, ώστε πλέον να μιλάμε για το βιβλικό χαρακτήρα και για το βιβλικό προσανατολισμό της εκκλησίας. Αναφερόμενοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στην χριστιανική λατρεία και αποτελούν επιδράσεις εβραϊκής, ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο διαβάζονταν οι λειτουργικές προσευχές τόσο κατά την περίοδο της εβραϊκής περίοδου, όσο και στους μετέπειτα αιώνες με την παρουσία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Είναι γεγονός πως οι Εβραίοι προσεύχονταν κατά τρόπο έκφωνο, δηλαδή όλοι άκουγαν την ευχή που αναγίγνωσε ο τελετουργός. Οι προσευχές όμως δεν διαβάζονταν μόνο εκφώνως, αλλά και εμελώς, δηλαδή με συγκεκριμένη μελωδία την οποία χρησιμοποιούσαν στην τελετουργική προσευχή της εβραϊκής λατρείας. Μοναδική εξαίρεση μέσα στο εβραϊκό τελετουργικό αποτελεί η μαρτυρία περί μιας προσευχής προσφοράς θυμιάματος, την οποία ο λαός ανέπεμπε κατά τρόπο μυστικό, καθώς ο ιερέας ανέμενε στα Άγια την εντολή του Προϊστώτος για την αφή του θυμιάματος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα κατανοούμε ότι όλες οι ευχές μέσα στην εβραϊκή λατρεία διαβάζονταν μεγαλόφωνα, εκτός από τις φράσεις εκείνες που αναφέρονταν στο φόβο του Θεού και αναπέμπονταν με τρόπο μυστικό.
Ο τρόπος ανάγνωσης των ευχών της εβραϊκής λατρείας επηρέασε και την περίοδο της Καινής Διαθήκης. Οι μαρτυρίες των Ευαγγελίων για τον μυστικό δείπνο αναφέρουν ότι ο Κύριος λαβών ποτήριων και ευχαριστή σας έδωκε στους μαθητές. Αυτό το γεγονός μας υπομνηματίζει ότι ο Χριστός μίλησε και εκφώνησε συγκεκριμένη ευχαριστιακή προσευχή, την οποία οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν, ακριβώς γιατί ήταν γνωστή στους κατοίκους της τότε εποχής. Αργότερα, οι πιστοί της νεοσύστασης της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκφώνου προσευχής αποτελεί το κείμενο των πράξεων κεφάλαιο 4 στίχο 24, όπου οι πιστοί ακούσαντες αομοθυμαδών ήραν φωνή προς τον Θεόν και είπων. Αυτή η καινοδιαθηκική μαρτυρία μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί κατά την τέλεση των ακολουθιών χρησιμοποιούσαν τον έκφωνο τρόπο προσευχής των Εβραίων πρώτων, αλλά δευτερευόντως ακούγονταν από όλους η προσευχή την οποία έκανε ο καθένας από αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος στο Α Κορινθίους κεφάλαιο 14 στίχη 16-17 αναφέρει «Επί αν ευλογήσεις το πνεύματι, ο αναπληρών το τόπον του ιδιώτου πώς ερεί το αμήν επί τησί ευχαριστία, επειδή τη λέγεις ουκ είδε, σημεγάρ καλός ευχαριστής, αλλοέτερος ουκ οικοδομείται». Η μαρτυρία εδώ του Αποστόλου Παύλου δεν αφορά στο μυστικό τρόπο ανάγνωσης κάποιας ευχής, αλλά στην αδυναμία κατανοήσεως του περιεχόμενου της ευχής, ουκ είδε, ώστε αυτός που ακούει να μπορεί ή να μην μπορεί τελικά να απαντήσει με το αμήν ως επισφράγηση της προσευχής του προϊστόντος. Εδώ ακριβώς δίνει ο Απόστολος Παύλος τη συμβουλή να μην χρησιμοποιείται άγνωστο γλωσσικό ιδίωμα, ώστε οι παριστάμενοι να μπορούν να συμμετέχουν στην προσευχή λέγοντας το αμήν, ακούγοντας φυσικά και εκφώνως όλα όσα λέγονται. Πρέπει να τονιστεί πως η υιοθέτηση του τρόπου αναγνώσεως των ευχών από την εβραϊκή λειτουργία βοήθησε την Εκκλησία αργότερα να αποφύγει τον κίνδυνο επιρροής από τον ειδωλατρικό μυστικιστικό τρόπο προσευχής. Στην περιραίους ατμόσφαιρα που υπήρχε την περίοδο που εμφανίστηκε η χριστιανική λατρεία και η πρώτη χριστιανική κοινότητα, υπήρχαν μυστικιστικές ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούσαν μυστικές ευχές, τις οποίες μυστικές οι ευχές η Εκκλησία δεν υιοθέτησε στον τρόπο, ακριβώς για να μην συσχετιστεί η συγκεκριμένη χριστιανική κοινότητα με όλες τις εθνικές και ειδωλατρικές ομάδες. Συνεχίζοντας, θα πρέπει να τονίσουμε πως η προσευχή της Εκκλησίας επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αντίστοιχες ώρες της εβραϊκής λειτουργικής παράδοσης. Στην εβραϊκή λειτουργική παράδοση ίσχυαν δύο κατηγορίες ως προς τις ώρες της προσευχής. Η πρώτη προέβλεπε καθημερινά δύο προσευχές, ενώ η άλλη προέβλεπε τρεις. Είναι ανάγκη να τονιστεί πως οι δύο αυτές κατηγορίες αντιστοιχούσαν προς τα δύο χρονικά ορόσημα του 24ωρου, δηλαδή την Δύση και την Ανατολή του Ηλίου. Έτσι λοιπόν έχουμε προσευχή και θυσίες το πρωί και το δειλινό. Η θυσία του δειλινού μετατοπίστηκε περί την 9η ώρα, περίπου 3 η ώρα το μεσημέρι σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα του 24ωρου και προέβλεπε προσφορά θυμιάματος, όπως αυτή αναφέρεται στον Ψαλμό 140 στίχος 2. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρόν μου θυσίαν εσπερινή. Θα πρέπει να τονίσουμε πως τις ίδιες ώρες προβλέπονταν και καθημερινά προσευχή στη συναγωγή για αυτούς οι οποίοι ήταν μακριά από το Ιεροσόλυμα ή και στο ναό για αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε αυτόν. Ερχόμενοι τώρα στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, διαπιστώνουμε ότι ο Κύριος σέβονταν τις ώρες της προσευχής. Συνεπής στα λειτουργικά καθήκοντα ενός Εβραίου προσεύχονταν οποτεδήποτε αυτό χρειαζότανε, πάντοτε ακολουθώντας το τυπικό της εβραϊκής λατρείας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό ευρισκόμενο στην Καρπερναούμ και έχοντας επιτελέσει πολλά θαύματα, σηκώνεται το πρωί και φεύγει από το σπίτι του Πέτρου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της πρωινής προσευχής σε κάποιο έρημο τόπο. Ενώ αλλού βλέπουμε ότι λίγο πριν τελέσει κάποια θαύματα αναλώνεται σε προσευχή για να μπορεί ακριβώς να γίνει εφικτή η τέλεση των θαυμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσευχής αποτελεί η προσευχή του Κυρίου λίγο πριν την εκλογή των 12 μαθητών. «Εγένετο εξελθήν αυτόν εις το όρος προσεύξαστε και ίνδια διανυκτερεύονεν την προσευχή του Θεού». Αργότεροι Απόστολοι θα παραμείνουν συνεπείς στις ώρες προσευχής όπως αυτές αναφέρονται στην εβραϊκή λατρεία. Χαρακτηριστικά είναι η μαρτυρία προσευχής κατά την τρίτη
ώρα της ημέρας, όπου βλέπουμε ως παράδειγμα τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι ανέβαιναν εις το ιερόν επί την ώρα της προσευχής την ενάτη. Αλλά αλλού βλέπουμε και την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, ώστε οι χριστιανοί να δέονται νυκτός και ημέρας εκπερισσού. Πράγμα το οποίο μαρτυρεί εμέσως και την ισχύ της διπλής, δηλαδή πρωινής και εσπερινής προσευχής. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πρώτη Εκκλησία δεν ήταν απόλυτα δεσμευμένη από τον τρόπο και την πρακτική, την τελετουργική πρακτική της εβραϊκής λατρείας. Αυτό μας το αποδεικνύει το γεγονός ότι υπήρχαν και κάποιες παρεκκλήσεις από το αυστηρό προσευχητικό ωράριο της εβραϊκής λατρείας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Πέτρο να προσεύχεται στην Ιώπη περί ώρα έκτην, αλλά υπάρχουν και μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η προσευχή των πιστών χριστιανών γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, είτε περί το μεσονύκτιο, είτε ουσιαστικά στις πρώτες πρωινές ώρες. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την αναφορά μας σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία επηρέασαν την χριστιανική λατρεία και είναι παρμένα μέσα από την εβραϊκή λατρεία, θα αναφερθούμε στο επιστέγασμα των ευχών που είναι η λέξη αμήν. Το αμήν υπήρξε το επιστέγασμα των προσευχών σε ακολουθίες της συναγωγής. Πλην της λατρείας της συναγωγής όμως, το αμήν τοποθετείται και στο τέλος του ευχαριστηρίου ψαλμού του Δαβίδ. Η χρήση του στο τέλος των προσευχών σήμαινε την επιβεβαίωση όλων όσων είχαν λεχθεί, καθώς και την βεβαιότητα του ανθρώπου που προσεύχεται ότι τελικά ο Θεός θα εισακούσει την προσευχή του. Ήταν φυσικό λοιπόν και επόμενο αυτή η λέξη να υιοθετηθεί από την πρώτη χριστιανική εκκλησία, όπως διαπιστώνουμε και μέσα από την Καινή Διαθήκη. Στα κείμενα της Καινής Διαθήκης υπάρχει μια μεγάλη συλλογή από μαρτυρίες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η πρώτη χριστιανική εκκλησία χρησιμοποιεί το αμήν ως επιστέγασμα των προσευχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επευθυμία που ολοκληρώνει τις οδές των εκλεκτών στην ουράνια λειτουργία της Αποκάλυψης, όπως αυτό μαρτυρείται μέσα από το κείμενο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 5 στίχος 19 και κεφάλαιο 19 στίχος 4. Η πρώτη επιστολή του κλίματος Ρώμης προς Κορινθίους μας διασώζει την ύπαρξη του αμήν ως ολοκληρωτική αναφορά των προσευχών της Εκκλησίας. Μάλιστα, στο ίδιο κείμενο περιγράφεται μια αρχαιότατη προσευχή, η οποία επιστέγασμα της οποίας αποτέλεσε η επιθυμία αμήν. Στην ίδια συνάφεια αναφέρεται και το Αλληλούια. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην εβραϊκή λέξη Αλληλούια σημαίνει ενείται τον Κύριον. Έτσι λοιπόν η λέξη Αλληλούια, αν και συναντάται μέσα στο χώρο της Καινής Διαθήκης, αποτελεί δάνειο της εβραϊκής λατρείας και στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται μόνο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπου εκεί στο κεφάλαιο 19 στίχος 1, 3, 4 και 6 χρησιμοποιείται η λέξη ως επισημία του Θεού. Πρέπει να σημειώσουμε πως στην εβραϊκή λατρεία το Αλληλούια ψάλλονταν είτε από ολόκληρο το πλήθος, είτε από κάποιον που είχε αναλάβει αυτήν την ιδιαίτερη λειτουργική αποστολή. Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η χρήση της λέξης Αλληλούια μέσα στην πρώτη χριστιανική εκκλησία, καθώς και στο τελετουργικό της, υπήρξε μια απόλυτα φυσιολογική πράξη που συνέδεε την εβραϊκή λατρεία με τη χριστιανική λατρεία. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, είναι καλό να δούμε και το πώς ορίζονταν η ημέρα της προσευχής τόσο στην εβραϊκή αντίληψη όσο και αργότερα στη χριστιανική και λατρεία. Σύμφωνα λοιπόν με την εβραϊκή αντίληψη, η μέρα άρχισε από την δύση του ηλίου. Επομένως, προηγούνταν η νύχτα και ακολουθούσε η ημέρα. Γι' αυτό και ονομάζονταν νυχθήμερο. Στην ελληνορωμαϊκή αντίληψη όμως, η μέρα ξεκινούσε, προηγούνταν η μέρα και ακολουθούσε η νύχτα. Ήταν φυσιολογικό λοιπόν να υιοθετηθεί από τη χριστιανική λατρεία ο εβραϊκός τρόπος υπολογισμού της ημέρας, δηλαδή το νυχθήμερο, και όχι ο ρωμαϊκός τρόπος. Γι' αυτό και οι ακολουθίες της χριστιανικής λατρείας ονομάζονται ακολουθίες του νυχθημέρου. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως πως η χριστιανική λατρεία, αν και υιοθέτησε το εβραϊκό νυχθήμερο για την τέλεση των ακολουθιών, για την έναρξη και λήξη της νηστείας υιοθέτησε το ελληνορωμαϊκό ημερονύκτιο, δηλαδή την έναρξη της νηστείας από το μεσονύκτιο. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονταν στην εβραϊκή λατρεία και συνεχίστηκαν να υπάρχουν και υιοθετήθηκαν από τη χριστιανική λατρεία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι εκπομπές μέχρι και εδώ έχουν ως κύριο στόχο να δημιουργήσουν ένα σταθερό υπόβαθρο για τον κάθε ακροατή, ώστε να μπορεί να καταλάβει και να αξιολογήσει τις μετέπειτα εκπομπές.
Αν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις εβραϊκές επιδράσεις μέσα στη χριστιανική λατρεία, τότε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ιστορική πορεία του κάθε λειτουργικού στοιχείου που συναντάται μέσα στη χριστιανική λατρεία. Βεβαίως είναι καλό να τονιστεί ότι η χριστιανική λατρεία δεν υιοθετεί εξ ολοκλήρου στοιχεία της εβραϊκής λατρείας, αλλά προσπαθεί να τα προσλάβει και να τους δώσει καινούριο νόημα. Με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε πως η χριστιανική λατρεία δεν αντιγράφει, δεν αποτελεί μια αντιγραφή της εβραϊκής λατρείας, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα δεδομένα που τις χρειάζονται μέσα από το εβραϊκό περιβάλλον στο οποίο ξεκίνησε να εμφανίζεται. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί με αναφορά σε αντίστοιχο λειτουργικό θέμα. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Το συγκρότημα του Συλλόγου Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων θα μας δώσει σήμερα δημοτικά τραγούδια της περιοχής. Τραγούδια του παλιού καλού καιρού, δημιουργήματα της αγνής ψυχής των ανωνύμων και πυρκισμένων ανθρώπων του βουνού, που παρά τη φτώχεια και τις όποιες ταλαιπωρίες τους τραγουδούσαν αυθορμήτως όλες τις εκφάνσεις της προσκαίρου ζωής. Μην ξεχνάμε πως στις εποχές του 1800 και μέχρι το βασίλεμα του δημοτικού τραγουδιού περί τα τέλη του 19ου αιώνος, μέχρι τις αρχές του 20ου, το μόνο μέσο επικοινωνίας ήταν η προφορική παράδοση. Γι' αυτό ο λαός τραγουδούσε μεταφέροντας ιστορικά και λαογραφικά γεγονότα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε πως τα δημοτικά τραγούδια είναι η εφημερίδα του ελληνικού λαού. Φανταστείτε λοιπόν πως δεν είχε εισχωρήσει στη ζωή του ανθρώπου ακόμα η τεχνολογία της εποχής, γραμμόφωνα δηλαδή και άλλα μέσα, οπότε τα γεγονότα όπως ήταν φυσικό μαθαίνονταν με την προφορική παράδοση. Η Παναγία Τρικάλων λοιπόν, ή αλλιώς Κουτσούφλιανη, έτσι λεγόταν από την εποχή της Τουρκοκρατίας, χάρη στην αγνή ζωή των ντόπιων κράτησε με σεβασμό την ιστορία της, με τη λαϊκή στιχουργία, η οποία παρουσιάζει μουσικολαογραφικό ενδιαφέρον. Τα τραγούδια της σώζουν αρχαία ποιητικά μέτρα όπως ο Ιαμβικός 15σύλλαβος και ο Τροχαϊκός 8σύλλαβος στίχος. Ο ρυθμός που είναι κοινή βάση κάθε τέχνης χρησιμοποιείται και στην παραδοσιακή μελοποιία της Κουτσούφλιανης, διαπιστώνοντας πως και εδώ συντηρείται και ζει το αρχαίο ελληνικό ρυθμικό σύστημα. Η σχέση των θεμάτων των ποιητικών κειμένων με εκείνα τα αρχαία ρητά, τα ομηρικά έπι, αργότερα τα βυζαντινά εκκλησιαστικά κείμενα, είναι κοινή, αφού σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται η φυλετική συνέχεια μέσα στους αιώνες. Τα καθιστικά τραγούδια της τάβλας ή αλλιώς τραπεζάρκα όπως λέγονται εδώ, ασχολούνται με διάφορα κοινωνικά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι το δίλη της ανθρωπίνου ζωής, όπου ο κάθε νους οριμάζει, γίνεται σοφός, σκεπτόμενος το πέρασμα στην αιώνια ζωή, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές των νιάτων, όπου όλα τα παλικάρια έβγαιναν στο Συριάνι μετάλογα. Οι βόλτες τότε πιο ξέγνιαστε στα βουνά, θέλοντας τον άνθρωπο κοντά στη φύση. Δεν ήμαν νιός καμιά φορά, δεν ήμαν παλικάρι που γκυζηρούσα τα βουνά στο άλογο καβάλα. Τώρα ο μαύρος γέρασα, δεν μπορώ να περπατήσω. Τα ποδαράκια με πονούν, τα γόνατα με σφάζουν, λέει το κουτσουφλιανιώτικο καθιστικό που θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Ζούκα. Το ποιητικό κείμενο μας φέρνει στη σκέψη την αρχαία παροιμία «Αετού γύρας κορίδου νεώτης». Του αετού δηλαδή τα γεράματα ισοδυναμούν με του κορυδαλού τα νιάτα. Δεινών το γύρας, ούγαρ έρχεται μόνον, λέει ο αρχαίος ποιητής Μένανδρος. Τα γυρατιά έρχονται με όλα τα επακόλουθα. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έρχονται τα γυρατιά και εκτός από την απόκτηση της σοφίας του νου, έρχονται και οι όμορφες στιγμές όπου οι μεγαλύτεροι θυμούνται πως υπήρξαν νέοι και βουρκώνουν. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γύρατα καμία. Να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παλικάρι, να βάλω το φεσάκι μου να βγαίνω στο παζάρι. Για να πουλώ γεράματα και να αγοράζω νιάτα, ακούμε στην Πελοπόννησο. Πάντα νιάτα, πάντα κάλλη, δεν ξαναγυρίζουν πάλι σε άλλο στεριανό. Και στα νησιά, ας τραγουδήσω και ας χαρώ, ας παίξω και ας γελάσω, τα νιάτα δεν πουλιώνται πια, να τα ξαναγοράσω. Ας ακούσουμε λοιπόν το καθιστικό της Κουτσούφλιανης που μας οδήγησε στην αναφορά λαογραφικών θεμάτων από την αρχαιότητα, απόδειξη πως δεν απέχουμε πολύ από τους αρχαίους σε ψυχική ιδιοσυγκρασία. Θα ακούσουμε τους μουσικούς. Στο κλαρίνο είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Στο βιολί ο Ευάγγελος Λοάνης, στο λαούτο ο Κώστας Φιλιππίδης και στον τέφι ο Νίκος Κατσαρός.

Τα λιβάδια πρασινίζουν και τα μάτια μου δακρύζουν για μια σχήραστη γατέρα που κρατάει τα λερωμένα. Ρίξτε κάτω τα καημένα και έλα βράδυ με τα μένα. Κι αν δεν δεις καλά από μένα, να μου πάρεις το κεφάλι. Να μου πάρεις το κεφάλι, να το ρίξεις στο ποτάμι. Να το φάνε τα τσιροπούλια και τα μαύρα χελιδόνια. Ήταν το Συρτό στα Τρία, τραγούδι της Άνοιξης που ακούσαμε από τους Κωνσταντίνο Ζούκα, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννη Κουτελέκο, Ελένη Γιώγου, Σωτήριο Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτη Κοντομήτρο, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαο Αλεξίου.

Μαρία Αλεξίου, Γεώργιο Σάρο και Αναστασία Σάρου. Το τραγούδι αυτό έμεινε ζωντανό χάρη στο γυναικείο φύλο, όπως και άλλα διαφορών περιοχών. Οι γυναίκες το τραγουδούσαν και το χόρευαν στα πράσινα λιβάδια της Αγίας Τριάδας, της Περλιάτζας και της Αγίας Σωτήρας. Ακολουθεί τραγούδι της Ξενιτιάς σε τσάμικο ρυθμό. «Ήρθε καιρός να φύγουμε και η ώρα για να πάμε. Σια πού θα πας, Λεβέντη μου, να έρθω κι εγώ κοντά σου? Θα πάω για μακρύτερα, πολύ μακριά στα ξένα. Το τίν κακό είναι το χώρισμα και αντάμα δεν μπορούμε». Όπως αλλιώς τα λέγαμε σήμερα, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αναφέρεται στην αναχώρηση του ξενιτεμένου. Όσο δύσκολος είναι ο χωρισμός, άλλο τόσο δύσκολη και η ξενιτιά. Η αποχώρηση των νέων από την οικογένεια και τον τόπο καταγωγής γινόταν με το αποχαιρετιστήριο συμπόσιο, όπου μαζευόταν όλο το χωριό και συμβούλευε τον υποψήφιο ξενιτεμένο να προσέχει εκεί στην ξενιτιά και να γράφει γράμματα στους οικείους του για την προκοπή του εκεί, χωρίς βέβαια να τους ξεχνάει. Θλιβερή η ξενιτιά εκείνων των εποχών, γι' αυτό και τραγουδήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια απόδειξη συλλογικής κατανόησης των ηθικών επιπτώσεων της μετανάστευσης. Τραγουδά ο Ιωάννης Κουτελέκος.

Οι Κουτσούφλιανοι είναι βλαχοχώροι και πολλά τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα στη βλαχική διάλεκτο. Η γλώσσα αυτή έχει λατινογενή προέλευση, αφού πρόκειται για κατάλοιπο της ρωμαϊκής κυριαρχίας τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η χρήση της υπήρξε κυρίως προφορική, ενώ ως γραπτή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε από τους βλάχους η ελληνική. Δυστυχώς, λίγοι γνωρίζουν ότι η βλάχη είναι ελληνικό θρακικό φύλο που αναμίχθηκε με τους Ρωμαίους στο χώρο της Δακίας. Το φύλο αυτό εξελίχθηκε με αυτόνομη συνείδηση. Πιστοί στο Βυζάντιο ως το 12ο αιώνα συμμετείχαν στην εξέγερση και την εγκαθίδρυση του δευτέρου βουλγαρικού βασιλείου του Τυρνόβου. Ήταν νομάδες μετακινούμενοι, ποιμενικό φύλο, ορθόδοξο, με ιδιότυπα ήθη και έθιμα. Με την παρουσία τους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καλλιεργήθηκε η εθνική συνείδηση και δημιουργήθηκαν οι απαρχές του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Ύστερα, μετακινούμενοι νοτιότερα μεταλαμπάδευσαν την ορθόδοξη πίστη τους, τη διάλεκτό τους και την ελληνική εθνική συνείδηση στις επόμενες γενιές. Η μουσική και τα τραγούδια τους είναι συνυφασμένα με την ελληνική παραδοσιακή τεχνοτροπία, αφού ποικίλουν σε ήχους και ρυθμούς. Αυτή είναι και μια ισχυρή απόδειξη της ελληνικότητάς τους, αφού η ονομασία τους δηλώνει ιδιότητα και μόνο. Το επόμενο τραγούδι που ακούμε στη βλαχική διάλεκτο είναι το «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γιν λανόι». «Νόι αβέ μου μου ντιμάρι, νου βάι πότς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, δηλαδή, θέλεις να έρθεις σε μας, έχουμε μεγάλο βουνό, δεν θα μπορέσεις να περάσεις. Πέρδικα θα γίνω, θα σας έρθω». «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γιν λανόι». «Νόι αβέ μου αρού η μάρι, νου βάι ποτς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, θέλεις να έρθεις σε μας, έχουμε μεγάλο ποτάμι, δεν θα μπορέσεις να περάσεις στο γιοφύρι». «Θα φτιάξω, γιοφύρι δηλαδή, θα περάσω και θα σας έρθω». «Νόι αβέ μου σου άκρα αράου, νόρα μπούνα, ντουάουλι, βάι φιτσέμ ντιπέρι, βακνατσέμ». Δηλαδή, εμείς έχουμε και μια κακιά πεθερά, δεν θα μπορέσεις να συνυπάρξεις μαζί της. Λέει τώρα η κόρη, πεθερά κακιά εκείνη, νύφη καλή εγώ. Αν δεν τα βρούμε, θα πιαστούμε από τα μαλλιά. Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο σε ρυθμό καλαματιανό και καταφαίνεται η αποφασιστικότητα της νύφης να παντρευτεί εκείνον που αγαπά. Η αγάπη που σε όλα τα τραγούδια του λαού μας κερδίζει πάντοτε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Τραγούδι της αγάπης το σιρτό στα τρία που ακούσαμε. Όπως αναφέραμε, η αγάπη είναι τόσο δυνατή που δεν κοιτάζει φυλές, εθνικότητες και πλούτη. Πέρα στην Ανατολή και στην Ανδριανούπολη, εκεί πουλούν γλυκό κρασί και όλοι οι Τούρκοι τόπιναν. Κι ένας παλιοκόνιαρος τόπινε δεν πλήρωνε. Δώσ' μου, Τούρκε, τάρματα, δε σου δίνω τάρματα. Θα σου δώσω μια κυρά με τα φλουριά. Δεν τη θέλω την κυρά, έχω βλάχα από τα βουνά. Τραγούδι της εποχής της τουρκοκρατίας. Εδώ υποταγμένος ο Τούρκος στην αγάπη του, στη βλάχα δηλαδή από τα βουνά και από τα κρύα τα νερά, δεν ντρέπεται να το μαρτυρήσει σε μια ελληνική ναι μεν πόλη, αλλά σκλαβωμένη. Η Ανδριανούπολη υπήρξε η τρίτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1363 ως το 1453. Πριν η Κωνσταντινούπολη γίνει η τέταρτη και οριστική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Φημιζόταν για το εμπόριό της και τους πραγματευτάδες της που διαλαλούσαν την πραμάτια τους μέσα στους πλακόστρωτους δρόμους της. Εκτός της πόλεως όμως, οι πραγματευτάδες κινούνταν σε όλο το σκλαβωμένο ελλαδικό χώρο και τούτο μαρτυρείται σε τραγούδια πολλών περιοχών. Όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά, τόριμο τα ειδώνει το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδεί, Ανδριανουπολίτη πραγματευτή που την εδιαλέξες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά ακούμε σε καλαματιανό της Πελοποννήσου. Ανδριανουπολίτη λοιπόν πραγματευτή και όχι άνδρα μου πολίτη πραγματευτή όπως συνήθως ακούμε. Εάν προσέξουμε τη λανθασμένη από άγνοια φράση «άνδρα μου πολίτη πραγματευτή», θα διαπιστώσουμε ότι η γυναίκα του χαίρεται που βρήκε ο άντρας της άλλη γυναίκα. Έτσι χάνεται λοιπόν το νόημα. Τι χαρά μπορεί να κάνει μια γυναίκα όταν ο άντρας βρίσκει νεοτέρη. Αντιλαμβάνεστε πόσα λάθη υπάρχουν στα ποιητικά κείμενα λόγω άγνοιας. Γι' αυτό λοιπόν «Ανδριανουπολίτη πραγματευτή» που διάλεξε την όμορφη κόρη την πατρινιά για να την κάνει στέρη. Ακολουθεί τώρα τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό σιρτό στα τρία. Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι. Τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάζει ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια. Με τον ερχομό της άνοιξης γυρίζει και ο ξενιτεμένος στον τόπο του. Κατά μαρτυρία των ντόπιων, το συγκεκριμένο τραγούδι το έλεγαν την Πρωτομαγιά, όταν έβαζαν τα κλείδωνα μέχρι τις εορτές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με το γύρισμα τα ίσα τα ίσα εννοούνται εδώ μικρά μοβ ευωδιαστά λουλούδια.

ήταν το τραγούδι σε βλαχική πάντοτε διάλεκτο «Τούτι Βέρουρλι». Ότι δηλαδή όλα τα καλοκαίρια καλοκαίριαζα στρουμπούλο μου και τώρα το φθινόπωρο που έρχεται είναι καιρός να στεφανωθούμε. Τραγούδι του γάμου σε ρυθμό δοχμίων ποδών, σύμφωνα με την αρχαία θεωρία της μουσικής, και για τους νεότερους 8 τέταρτα. Συγκαθιστός χορός, όπως λέγεται, στην Κουτσούφλιανη. Στο τραγούδι ήταν ο Κωνσταντίνος Ζούκας. Η ιστορία της Κουτσούφλιανης χάνεται στα βάθη των αιώνων και ζωντανή μαρτυρία και πηγή είναι τα τραγούδια της. Τραγούδια που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές μας, χάρη στην προσπάθεια καταγραφής που είχε γίνει παλαιότερα με πρωτοβουλία του Συλλόγου της Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τραγούδι της Λαμπρής. Σήμερα δέσπο Πασχαλιά και αύριο πανηγύρι. Παλάζουν μάνες τα παιδιά και πεθερές τις νύφες. Και εσύ δέσπο δε φάνηκες μες στο χορό να μπαίνεις. Μάνα μου κλαίει το παιδί, κλαίει και δε μερώνει. Δέσπο μου δώσ' του το ένα αυγό, δώσ' του για να μερώσει. Κι αν δε μερώσει κάπουτο, σκάψε παράχωσέ του. Το έλεγαν τη Λαμπρή τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα. Η κατακλίδα μας δείχνει πως την ημέρα της Λαμπρής όλος ο ορθόδοξος ελληνισμός πανηγύριζε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Τόσο σημαντική είναι που κάνει τον άνθρωπο να εφρανθεί, να χαρεί. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως εάν κάποιος, είτε συγγενής είτε φίλος, έχει φύγει από την πρόσκαιρο ζωή, εμείς καλούμαστε από την ίδια την Εκκλησία να ψάλουμε στους ναούς το Χριστός Ανέστη, δείχνοντας πως ο Θεός είναι πάνω από τα μάταια κοσμικά. Δίνει σε όλους μας απλόχερα τη Βασιλεία των Ουρανών, πετώντας από πάνω μας τον κακό μας εαυτό. Και πρέπει να πηγαίνουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες στην Εκκλησία, να είστε σίγουροι πως και οι ψυχές των κεκοιμημένων εφραίνονται με την Ανάσταση. Γι' αυτό συμβολικός μεν, ουσιαστικός δε η λαϊκή μούσα απαντά «Δέσπο μου, δώσ' του και να βγω, δώσ' του για να μερώσει». Και αν δεν μερώσει κάπουτο, σκάψε παράχωσέ του. Διδακτικά τα τραγούδια, συνυφασμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Ευάγγελος Λοάνης, λαούτο Κώστας Φιλιππίδης και ντέφι Νίκος Κατσαρός. Τραγούδησαν οι Κωνσταντίνος Ζούκας, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννης Κουτελέκος, Ελένη Γιώγου, Σωτήριος Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτης Κοντομήτρος, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαος Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιος Σάρος και Αναστασία Σάρου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Αγίου Παϊσίου, καρδία κοιωμένη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, στις πρώτες ανάσες της μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να δηλώνεται έτσι εξ αρχής ο σκοπός αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν με τα δικά του ακαταγόνιστα όπλα, τα όπλα του φωτός. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι αυτοί που θέλγονται από το φως του Χριστού μας. Μη γέννητο, αδελφοί μου, να συγκαταρρυθμηθούμε με αυτούς που αγαπούν μάλλον το σκότος ή το φως. Οι μπροστάριδές μας, οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας, είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που ολοφθερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους στις άγκυρες. Σε κάθε ξεκίνημά μας περνούν και από εδώ νοερός, να πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους, χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς χαιρετούμε και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και τους ανθρώπους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καρδία καιωμένη Αγίου Παϊσίου. Πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας και τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να θυμηθούμε ένα παλαιότερο κείμενο γραμμένο στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Πόσα χωράει η μνήμη, πόσα ερεθίσματα, πόσες εικόνες. Λήψη, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάκληση, ανάμνηση. Τα στάδια που μας οδηγούν στο να θυμόμαστε το οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο, ένα όνομα, μια ημερομηνία, μια μυρωδιά, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ. Η ένταση στη λήψη θα οδηγήσει στην καλύτερη αποθήκευση, στην πιο εύκολη ανάκληση. Σωτήρια η μνήμη, λυτρωτική κάποιες φορές, ολέθρια όταν ενώνεται με την κακία, η μνησή κακία. Βδελυρή στα μάτια του Παναγάθου και αμνησικάκου Θεού μας. Είναι θαυμαστοί λοιπόν όλοι εκείνοι που έχουν μεγάλες

Και ξανά ύστερα από λίγα χρόνια, εκείνος το μεσοδιάστημα έχει συναντήσει αμέτρητο αριθμό αδελφών προσκυνητών και μόλις σε βλέπει, σε προσφωνεί με το όνομά σου και σε ρωτά ονομαστικά για τα παιδιά σου. Στα αλήθεια, αδελφοί μου, τι είναι αυτό που όξινε τόσο τη μνήμη αυτού του γέροντα? Τι ήταν εκείνο που αύξησε τόσο τον αποθηκευτικό της χώρο, που τον έκανε να σε θυμηθεί σαν να μίλησες μαζί του μόλις χθες? Η προσευχή και μόνο. Το σύμπονό του για το σύμπαντα κόσμο αδιακρίτως, το φως που εκλείεται από αυτό τη δυνάμη του παρακλήτου ουρανίου βασιλέως. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος δεν λησμόνησε ποτέ κανέναν. Πόσους δεν κουβαλούσε συνέχεια στις πλάτες του αυτός ο ισχνός καλόγερος. Τα πάθη, τα λάθη, τις ανάγκες, τις θλίψεις, τις στενοχώριες, τα προβλήματα, την αγνωσία, την πλάνη, την αμέλεια, την αμετανοησία. Δάκρυα ασταμάτητα, προσευχή ασήγητη, σύντριμα. Ερείπιο γινόταν ύστερα από μια ολονύχτια δέηση για το σύμπαντα κόσμο, μα και για όλους τους αναρρύθμιτους εμπεριστάτους που ποτέ πια, ποτέ δεν έφευγαν από το νου και την ψυχή του.

Αγίου Παϊσίου καρδία και ουμένη, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Ναι, με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη πορεύτηκε σε όλη του τη βιωτή, όλο και όλα για τους άλλους. Πόσο ταιριαστό όνομα το Κυρηναίος για αυτόν τον ταπεινό γίγαντα. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Δεν δάνειζε, χάριζε, έλεος. Αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Πονούσε τον κόσμο, πονούσε και την πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγήτορες. Θρηνούσε για την πνευματική μας κατάντια και ωμένη και ωμένη η καρδιά του. Αχ, αυτός ο Ιούλιος με τις τόσες γιορτές, τις τόσες μνήμες. Και ποιος μήνας, θα μου πείτε, δεν είναι συγκλονιστικός? Δεν είναι πανηγυρικός για τις ψυχές μας, αδελφοί μου? Μα αυτός ο Ιούλιος έχει κάτι του ξεχωριστό και έχει και έναν Άγιο Παΐσιο σχεδόν στο κέντρο του. Και πόσες ακόμα γιορτές σε αυτόν τον μήνα που ευλογήθηκε ακόμα περισσότερο με τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και το άρωμα της μνήμης του. Αξεθύμαστο αυτό το άρωμα στη μνήμη όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο τούτου του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε και το άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά λοιπόν μια εκπομπή σαν προσευχή για μεσητεία στο μεγάλο μας Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και είναι αυτά τα βιβλία σαν εικονίσματα που αγκαλιάζουμε

μνήμες των Αγίων μας. Ο καθένας έχει ένα δικό του ιδιαίτερο βιβλίο, εικόνισμα. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος έχει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που εκδόθηκε από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στη Σουρωτή, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μετά από εκείνο το υπέροχο του πατρός Ισαάκ του Λιβανέζου, και τα δύο αυτά βιβλία στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου τα κατασπαζόμαστε και τα ανοίγουμε να θυμηθούμε και να ανασάνουμε το άρωμα της αγιότητάς του.

Ανοίγουμε το πλέον πρόσφατο από τα δύο λοιπόν. Ο πατήρ Παΐσιος πονούσε ακόμη και τους δαίμονες. Ένα βράδυ προσευχόταν γονατιστός λέγοντας «Θεέ μου, εσύ Θεός είσαι. Και άμα θέλεις, μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και την διαβολιά του κόσμου και εάν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια με πολύ πόνο, είδε δίπλα του ένα σκυλίσιο κεφάλι να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να τον πληροφορήσει ότι εκείνος είναι έτοιμος να δεχθεί και τους δαίμονες αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Την ελεήμονα καρδίαν του Οσίου Παϊσίου μόνον οι λόγοι του Αβά Ισαάκ μπορούν να την περιγράψουν. Και τι εστί καρδία ελεήμων, καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως, καύσης καρδίας υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος. Όσο συμβαίνουν θεία γεγονότα, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, μικρά στις αρχές και μεγαλύτερα και περισσότερα αργότερα, τόσο περισσότερο τονώνεται η πίστη, θερμαίνεται η ψυχή, φουντώνει η αγάπη. Βγαίνει τότε ο άνθρωπος από τις μικρότητες και ανεβαίνει ψηλά. Παλαβώνει και όλο ευγνωμονεί τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται. Οπότε μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει, όχι για τον εαυτό του πια. Γιατί με το παλαβό εκείνο ουράνιο πέταγμα της ψυχής του, τον εαυτό του τον πέταξε στην άκρη. Και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος τον εαυτό του τον είχε πετάξει και παρακαλούσε τον Θεό μόνο για τους άλλους. Ο δε Θεός ανταποκρινόταν σε ό,τι ο Όσιος ζητούσε. Κάποτε ένας αστυνομικός του έστειλε γράμμα ζητώντας να προσευχηθεί για τη μητέρα του, η οποία ήταν στο νοσοκομείο με όγκο στον πνεύμονα και υπέφερε από πολλή δύσπνοια. Λίγες ημέρες μετά την αποστολή του γράμματος, η άρρωστη είδε μεταξύ ύπνου και ξύπνου να την επισκέπτεται μια μαυροφορεμένη γυναίκα μαζί με έναν καλόγερο και με πολύ καλοσύνη και ενδιαφέρον να της λένε «Μην ανησυχείς, εμείς εδώ είμαστε και θα σε υπηρετήσουμε». Την πλησίασαν, έβαλαν τα χέρια τους κάτω από το σεντόνι και άρχισε να ακούγεται ένα θόρυβο σαν να κοβόταν ύφασμα με ξηράφι. Σε λίγο η γυναίκα ανακουφίστηκε από την δύσπνοια, ενώ παράλληλα ένιωθε πολύ χαρά. Οι επόμενες εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος δεν υπήρχε και επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Όταν ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το Άγιον Όρος, ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε στο ησυχαστήριο μαζί με τη μητέρα του, η οποία μόλις τον είδε είπε «Να, αυτός ήταν ο καλόγερος που ήρθε στο νοσοκομείο με την μαυροφορεμένη γυναίκα και με γιάτρεψαν». Ένας παντοπόλης από την Ξάνθη ήταν πολύ άρρωστος και επειδή οι γιατροί φοβήθηκαν για κάτι σοβαρό, συνέστησαν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο παντοπόλης όμως δεν το αποφάσιζε και έστειλε γράμμα στον πατέρα Παΐσιο ζητώντας τη συμβουλή του. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν σε κλινική της Ξάνθης και η κατάστασή του χειροτέρευε, ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ καλά. Οι γιατροί απόρρισαν με τη βελτίωση αυτή και τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του. Ύστερα από 3 μήνες ο Παντοπόλης επισκέφθηκε τον Όσιο, ο οποίος μόλις τον είδε του είπε με χαρά «Τι κάνεις Θεόδωρε, το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι? Δεν σου έγραψα, αλλά το γράμμα το πήρες». Αυτός αμέσως κατάλαβε τι είχε γίνει και συγκλονίστηκε.

ένας ορθόδοξος Γάλλος, δεν αποφάσιζε ποια ζωή να ακολουθήσει, την μοναχική ή την έγγαμη. Ο Όσιος του είπε «Πήγαινε στη Γαλλία και σε 2 μήνες θα σου στείλω ένα γράμμα χωρίς γραμματόσημα». Έτσι και έγινε. Ο Γάλλος επέστρεψε στην πατρίδα του και σε 2 μήνες έλαβε το γράμμα. Γνώρισε μια κοπέλα που δέχθηκε να γίνει ορθόδοξη και σε λίγο παντρεύτηκαν. Ο πατήρ Παΐσιος θα ήθελε να προσεύχεται για κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Για ένα διάστημα μάλιστα θέλοντας να κάνει ιδιαίτερη προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ζήτησε από έναν γνωστό του να του στέλνει αποκόμματα από τις εφημερίδες με τραγικά γεγονότα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό του ζήτησε να σταματήσει. «Ξεχύλισε ο πόνος», του είπε. «Δεν αντέχω άλλο». Αλλά και χωρίς να έχει λάβει σήμα για βοήθεια, ο ασυρματιστής του Θεού μπορούσε από τον λάκκο της Καλλιάγρας να στέλνει τη βοήθεια του Θεού και σε άγνωστους ανθρώπους που κινδύνευαν στην άλλη άκρη της γης. Το καλοκαίρι του 1971, συζητώντας με έναν καθηγητή της θεολογικής σχολής για την προσευχή, του ανέφερε το παράδειγμα κάποιου μοναχού ο οποίος μια μέρα αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να προσευχηθεί για έναν άνθρωπο ναυτικό που κινδύνευε. Ύστερα από ώρες θερμής προσευχής, ο μοναχός αυτός ένιωσε μια αγαλίαση, η οποία ήταν εσωτερική πληροφορία ότι ο Θεός είχε βοηθήσει. Στη συνέχεια ξέχασε αυτό που του συνέβη. Το ξαναθυμήθηκε όμως ύστερα από λίγους μήνες, όταν ένας νέος που τον επισκέφθηκε μαζί με άλλους προσκυνητές τον κοίταξε για λίγο εξεταστικά και αμέσως τον αγκάλιασε και του είπε συγκινημένος: «Εσύ, Πάτερ, εσύ ήσουν που προσευχόσουν για εμάς όταν κινδυνεύαμε να πνιγούμε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Σε είδαμε όλοι μας. Σε είδαμε στην άκρη της πλώρης με ανοιχτά τα χέρια προς τον ουρανό. Εσύ ήσουν, δεν κάνω λάθος». Από τον τρόπο της διηγήσεως και τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που ο Όσιος ανέφερε, ο καθηγητής κατάλαβε ότι το γεγονός αυτό είχε συμβεί στον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο. Πρώτης δύσεως του ηλίου, ο Όσιος φρόντιζε να έχουν φύγει όλοι οι επισκέπτες. «Άντε τώρα να πηγαίνετε», τους έλεγε, «να κάνω κι εγώ κανένα κομποσχήνι». Μια φορά, ενώ είχε αρχίσει να βραδιάζει, ήταν ακόμη στην αυλή καμιά 40 άνθρωποι και έρχονταν κι άλλοι. Ανάμεσά τους ήταν κάποιος που επέμενε να του μιλήσει. «Βρε παιδί, δεν μπορώ. Άδειασαν οι μπαταρίες», του έλεγε ο γέροντας με σβησμένη, πονεμένη φωνή. «Δεν γίνεται, Πάτερ», έλεγε εκείνος. «Πρέπει να σας δω». «Άντε καλά», είπε τότε. «Πάμε εδώ να δω τον έναν, πάμε εκεί να δω τον άλλον, πάμε πιο εκεί να δω και σένα και μετά να πάω μέσα να δω και μένα». Πολλές φορές ακόμη και όταν είχε κλείσει την πόρτα, κάποιοι επέμεναν να χτυπούν. Κατέβαινε τότε μέχρι τον φράχτη, αλλά δεν άνοιγε. «Πρέπει να ασχοληθώ και λίγο με τα πνευματικά μου», τους έλεγε. «Να μου δώσετε τα ονόματα και τα αιτήματα που έχετε να κάνω προσευχή. Αυτό θα είναι πολύ καλύτερο και για σας». Ανυποχώρητος ήταν και στην επιθυμία κάποιον να μείνουν τη νύχτα στο καλύβι του. Μερικοί μάλιστα πήγαιναν επίτηδες αργά το βράδυ, δήθεν ότι δεν είχαν που να φιλοξενηθούν. Ο γέροντας όμως δεν κρατούσε κανέναν. Σε άλλον έδινε χρήματα για να πάει στο ξενοδοχείο στις Καριές, σε άλλον έδινε φακό, άλλον που φοβόταν μήπως χάσει το μονοπάτι τον συνόδευε ο ίδιος. Ήθελε, όπως έλεγε, να έχει τη νύχτα δική του. Αλλά και αυτήν δεν την κρατούσε για τον εαυτό του. Την έδινε σε όλον τον κόσμο με την προσευχή. Προηγουμένως όμως έπρεπε να τακτοποιήσει το υπαίθριο αρχονταρίκι και το καλύβι του. Συχνά με τον φακό μέσα στο σκοτάδι έπλαινε τα κύπελα, μάζευε τα σκουπίδια, φρόντιζε για τα λουκούμια, τακτοποιούσε τα ξεχασμένα πράγματα και τις ευλογίες που του είχαν αφήσει. Το χειμώνα έβγαζε τις τάχτες από 2 σόμπες, κουβαλούσε ξύλα για την επόμενη μέρα,
καθάριζε τις λάσπες που έφερναν μέσα στο καλύβι με τα παπούτσια τους οι άνθρωποι. Και όλα τα έκανε με νεανική σβελτάδα, χωρίς να χάνει πολύ χρόνο, ώστε το συντομότερο να αρχίσει το κύριο έργο του, την προσευχή. Μετά το σημάζεμα, αν του είχαν φέρει επιστολές από το ταχυδρομείο, άρχιζε αμέσως να τις διαβάζει με το φως ενός κεριού. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, βίαζε τον εαυτό του. «Δεν έχω περιθώριο για ξεκούραση», έλεγε, «γιατί έχω δουλειά. Όλοι αυτοί περιμένουν». Διάβαζε τα γράμματα χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες. Διαζύγια, ψυχοπάθειες, ναρκωτικά, καρκίνη. Και συμμετέχοντας στον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, αναστέναζε βαθιά, δάκρυζε από τον πόνο και η πονεμένη του προσευχή ανέβαινε έως τον θρόνο του Θεού. Έπειτα, εξαντλημένος έπεφτε να κοιμηθεί για καμιά ώρα, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μέσα στον ύπνο του ζούσε τον πόνο που είχε μαζέψει όλη την ημέρα από τους πονεμένους ανθρώπους. Και σε λίγο σηκωνόταν πάλι για να αρχίσει την αγρυπνία. Αγρυπνούσε 7 περίπου ώρες, κάνοντας πολλά κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες, ενώ ενδιάμεσα έκανε εδαφιαίες μετάνοιες. Όταν ο καιρός ήταν καλός, αγρυπνούσε στην αυλή και τις μετάνοιες τις έκανε «στο χαλί του Θεού», όπως έλεγε. Ξεκινούσε, όπως πάντα, με ταπεινή προσευχή για τον εαυτό του και στη συνέχεια προσευχόταν για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Συχνά, καθώς προσευχόταν, λάμβανε πληροφορία για τις προσευχές άλλων ανθρώπων που την ίδια στιγμή ζητούσαν και αυτή βοήθεια από τον Θεό. Πολλές φορές έβλεπε να περνούν από μπροστά του παιδάκια που παρακαλούσαν και εκείνα το Θεό. Τα χάιδευε, τα σπαζόταν και προσευχόταν για αυτά. «Τα βάζουν, φαίνεται, οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή», έλεγε, «γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε». Πολλές φορές, δια της προσευχής, μετέβαινε με τρόπο υπερφυσικό κοντά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ασθενείς, ταξιδιώτες, απελπισμένους ή άλλους που κινδύνευαν. Αυτό συνέβη και με ένα νέο από την Αθήνα ονόματι Ιωάννη, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Γέροντα το 1982. Ο νέος αυτός ήταν απελπισμένος από τη ζωή του και παρόλο που ο Γέροντας είχε προσπαθήσει να τον βοηθήσει, δεν μπορούσε να συνέλθει. Μια νύχτα πήρε τη μοτοσικλέτα και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα για να δώσει τέλος στη ζωή του. Όμως λίγο πριν φτάσει στο χείλος ενός γκρεμού, η μοτοσικλέτα σταμάτησε. Ξαφνιασμένος ο νέος είδε μπροστά του τον Όσιο Παΐσιο να του λέει «Γιάννη, στάσου, τι πας να κάνεις». Συγκλονίστηκε από αυτό που έγινε και παραιτήθηκε από τον κακό σκοπό του. Πήγε πάλι στο Άγιον Όρος για να ευχαριστήσει τον Όσιο και διηγήθηκε το γεγονός αυτό στους μοναχούς της Μονής Κουτλουμουσίου. Τότε ένας μοναχός πήγε στο Γέροντα και τον ρωτούσε πώς έγινε αυτό. Εκείνος στην αρχή προσπάθησε να ξεφύγει λέγοντας «Ζαλισμένος είναι αυτός, βρε παιδάκι μου, ζαλισμένος είναι». Ο μοναχός όμως επέμενε να ρωτάει «Τι συνέβη, Γέροντα, εσύ το ήξερες αυτό? Εσύ πήγες και σταμάτησες τη μοτοσικλέτα?» «Κοίταξε», απάντησε τελικά ο Όσιος, «εγώ δεν ήξερα ότι κινδύνευε αυτό το παιδί. Πολλές φορές όμως όταν προσεύχομαι λέω «Θεέ μου, εσύ ξέρεις τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, φρόντισε τον καθένα σαν καλός πατέρας». Και εκείνη την ώρα μεταφέρομαι σε τόπους που δεν γνωρίζω, σε νοσοκομεία, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Τους βλέπω μπροστά μου ή αισθάνομαι ότι είμαι εκεί παρόν. Έτσι βρέθηκα κοντά σε αυτό το παιδί που πήγαινε στην καταστροφή. Μια πρεσβυτέρα έγραψε ένα γράμμα για τον πατέρα Παΐσιο και το έδωσε σε κάποιον που την επόμενη μέρα θα πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εκείνο το βράδυ της εμφανίστηκε Όσιος στον ύπνο της και της είπε «Ξύπνα, ξύπνα, καίγεστε.
Εκείνη δεν ξύπνησε, αλλά ύστερα από λίγο τον είδε να την σκουντάει και της επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια και πάλι δεν σηκώθηκε. Την τρίτη όμως φορά το σκούντιμα ήταν πολύ δυνατό και η προτροπή εντονότερη. Σηκώθηκε και τι να δει. Η θερμάστρα είχε τρυπήσει. Το πετρέλαιο είχε χυθεί και τα στροσίδια είχαν πάρει φωτιά. Μόλις που πρόλαβε να τη σβήσει και δόξασε τον Θεό που μέσω του Αγίου Παϊσίου έσωσε και αυτήν και τα παιδιά της. Ένα άλλο βράδυ ο Όσιος επικοινώνησε με μια γυναίκα που είχε άρρωστο τον άντρα της και επί 7 μήνες μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία χωρίς οι γιατροί να βρίσκουν τι έχει. Τελικά της είπα να τον πάρει στο σπίτι διότι μάλλον ήταν στα τελευταία του. Εκείνο το απόγευμα η γυναίκα κατάκοπη κάθισε λίγο να ξεκουραστεί και κάνοντας το σταυρό της παρακάλεσε «Θεέ μου, δείξε μου, δείξε μου τι είναι αυτό που έχει ο άντρας μου και δεν τον βρήκαν οι γιατροί». Μόλις έκλεισε λίγο τα μάτια της, είδε μπροστά της τον Όσιο Παΐσιο να της λέει «Δες τα δόντια του». Τον πήγε αμέσως σε οδοντίατρο και εκείνος βρήκε ότι σε ένα δόντι υπήρχε απόσθημα με πολύ πίον. Του το έβγαλε και αμέσως ο άνθρωπος άρχισε να συνέρχεται. Σε μια εβδομάδα συνήλθε τελείως και έζησε άλλα 20 χρόνια. Έως την ηλικία των 90 ετών. Αγίου Παϊσίου Καρδία και Ομένη, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, και έχουμε ανοίξει ένα βιβλίο εικόνισμα. Τέτοια ευλογία και χάρη έχει αυτό το βιβλίο. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μια έκδοση από το Ιερό Ησυχαστήριο του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. «Όταν τελειώσει η αγρυπνία μου», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «έχει τελειώσει και η μπαταρία μου. Μετά πέφτω κάτω». Έπεφτε στο ασκητικό του κρεβάτι εντελώς εξαντλημένος, αλλά ο ύπνος του δεν διαρκούσε πάνω από 2-3 ώρες. Με το ξημέρωμα θα άρχιζε πάλι να χτυπάει το καμπανάκι και γι' αυτό έπρεπε να έχει σηκωθεί για να προλάβει να κάνει το πρόγραμμά του. «Το πρωί στις 7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει τα πάντα», έλεγε. «Ακόμη και τον εσπερινό, διαφορετικά δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβω, αν θα μου δοθεί ευκαιρία ως το βράδυ, γιατί μετά μπορεί να πάει 12-13 ώρες, συνέχεια με κόσμο». Κάθε πρωί διάβαζε ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν είχε χρόνο διάβαζε και ένα κεφάλαιο από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, καθώς και από την Αποκάλυψη για να θυμάται την κρίση. Εκείνο όμως που δεν ήθελε να παραλείπει ήταν η ανάγνωση του Ψαλτηρίου. Αυτό ένιωθε ότι ήταν και η πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Είχε χωρίσει το ψαλτήρι σε 3 μέρη και κάθε μέρα διάβαζε όρθιος ένα μέρος. Στην αρχή κάθε ψαλμού διάβαζε την περίπτωση που ο Άγιος Αρσένιος είχε ορίσει για τον ψαλμό αυτόν. Έκανε καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτή, προσθέτοντας και άλλες σχετικές περιπτώσεις ανάλογα και με τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Και ακόμη πρόσθετε «και για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά». Στο τέλος του ψαλμού έλεγε «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου» και προχωρούσε στον επόμενο ψαλμό. Με τον τρόπο αυτόν έκανε καρδιακή προσευχή για πολλές ειδικές περιπτώσεις αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Το καλοκαίρι για περισσότερη ησυχία διάβαζε το ψαλτήρι μέσα στο δάσος, όπου είχε φτιάξει ένα πολύ μικρό καλυβάκι από φτέρες. Αλλά και πάλι δεν κατόρθωνε πάντοτε να αποφύγει τους επισκέπτες. Ένα πρωινό κατά τις 7.30 ώρα, ενώ έφευγε για το δάσος, τον σταμάτησε ένας γνωστός του και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για την οικογένειά του. Πριν προλάβει ο γέροντας να συνεχίσει τον δρόμο του, έφτασε και ένας νέος, ο οποίος τον ρώτησε «Πού είναι ο πατήρ Παΐσιος?» «Τι τον θέλεις τον Παΐσιο?» απάντησε ο Όσιος. «Παΐσιο ένας, Παΐσιο άλλος, σαν πολύ αξία του δώσατε». Και απευθυνόμενος μετά στον γνωστό του είπε «Βλέπεις Κώστα, ξεκίνησα να πάω να προσευχηθώ στο δάσος. Μου λες να προσευχηθώ για την οικογένειά σου. Πότε όμως θα βρω χρόνο να προσευχηθώ?» «Τώρα έρχονται άλλοι 5, μετά θα έρθουν και άλλοι». Πράγματι σε λίγα λεπτά έφτασαν άλλοι 5 άνθρωποι και τον ζητούσαν. Πολλές φορές και στον δρόμο συναντούσε ανθρώπους που έρχονταν προς την Παναγούδα. «Είναι ο πατήρ Παΐσιος το καλύβι του?» τον ρωτούσαν.
ίσως αργήσει λίγο, γιατί κάποιος τον καθυστερεί, απαντούσε. Μπορώ εγώ να σε εξυπηρετήσω? Καθόταν λίγο μαζί τους, τους βοηθούσε με λίγα θεοφώτιστα λόγια και μετά χανόταν στο δάσος, για να βοηθήσει από εκεί όλον τον κόσμο. Κάποτε βρισκόμενος και μέσα στο δάσος, λάμβανε πληροφορία για κάποιον που είχε σοβαρό πρόβλημα και έβγαινε στο μονοπάτι, για να τον συναντήσει. Από το δάσος επέστρεφε άλλοτε κατά τις 10 το πρωί για να δεχθεί όσους θα έρχονταν από τα κοντινά μοναστήρια και άλλοτε στη μία το μεσημέρι, την ώρα που έφτανε στις καριές στο λεωφορείο από τη Δάφνη. Μια φορά, επιστρέφοντας, βρήκε πολλούς να περιμένουν και κάποιος του είπε ταραγμένος: «Γέροντα, πολύ αργήσατε. Τόσοι άνθρωποι σας περιμένουμε». «Στο βουνό που ήμουν», απάντησε, «είδα και άκουσα πολύ περισσότερους από εσάς». Έτσι ο Όσιος περνούσε την ημέρα διακονώντας τους ανθρώπους με πολύ υπομονή. Έγραψε σε επιστολή του: «Τα δικά μου νέα είναι κόσμος πολλής, κουρασμένος, βασανισμένος. Ο μεν κόσμος όλο και αυξάνει με τα προβλήματά του. Οι δε δικές μου δυνάμεις, οι σωματικές, εύχεστε να μην ελαττώνονται. Οικονομάω και λίγο τον εαυτό μου, γιατί μπορώ δεν μπορώ, πρέπει πάντα να μπορώ». Πολλές φορές δεν του έμενε χρόνος ούτε για να φάει. Έπαιρνε να καθαρίσει μια πατάτα, ερχόταν κόσμος, την άφηνε. Ή έβαζε να βράζει λίγο ρύζι, ερχόταν πάλι κόσμος, το ξεχνούσε στη φωτιά και το θυμόταν όταν καιγόταν και μύριζε. Περνούσε έτσι η μέρα και δεν έβαζε τίποτε στο στόμα του. Το κυριότερο όμως ήταν ότι ενώ ήθελε να δοθεί στην προσευχή για τα ατέλειωτα προβλήματα του κόσμου, ο ίδιος ο κόσμος δεν τον άφηνε. «Από τη στιγμή που φωτίζει», έλεγε, «θα έρθει κάποιος και θα φωνάζει. Και να μην του ανοίξω, μόνο που θα φωνάζει δεν μπορώ να ησυχάσω». Κάποιοι χτυπούσαν το καμπανάκι τόσο επίμονα που αναγκαζόταν να ανοίξει. «Βρε παιδιά, είχα ανοιχτή γραμμή και με κόψατε», είπε σε κάποιους που τον διέκοψαν ενώ διάβαζε το ψαλτήρι. Ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή, που κλειδωνόταν στο κελί του και δεν δεχόταν κανέναν, δεν τον άφηναν σε ησυχία. Αναγκαζόταν να βγει και να πει: «Να πάρετε ευχή και να φύγετε, γιατί σήμερα ο Χριστός είναι πάνω στο σταυρό». Μερικοί ανυπόμονοι πηδούσαν και από τον φράχτη. Μια-δυο φορές του έσπασαν και το λουκέτο. Κάποιος τους βρήκε να προσπαθούν να ανεβούν στην απλοταριά. Σε όσους έμπαιναν με τέτοιον τρόπο συνήθως φερόταν αυστηρά. Σε πολλούς έβαζε κανόνα να μην τον επισκεφθούν για 2 ή 3 χρόνια. Μερικές φορές όμως η αυστηρότητά του μαλάκωνε, ιδίως όταν έβλεπε ότι ο άνθρωπος που παραβίασε τον φράχτη είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ή καλή διάθεση και καλή ανησυχία. Μια μέρα κάποιος ήρθηκε κάτω από την περίφραξη και μπήκε στην αυλή. Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να τον διώξει. «Να βγεις έξω», του είπε, «όπως μπήκες, σαν κλέφτης». «Δίκιο έχεις, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Ήρθα σαν κλέφτης, αλλά για να κλέψω τις προσευχές σου». Τότε κάμφθηκε και του είπε: «Έλα ευλογημένη, κάθισε να τα πούμε». Αυτό που περισσότερο τον ανησυχούσε ήταν μην τυχόν κάποιος που θα παραβίαζε τον φράχτη τον έβλεπε την ώρα που προσευχόταν. «Αν είμαι», έλεγε, «αν είμαι σε μια κατάσταση προσευχής και ανοίξει ο άλλος την πόρτα και μπει μέσα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα». Δεν έχετε ακόμη ζήσει καταστάσεις για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει να σε δουν σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι σαν να πετάς και ο άλλος να σου σπάζει τα φτερά. Κάποτε, ίσως κατ' οικονομίαν Θεού, τον είδε κάποιος σε μια υπερφυσική κατάσταση προσευχής. Ήταν ένας ιερέας που περίμενε μαζί με άλλους έξω από τα σύρματα και βρίσκοντας ένα σημείο που μπορούσε να περάσει, μπήκε στην αυλή. Πλησιάζοντας το κελί, άκουσε από μέσα ομιλίες και σκέφτηκε ότι ο πατήρ Παΐσιος συζητούσε με επισκέπτες. Χτύπησε 2-3 φορές την πόρτα και αφού δεν πήρε απάντηση, κοίταξε από το παράθυρο. Τι να δει όμως. Ένας πανύψηλος καλόγερος προσευχόταν όρθιος μέσα σε μια στήλη φωτός που είχε χρώμα γαλάζιο και τον κάλυπτε ολόκληρο. Σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε την πόρτα και ο ιερέας του είπε:
τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα. Καλά, απάντησε ο Όσιος και αφού μπήκε για λίγο στο καλύβι ξαναγύρισε. Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα, δεν θέλω κάποιον άλλον, επανέλαβε ο ιερέας. Ήταν βέβαιος ότι ο μοναχός αυτός δεν ήταν ο Όσιος, διότι πριν από 2 ημέρες τον είχε συναντήσει στο μονοπάτι και όταν τον είχε ρωτήσει αν είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του, εκείνος του απάντησε «Όχι, δεν είναι εκεί». Αφού λοιπόν ο Όσιος ξαναμπήκε για λίγο στο καλύβι, γύρισε πάλι και του είπε «Κάθισε. Έχεις κι άλλους μαζί σου ή είσαι μόνος?» «Έχω μια συντροφιά καθηγητών». Του είπε να τους φωνάξει και συζήτησε μαζί τους χωρίς τίποτε να προδίδει την ουράνια κατάσταση στην οποία βρισκόταν προηγουμένως. Την ώρα όμως που τους ξεπροβόδιζε, είπε στον ιερέα «Είπα σήμερα να κάνω προσευχή και εσύ μου τα χάλασες. Για 3 χρόνια δεν θα ξαναέρθεις». «Γέροντα», είπε εκείνος, «με καλή διάθεση το έκανα. Τίποτα», είπε Όσιος, «σε 3 χρόνια να ξαναέρθεις». Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του Ετελήτου κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές. Αν τυχόν είχε και το Σάββατο, Όσιος έφτιαχνε και ένα πιατάκι με κόλυβα για τους κεκοιμημένους. Μια φορά την ώρα που ο ιερέας μνημόνευε τα ονόματα των κεκοιμημένων, Όσιος τους έβλεπε να περνούν από μπροστά τους σαν σε κινηματογραφική ταινία και καταλάβαινε ποιοι ήταν σε καλή κατάσταση και ποιοι είχαν ανάγκη από προσευχή. Για αγρυπνίες πήγαινε συνήθως σε κελιά γνωστών του πατέρων. Παρόλο που όλη την ημέρα δεν είχε ξεκουραστεί καθόλου, στεκόταν όρθιο στο στασίδι του χωρίς να δείχνει ίχνος κόπωσης. Στο πρόσωπό του είχε μια πνευματική ζωντάνια, την οποία μετέδιδε και στους άλλους. Σχεδόν πάντα του ζητούσαν να ψάλει κάτι. Και έψαλε το «Εξομολογήστε», με τόνο θείας δοξολογίας, καθώς και τα κοινωνικά με μια πνευματική απαλάδα. Μετά την αγρυπνία συνήθως δεν προλάβαινε να ξεκουραστεί, διότι άρχιζε και πάλι μια μέρα διακονίες. Ένα μεσημέρι γύρω στη 1:30 κάποιοι τον βρήκαν στην αυλή να ρίχνει νερό στο πρόσωπό του. «Καλώς τα παλικάρια», τους είπε με όψη ξεκούραστη και ευδιάθετη. «Χθες το βράδυ ήμουν στην αγρυπνία. Το πρωί μετά την αγρυπνία ήρθαν κι άλλοι προσκυνητές και μέχρι πριν από 5-10 λεπτά είχα συνέχεια κόσμο. Τώρα το μεσημέρι μαζί με εσάς θα έρθει νέα φουρνιά. Ήρθα στη βρύση να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και είπα «Χριστέ μου, όπως διώχνεις τη σκόνη από το πρόσωπό μου, έτσι διώξε και την κούρασή μου για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τους ανθρώπους που θα έρθουν». Η αντοχή του φαινόταν μερικές φορές ανεξάντλητη. Μπορεί να ήταν και 2 24ωρα άυπνος, αλλά κανείς δεν το αντιλαμβανόταν. Η χάρις του Θεού τον ενίσχυε, τον στήριζε, τον φώτιζε και τον καθοδηγούσε στη δύσκολη αυτή διακονία του. Από μικρό παιδί ο Όσιος είχε γευθεί τη χαρά της θυσίας και την ανάπαυση που δίνει η εκοπή του θελήματος. Και τώρα πάλι, γέρον και ασθενής, γευόταν καθημερινά αυτή τη χαρά και την ανάπαυση. «Μου κόβεται το θέλημα», έλεγε, «όχι από 1-2 ανθρώπους, αλλά από όλους. Ό,τι ώρα τον βολεύει τον καθένα θα έρθει. Άλλος χτυπάει από εδώ, άλλος από εκεί. Τους λέω, περιμένετε 1/4, μου λένε, σταμάτα την προσευχή, ο Θεός δεν παρεξηγείται. Μέχρι σε εκεί φθάνουν. Ο Θεός όμως δεν είναι άδικος. Ξέρει τι θα ήθελα και βλέπει τι γίνεται. Αλλά βλέπω ότι δεν με αδικεί. Μου δίνει τόσα άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα από εκείνα που θα ήθελα». Ενώ λοιπόν ο Όσιος κατά δαπανά του παρέμενε πλούσιος, ενώ έπεφτε κάτω εξαντλημένος, είχε μέσα του δύναμη θεϊκή, ενώ πικραινόταν πίνοντας το πικρό ποτήρι του καθενός, όπως έλεγε, ο Θεός του έπαιρνε όλη την πίκρα και του πλημμύριζε την καρδιά με την γλυκύτητα της θείας παρηγοριάς. Αλλά και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι τον δυνάμωναν, κάποτε και με την αισθητή παρουσία τους.

Στο αεροδρόμιο των Αθηνών, ενώ κάποτε περίμενε το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να πάρουν την ευχή του και να συζητήσουν λίγο μαζί του. Και κάποιος τον ρώτησε, «Τι θα γίνει, Πάτερ? Οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο. Φτάσαμε στον πάτο?» «Δεν φτάσαμε στον πάτο. Έχουμε δρόμο ακόμη», απάντησε ο Όσιος. «Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Ο Όσιος ανησυχούσε καθώς έβλεπε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που επιβουλεύονταν την πατρίδα μας. «Η Ελλάδα», έλεγε, «είναι μια ωραία πριγκίπισσα και όλοι θέλουν να την πάρουν, και κουτσί και στραβή. Όλοι ψάχνουν για να βρουν μια ευκαιρία. Ευτυχώς που κάνει κουμάντο ο Χριστός, γιατί αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι». Αλλά και για τον κίνδυνο από τους Τούρκους. Πολλές φορές ο Όσιος έλεγε, «Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, αν μπορέσουμε να τα διώξουμε». Και πράγματι τα έδιωχνε με τις διάπειρες προσευχές του. Κάποια φορά μάλιστα ο Θεός τον πληροφόρησε για τον επικείμενο κίνδυνο. Το Μάιο του 1983 είχε λάβει θεία πληροφορία ότι ύστερα από 5 μήνες, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, οι Τούρκοι θα χτυπούσαν την Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν να κάνει αθόρυβα επιστράτευση προσευχής, όπως είπε, για να λυπηθεί ο Θεός τους Έλληνες και να αποφευχθεί ο πόλεμος. Παρακίνησε και άλλους μοναχούς να προσευχηθούν και προέτρεψε κάποιους γνωστούς του πατέρες να κάνουν αγρυπνία. Την 1η Οκτωβρίου, η μέρα που εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Τελικά τον Οκτώβριο δεν έγινε κάποια πολεμική σύραξη. Ύστερα από λίγο καιρό βγήκε στον αρσανά της Νέας Κήτης ένα υποβρύχιο με στρατιωτικούς, οι οποίοι, συζητώντας με έναν μοναχό του, αποκάλυψαν ότι ετοίμαζαν σχέδια πολέμου, παρακολουθώντας τις κινήσεις των Τούρκων. Ο μοναχός τους ρώτησε αν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος ώστε να ετοιμάζουν τέτοια σχέδια. «Ναι», του απάντησαν. «Τελευταία μάλιστα περάσαμε έναν μεγάλο κίνδυνο και μόλις που τον αποφύγαμε». Του είπαν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο μοναχός αυτός, που γνώριζε για την επιστράτευση προσευχής που είχε κάνει ο πατήρ Παΐσιος, πήγε και του ανέφερε το περιστατικό. Όσιος τότε ευχαρίστησε την Παναγία που, ανήμερα του θαύματος της Αγίας Σκέπης, σκέπασε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα τον ανησυχούσε ήταν ότι οι Έλληνες είχαν πάρει τον γλυκύ κατήφορο της αμαρτίας και γι' αυτό δεν δικαιούντο την Θεία Βοήθεια. «Σκέψου», έλεγε, «σκέψου ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα, να σκοτώσει τα παιδιά, να μην τον αφήσει, πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς του». Εννοούσε το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο νομιμοποιήθηκε από την ελληνική πολιτεία το 1984. Την τρίτη της διακαινησή μου, του ιδίου έτους, ο Όσιος Παΐσιος είδε ένα φοβερό όραμα. Ήταν μεσάνυχτα και έλεγε την ευχή, έχοντας ανάψει 2 κεράκια. Ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Ξαφνικά είδε μπροστά του ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μάνδρα και σπαρμένο με σιτάρι που μόλις είχε αρχίσει να καλαμιάζει. Ο ίδιος στεκόταν έξω από την μάνδρα και άναβε κεριά για τους κεκοιμημένους, τα οποία κολούσε στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος με βράχους και γκρεμούς, ο οποίος ιόταν από χιλιάδες παραχτικές φωνές, που θα συγκλώνιζαν και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Ενώ ο γέροντας υπέφερε από αυτόν τον σπαραγμό και αναρωτιόταν τι άραγε να σήμαιναν όλα αυτά, άκουσε μια φωνή να λέει: «Χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Ύστερα από αυτό το όραμα δεν μπορούσε να συνέλθει από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασε για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Όταν ένας άνθρωπος, έλεγε, παραβαίνει μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται νόμος από το ίδιο το κράτος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί.
Ο πατήρ Παΐσιος λυπόταν που η Ελλάδα δεν είχε ηγέτες Μακαβαίους, με ιδανικά, ανιδιοτέλεια, παλικαριά και θυσία. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους, μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Μακαβαίων το 1984, έγραψε ένα κείμενο για τον ήρωα στρατηγό Μακρυγιάννη, τον οποίο ύστερα από την έκδοση του βιβλίου του «Οράματα και θάματα», άλλοι τον έλεγαν Άγιο, άλλοι θρησκόληπτο και άλλοι πλανεμένο. Με το κείμενο αυτό ο πατήρ Παΐσιος εξέφραζε την μεγάλη του λύπη, διότι σε αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή ορισμένοι πετούσαν λεκέδες στον λευκό χιτώνα του Μακρυγιάννη, αντί να προσπαθούν να ωφεληθούν από τα λόγια αυτού του ήρωα, που αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό, και στη συνέχεια αγωνίστηκε με θείο ζήλο για να μην υποδουλωθούμε πνευματικά από τους Φράγκους. Ως γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας, με ορθόδοξη ευαισθησία και αγιοπατερική ακρίβεια, ο Όσιος Παΐσιος θεωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ορθόδοξους Έλληνες ήταν η πνευματική υποδούλωσή τους. Ανησυχούσε πολύ βλέποντας την όλο και μεγαλύτερη επίδραση του κοσμικού δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος ακόμη και σε πνευματικούς ανθρώπους. Πονούσε για τις διάφορες οικουμενιστικές κινήσεις για τις οποίες έλεγε ότι είναι κουρελούδες του διαβόλου, και με πόνο προσευχόταν να φωτίσει ο Θεός τους εκκλησιαστικούς άρχοντες ώστε να μην θαμπώνονται από το ψεύτικο φως της δύσεως, αλλά να βλέπουν καθαρά με πνευματική διάβγεια για να μην πέφτουν στην μεγάλη αυτή παγίδα του.

Αγίου Παϊσίου καρδία και ομένη, ανοίξαμε και πάλι ένα βιβλίο εικόνισμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, αυτή η θαυμάσια έκδοση από το Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Πάντοτε αξεθύμαστο το άρωμα της μνήμης όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο αυτού του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε το ανεξάντλητο άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά μια εκπομπή προσευχή στη μνήμη, στις παρυφές της μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Το πρώτο από τα δύο φετινά μέρη αυτού του αφιερώματος. Σε αυτό το πρώτο μέρος στάθηκε πάλι ενώπιόν μας ο Άγιος Παΐσιος με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, θυσιαστική μόνο για τους άλλους. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Καταδαπανόταν, αναλωνόταν ολόκληρος, μην κρατώντας το ελάχιστο για τον εαυτό του. Και πώς πονούσε και την γλυκιά μας πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγήτορες. Θρυνούσε για την πνευματική μας κατάντια και γόταν στην κυριολεξία η καρδιά του.

και οι λόγοι του αγαπημένου του Αγίου Ισαάκ του Σύρου περιέγραψαν με τέτοια ακρίβεια την δική του καιωμένη καρδία. Καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος, ο ορισμός της καρδιάς που καίγεται, της ελεήμονος καρδίας. Και αυτό που πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα, αδελφοί μου, και να μην απελπιζόμαστε, είναι ότι αν εν ζωή είχε τέτοιες μεσητείες, τέτοια καταγόνιστη παρησία ο Άγιος Παΐσιος, σκεφτείτε τώρα πόσο μας βοηθά να μας πλαχνιστεί ο Κύριος και να μην μας παραδειγματίσει που συνεχώς τον παραπικραίνουμε. Με αληθινή συντριβή καρδίας σας επικαλούμαστε τις μεσητείες εκείνου που η καρδιά του φλεγόταν συνεχώς από τη θυσιαστική αγάπη για το σύμπαντα κόσμο. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφης.

Υγείας σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Δεύτερη εκπομπή η σημερινή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνέχεια του αφιερώματός μας στην εορτή των Βατοπεδινών Αγίων. Θα συνεχίσουμε την ακρόαση από ζωντανή ηχογράφηση μιας Αγρυπνίας του 2011. Θα εισαχθούμε και πάλι στην κατανυκτική ατμόσφαιρα μιας μεγάλης αγιορείτικης Αγρυπνίας. Ευλογία και πάλι της Παναγίας στον Άθο, το περιβόλι της.

Ακούσαμε ήδη το τέταρτο δογματικό Θεοτοκείο, ο Διασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ, σε μέλος του ιερομονάχου Θεοφάνους του Φατοπεδινού και ήχο τέταρτο στη Χειραρικό. Ομόηχο είναι και το μάθημα της Λυτής, ποίημα τώρα του Ματθαίου Φατοπεδινού, την ετήσιον μνήμην σήμερον.

των οσίων πατέρων ο χορός ή εμβατοπεδίο. Είναι το δοξαστικό των αποστήχων, μια ακόμη μελοποίηση που θα ακούσουμε τώρα, Θεοφάνους Βατοπεδινού, τονισμένο σε ήχο πλάγιο τετάρτου.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Μια ενότητα τώρα από το τέλος του πανηγυρικού εσπερινού της Μεγάλης Αγρυπνίας με το απολυτίκιο της εορτής σε ήχο πρώτο, μονίσβατο πεδίου φοιτητέ και ακέστορες και το πλούσιοι επτόχευσαν σε μέλος του ιερομονάχου Θεοφάνους Βατοπεδινού και ήχο πλάγιο του Τετάρτου και από την έναρξη του όρθρου ο πολυέλεος δουλικύριον του Πέτρου Μπερεκέτη σε ήχο πρώτο, η εκλογή πολυελαίου σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου της Δεήσεώς μου υπομένων υπέμεινα των Κύριων και τα δύο δοξαστικά του πολυελαίου σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτη και ήχο πρώτο. Υμνούμενσε, προσκυνούμενσε και το Θεοτοκείο άσπηλε, παναμόμητε, άφθορε Παναγία.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η δεύτερη στο μεγάλο αφιερωμά μας στην εορτή των Βατοπεδινών Αγίων. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα, την ευχή σας.
4: Κύριε.
3: Κυριακή 6 Μαρθαίου και η Ευαγγελική Περικοπή που θα αναγνωστεί στην Εκκλησία αναφέρει το θαύμα που έκανε ο Κύριος σε ένα παραλυτικό. Τι μας διδάσκει αυτή την Κυριακή το Ευαγγέλιο, Γέροντα?
4: Το Ευαγγέλιο αυτό είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, στίχη 1 έως 8. Μας λέει λοιπόν ότι κατ' εκείνον τον καιρό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εμβάσεις πλοίο διεπέρασε την λίμνη και ήρθε στην Ιδιαίαν πόλη. Και να, εκεί προσέφεραν σε αυτόν έναν άνθρωπο παράλυτο πάνω σε ένα κρεβάτι, όπως ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Εμείς το προλάβαμε και στην Κύπρο αυτό. Είχε κάποια κρεβάτια ξύλινα που τους έβαζαν επάνω τους παραλύτους ανθρώπους και τους μετέφεραν. Δεν είχαν άλλα μέσα η εποχή. Και εδώ ο Ιησούς την πίστη αυτόν είπε το παραλυτικό: «Θάρση τέκνο να φαίνονται οι αμαρτίες σου». Και βλέποντας ο Χριστός την πίστη τους και του παραλύτου ανθρώπου και του ανθρώπου που τον μετέφεραν, είπε με πολύ στοργή: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες σου». Θεράπευσε το πραγματικό νόσημα, το οποίο ήταν η αμαρτία. Και ως Θεός είχε αυτή την εξουσία, θεραπεύει τις αμαρτίες των ανθρώπων, γιατί αυτοί που προσήλθαν κοντά του είχαν μεγάλη πίστη και μεγάλη ταπείνωση, βέβαια, που η ταπείνωση γεννά την πίστη, και είχαν ανάγκη από αυτήν την άφεση των αμαρτιών τους. Αλλά κάποιοι άλλοι, αυτοί που διάβαζαν τον νόμο, οι γραμματείς, είπαν μέσα τους: «Αυτός λέγει βλασφημίας». Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας τους πονηρούς λογισμούς των γραμματέων, τους είπε: «Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά στην καρδιά σας?» Ήξερε τις λογισμούς, ως Θεός ήταν παντογνώστης. «Και γιατί σκέφτεστε πονηρά μέσα σας? Τι είναι πιο εύκολο να πω στον άνθρωπο? Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου? Είναι το πω σήκου πάνω και περπάτησε». Για τους ανθρώπους το δεύτερο ήταν πιο σημαντικό από το πρώτο, γιατί φαινόταν, το άλλο δεν φαινόταν. Για να γνωρίτε δε ότι η εξουσία έχει ο Υιός ανθρώπου της εις αφιένε αμαρτίας. Για να καταλάβετε δε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου Μεσσίας να συγχωρεί τις αμαρτίες στη γη των ανθρώπων. Λέγει στον παράλυτο: «Σήκου πάνω, πάρω το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αυτός σηκώστηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν είδα αυτό το γεγονός, οι όχλοι θαύμασαν και δόξησαν τον Θεό, το δόντα τη αυτήν εξουσία της ανθρώπης, που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Μας δείχνει εδώ το Άγιο Ευαγγέλιο την πραγματική ανάγκη του ανθρώπου. Ότι δεν είναι τόσο η σωματική θεραπεία, διότι η σωματική θεραπεία είναι ανάγκη βέβαια. Σίγουρα όλοι θέλουμε να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς. Είναι σημαντικό να είναι υγιής ο άνθρωπος και να είναι καλά. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει η ψυχή μας να είναι υγιής και η ψυχή μας να είναι καλά. Διότι η ψυχή μας είναι αθάνατη. Το σώμα μας είναι θνητό. Βεβαίως μετά την ανάσταση των νεκρών θα γίνει και το σώμα μας αθάνατο, διότι θα ενωθεί με την ψυχή μας και θα αλλαγεί όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Και ένας ο άνθρωπος θα γίνει μία ενότητα όπως είμαστε τώρα. Αλλά η θεραπεία πρέπει να έχει αιώνιες διαστάσεις. Η σωματική θεραπεία έχει πρόσκαιρες διαστάσεις. Και ο Χριστός ήρθε για να θεραπεύσει αιώνια τον άνθρωπο. Ο παράλυτος θεραπεύθηκε αιώνια. Οι γραμματείς που διέβαζαν τον νόμο, αυτοί όχι μόνο δεν θεραπεύθηκαν, αλλά καταποντίστηκαν ακόμα παραπάνω. Διότι αντί να δουν το θαύμα και να δοξάζουν τον Θεό, όπως έκανε ο κόσμος ο πολλής που λέει το Ευαγγέλιο, αυτοί σκέφτηκαν πονηρά στις καρδιές τους, είχαν κακούς λογισμούς, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα. Και είπαν αυτός είναι βλάσφημος, διότι είπε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Δεν σκέφτηκαν ότι πώς είναι δυνατόν να κάνει θαύματα στο όνομα του Θεού αυτός ο οποίος έκαμε το μέγα θαύμα της θεραπείας και άρα έχει και εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες των ανθρώπων.
3: Γέροντα, εδώ βλέπουμε ένα σημείο και ένα θαύμα. Το θαύμα είναι που συγχώρησε τις αμαρτίες και το σημείο είναι που τον γιάντρεψε και σωματικά. Πώς συνδέεται το σημείο και το θαύμα στη θεραπεία τη δική μας?
4: Εμείς ζητούμε από τον Θεό το ελεός του. Λέμε κάθε φορά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έλεος συμπεριλαμβάνει τα πάντα, ό,τι χρειαζόμαστε. Κατά την εκάστου ιδία χρειά, όπως λέμε στην Θεία Λειτουργία. Χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι φωτισμό, χρειάζομαι άφεση, χρειάζομαι έλεος, χρειάζομαι παρηγορία. Όλα συμπεριλαμβάνουν στην περιεκτική λέξη ελεησόμαι. Αυτό είναι που έχουμε ανάγκη. Και έτσι αφήνουμε τον Θεό να μας θεραπεύσει όπως ξέρει εκείνος και εκεί που εμείς έχουμε πραγματική ανάγκη να δώσει το έλεος του και τη χάρη του.
3: Ο Χριστός όταν είδε την πίστη των φίλων του παραλίτου, του είπε «Έχε θάρρος παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Μπορείτε να μας μιλήσετε για την αλληλεπίδραση που έχει η πίστη από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον άνθρωπο?
4: Σίγουρα για να πάει εκεί ο παράλυτος πήγε με τη συγκατάθεσή του, δεν τον πήγαμε το ζόρι. Και μάλλον ο ίδιος προέτρεψε να τον πάνε εκεί. Και παράλυτος όντας δέχθηκε να μεταφέρουν στο κρεβάτι του. Και οι άνθρωποι που τον μετέφεραν και ο ίδιος συνέβαλαν στο να λάβει την άφεση των αμαρτιών και τη υγεία του σώματός του και της ψυχής του. Και αυτό βέβαια δείχνει σε εμάς ότι δεν είναι μόνο οι δικές μας προσευχές που μας βοηθούν, αλλά και οι προσευχές και βοήθεια των αδελφών μας. Δηλαδή, όταν προσευχόμαστε για ένα ασθενή άνθρωπο, για ένα άνθρωπο εμπερίστατο, είτε πνευματικά, είτε σωματικά, είτε υλικά, τότε συμβάλλουμε και εμείς στην Θεία Βοήθεια του ανθρώπου. Συμβάλλουμε με την παρουσία μας, με την προσευχή μας, με τη βοήθειά μας. Και μπορεί να γίνει αυτό το θαύμα της συνάντησης του ανθρώπου με τον Θεό και μέσα από τις προσευχές των υπολείπων ανθρώπων.
3: Και τώρα, όταν πιστεύω πραγματικά στο Θεό, εκπροσωπώ και όλους τους άλλους συνανθρώπους μου. Δώστε μας κάποιο παράδειγμα σε αυτό.
4: Όταν κάθε φορά προσεύχεται ένας άνθρωπος, προσεύχεται υπερ όλου του κόσμου. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε» και να εννοείς τον ασθενή, τον έχοντα ανάγκη, τον κεκοιμένο κτλ. Ενώ λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», αυτό πιάνει, αγκαλιάζει, περιλαμβάνει και τους άλλους ανθρώπους. Διότι δεν είσαι ένα κομμάτι μόνο σου αφημένο στο έλεος της αοριστίας και της μονώσεως, αλλά είσαι ένα κομμάτι του σύμπαντος κόσμου. Και λέγοντας εσένα ο Θεός, θέλει τον κόσμο όλο. Και λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», αγιάζεις τον χώρο στον οποίο βρίσκεσαι. Θυμάμαι κάποιος πατέρας είπε σε κάποιον ιερέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια χώρα αλλόθρησκο. Λέει εκεί να λες συνεχώς την ευχή και λέγοντας την ευχή αγιάζεις την χώρα στην οποία βρίσκεσαι. Ελκύς την χάρη του Θεού και το όνομα του Χριστού μας και η χάρη του Χριστού μας αγιάζει και φωτίζει τον χώρο στον οποίο κινείσαι καθημερινά.
3: Πολλές φορές είδαμε, μάλλον ο Χριστός είδε την πίστη του ίδιου του ασθενούντος και τον έκανε καλά και σε άλλες φορές, ίσως και εδώ στον παράλυτο, να είδε και την πίστη των φίλων του. Ακούμε ότι καμιά φορά μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να μην είναι και τόσο καλά λειτουργικά, ας το πούμε να είναι σκοτισμένο, και γι' αυτό ενεργεί ο Χριστός δια των φίλων μας. Πόσο σημασία έχει η ακέραια λειτουργία του μυαλού μας στην πνευματική ζωή?
4: Ο Χριστός ως Θεός αληθινός και παντογνώστης που είναι δεν βλέπει μόνο τη διάνοιά μας, τον εγκέφαλό μας, αλλά ακούει και τη φωνή της ψυχής μας. και μπορεί διανοητικά και εγκεφαλικά να μην λειτουργούμε. Ένας άνθρωπος που είναι, ας πούμε, σε αφασία, δεν καταλαβαίνει τίποτα διανοητικά.

0: διάνοια και βλέπει την καρδιά μας. Εκείνη είναι που μιλά αυθεντικά για μας. Και πάλι η καρδιά μας όταν είναι καθαρή και επιλαγμένη από τα πάθη.
1: Και καλούμαστε στην Εκκλησία να γίνουμε άνθρωποι, το έχετε πει, με εμπειρία πίστεως δι' αγάπης ενεργουμένης. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για την αρετή της πνευματικής αλληλεγγύης?
0: Η αγάπη είναι το αποτέλεσμα πασών των αρετών και η προϋπόθεση όλων των αρετών. Όταν αγαπούμε τον Θεό, τότε αμέσως λειτουργεί η αγάπη αυτή του Θεού προς τους αδελφούς μας. Και είναι αδύνατο να μην αγαπήσουμε τον αδελφό μας, διότι έτσι λειτουργεί η θεραπεία μας. Μας έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Φρόνιος στο Έσεξ, όταν πήγαμε με τον Γέροντα Ιωσήφ και μας διηγήθηκε για την εμπειρία του Αγίου Σιλουανού που είδε τον Ζώντα Χριστόν στο παλαιό ρωσικό μοναστήρι. Είπε ότι εγώ κατάλαβα ότι η εμπειρία του Σιλουανού ήταν πραγματικά θεϊκή εμπειρία, διότι μόλις είδε τον Χριστό αμέσως γεννήθηκε προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Δεν είπε τι ωραία που είμαι τώρα που βλέπω τον Χριστό, αλλά αμέσως η καρδία του εγύρισε σε μια άπειρη προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το δείγμα της αληθινής θεϊκής εμπειρίας. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι Απόστολοι, μόλις γνώρισαν τον Χριστό με Πνεύματι Αγίο, πήγαιναν να το πούν στους άλλους. Δεν μπορούσαν να το κρατήσουν μέσα τους. Η αγάπη έχει γνώρισμα το ότι διαμοιράζεται με τους άλλους ανθρώπους. Αν αγαπάς, δίνεις το φαγητό σου, δίνεις τα πράγματά σου, δίνεις την εμπειρία της χαράς και της πληρότητας της ζωής που έχεις μέσα σου.
1: Και αυτή είναι μια ενέργεια της καρδιάς, δεν είναι της λογικής.
0: Βέβαια, δεν είναι της λογικής. Η λογική μπορεί να σου πει τι κάνεις τώρα, ας πούμε. Δίνεις τα πράγματά σου, τρελάθηκες. Θυμάμαι ένα παιδάκι που ήταν μικρό και του είπα μια φορά κάνει μια λεωσίνη. Του λέω, δώσ' τα πράγματά σου στο φίλο σου. Λέει, τρελός είμαι. Το είπε αθώα, αλλά είναι η ανθρώπινη κοσμική λογική. Είναι τρέλα να κάνεις ελεημοσύνη. Δίνεις τα λεφτά σου στον άλλον άνθρωπο που θα τα φάει και θα σε εκμεταλλευτεί πιθανό. Αλλά η αγάπη λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Εδώ βλέπουμε ότι αποκαλεί τον παράκλητο τέκνον. Μπορείτε να μας συνδέσετε τη θεϊκή πατρική συμπεριφορά του Κυρίου στον παράκλητο και με τον άσωτο Υιό?
0: Ναι. Αυτή η φράση του Χριστού μας είναι γεμάτη από αυτήν τη θεϊκή τρυφερότητα και αγάπη. Και μας δίδαξε ο ίδιος να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα μας. Όταν μας αποκάλυψε την προσευχή την δική του, πώς να προσευχόμαστε. Δεν μας είπε να λέμε παντοκράτορ, ύψιστε, παντοδύναμε, Θεέ κτλ. Μας είπε να το λέμε Πατέρα μας. Που αυτό που μας είπε ο ίδιος ο Χριστός είναι το απόλυτο αληθές για την αγάπη του Θεού. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι Πατέρας μας, Αυτός μας βλέπει σαν παιδιά Του. Και όπως ένας πατέρας αγαπά τα παιδιά Του και δεν τα απορρίπτει ποτέ και δεν τα κατακρίνει και δεν τα πετάζει, δεν τα βαριέται, δεν κουράζεται με τα παιδιά Του, αλλά συνεχώς είναι κοντά Τους. Και μάλιστα όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουν τα παιδιά, τόσο πιο πολύ τα αγαπά και τα περιθάλπει και τα έχει στα αγκαλιά. Έτσι και ο ουράνιος πατέρας βλέπει τον κάθε άνθρωπο. Είδε τον πονεμένο άνθρωπο μπροστά του, που γι' αυτόν επήγαινε στην Ιδία πόλη. Γι' αυτόν πήγε για να τον συναντήσει. Τον είπε τέκνον, το αποκάλυψε τη σχέση την πραγματική που είχε μαζί του. Ήταν πατέρας του και αυτός ήταν παιδί του.
1: Τώρα που το ακούω, για να το συνδέσω και με την επόμενη ερώτηση, το να ακούσεις τον Κύριο να σε πει τέκνον, παίρνεις και ένα θάρρος. Του είπε θάρση, δηλαδή έχει θάρρος, μη φοβάσαι. Πρώτον, γιατί το είπε αυτό και τι σημαίνει το θάρρος στον πνευματικό μας αγώνα?
0: Είναι πολύ αναγκαίο στοιχείο της ζωής μας το θάρρος, διότι πηγάζει από την εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό Πατέρα μας. Πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός υπερμαχεί υπέρ ημών και δεν κρίνουμε τα πράγματα με την λογική, την ακοσμική και την ανθρώπινη, μαθηματικά ένα και ένα κάνω δύο, αλλά κλείνουμε με την κοσμική.

0: τη λογική του Θεού. Δηλαδή πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Χωρίς Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Χωρίς Χριστό δεν μπορώ να πω πουθενά. Αλλά με τον Χριστό μπορώ να κάνω τα πάντα.
1: Και στη σημερινή μας πραγματικότητα πώς μας ενθαρρύνει ο Κύριος όταν ξέρει ότι έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες. Και παρόλα αυτά μας ενθαρρύνει. Πώς το κάνει αυτό?
0: Ο Χριστός δεν μετρά τις αμαρτίες μας. Μετρά την αγάπη μας και την επίκληση με πίστη που κάνουμε στο Πανάγιο όνομά του. Οι αμαρτίες μας είναι πάντοτε εκεί και πάντοτε θα αμαρτάνουμε. Αλλά η ταπείνωση και η μετάνοιά μας είναι αυτοί οι οποίοι ελκύουν τη Θεία Χάρη και μας δίνουν και εμάς δύναμη και παρηγορία, ελπίζοντας όχι στα δικά μας έργα, όπως λέμε στη θέλη του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου, ούγαρε πείσαμε τι αγαθόν επί της γης. Θαρούμε εις την αγάπη σου, όχι στα έργα μας. Δεν έχουμε θάρρος στα δικά μας έργα. Δεν κάναμε κάτι καλό πάνω στη γη. Και τι μπορούμε να κάνουμε καλά, αφού τα πάντα είναι από τον Θεό. Εξούγαρ και το θέλει και το ενεργεί της ανθρώπης υπάρχει. Από τον Θεό υπάρχουν όλα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα το θάρρος μας και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού και η σπλαχνία του Θεού και τίποτε άλλο.
1: Βέβαια, τώρα έρχεται όμως ο διάβολος και μας αποθαρρύνει όταν έχουμε πολλές αμαρτίες και σου λέει τώρα τι πάει να κάνεις, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό?
0: Ο γέροντας Ιωσήφ, ο γέροντας μας ο Ύμνιστος μας ερμήνευε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία αυτή την επιχειρηματικότητα του διαβόλου και έλεγε έρχεται ο διάβολος να μας κάνει τον δικηγόρο και να μας πει ότι να μας δικάσει και να μας πει ότι δεν έχεις δικαίωμα εσύ να ζητάς την θεϊκή αγάπη και το θεϊκό έλεος, την πατρική στοργή. Και εμείς του απαντούμε ότι εμείς έχουμε να κάνουμε με τον πατέρα μας. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με σένα. Πατέρας μας είναι και αν πέσαμε και αν λερωθήκαμε και αν πληγωθήκαμε, αυτός είναι πατέρας μας και εμείς προσπίπτουμε στην πατρική του αγκαλιά.
1: Καμιά φορά μιλάμε για αμαρτία και ο κόσμος ο διπλανός μας γελάει, κοροϊδεύει. Ποιο είναι το βάρος της αμαρτίας, Γέροντα?
0: Η αμαρτία είναι τραύμα, θανατηφόρο τραύμα. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας. Σκοτώνει την παρησία της ψυχής. Όλο το είναι μας. Είναι όπως πίνεις ένα ποτήρι δηλητήριο και δηλητηριάζεις ολόκληρος. Και δεν μένει τίποτα όρθιο. Και η χάρη, αντίθετα, είναι θεραπεία ολοκληρωτική, όλου του ανθρώπου.
1: Και τι συμβαίνει όταν έχουμε πια, όταν έρχεται η ώρα και πια έχουμε συνέστηση των αμαρτιών μας? Τι αλλάζει η ζωή μας?
0: Τότε ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Φεύγει ένας βαρύς λίθος που συντρίβει την καρδιά μας και ξαναβρίσκουμε το θάρρος μας, την παρησία μας, την παρηγοριά μας στον Θεό και συνεχίζουμε την πορεία μας προς Αυτόν με πλήρη επίγνωση ότι αυτός είναι πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά του.
1: Και η άφεση αμαρτιών τι σημαίνει για μας?
0: Για μας σημαίνει ότι ο Θεός διέγραψε τα πάντα. Και όχι απλώς τα διέγραψε. Όχι απλώς μας έκανε μια εγχείρηση και φαίνεται η ουλή των τραυμάτων. Αλλά οι πατέρες μας λένε ότι είναι ως μη γενόμενα. Σαν να μην έχω γίνει. Ως να μην έχω γίνει ποτέ. Έτσι είναι η άφεση των αμαρτιών μας.
1: Στη σημερινή εποχή που είναι τόσο θορυβόδη και γεμάτη ταραχή, πώς ακτινοβολεί και αλληλοπιδρά πρακτικά εμάς ο ανθρώπος στην καθημερινότητά μας η αγάπη του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων?
0: Νομίζω πάντοτε ήταν μεγάλη η ανάγκη, η ψήστη ανάγκη αυτή η αγάπη του Θεού στην καρδιά των ανθρώπων. Αλλά σήμερα περισσότερο που πολιορκούμαστε από πολλές εμπειρίες, γνώσεις, προκλήσεις, αμφισβητήσεις. Και η ψυχή μας κουράζεται μέσα από όλα αυτά. Έχουμε ανάγκη τη Θεία Παρουσία, διότι ο Χριστός ξεκουράζει τον άνθρωπο. Δεν μας κουράζει. Μια φορά ήμουν στο Άγιον Όρος, στη Λιτανία της Παναγίας, της Φοβεράς Προστασίας. Ήμουν διάκονος τότε και λιτανεύαμε την Τρίτη του Πάσχα, την Φοβερά Προστασία, την εικόνα της Μονής Κουτρουμουσίου. Και ήταν ο Γέροντας Παΐσιος δίπλα μου Και εγώ θυμίαζα την εικόνα και ο γέροντας κρατούσε την εικόνα της Παναγίας. Και όπως ήταν και αδύνατος και νηστικός και εξαγρυπνισμένος, ήταν σαν ένα πράγμα που μόλις έστεκε στα πόδια του. Και εγώ με την παιδική μου αφέλεια, ήμουν τότε 22 χρονών, του λέω: «Γέροντα, κουραστήκατε? Κουράστηκες, γέροντα?» Μου λέει: «Ευλογημένε, η Παναγία δεν κουράζει, ξεκουράζει». Και πράγματι αυτό είναι γεγονός, δεν μας κουράζει ο Θεός. Η αμαρτία μας κουράζει. Η αμαρτία μας εξουθενώνει, ο Θεός δεν μας κουράζει.
1: Αλλά εμείς όμως αλληλεπιδρούμε πάντοτε με την αγάπη. Αυτή που δεχόμαστε.
0: Πρέπει να έχουμε τις καρδίες μας ανοιχτές. Και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και την καρδιά μας ανοιχτή και να επικαλούμαστε το έλεος του Θεού.
1: Θυμάμαι, γέροντα, ένα περιστατικό. Είχα ακούσει με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Όση Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που θα γινόταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα μια εκδήλωση και είχαν βάλει μια αφίσα σε μια κολόνα στο δρόμο με τον γέροντα Εφραίμ.
0: Ναι.
1: Και σταματάει ένα παιδί με ένα μηχανάκι στη μέση του δρόμου και πάει και αγκαλιάζει την κολόνα και άρχισε να φυλάει τον γέροντα. Και από εκεί την ώρα άλλαξε όλη τη ζωή του. Άλλαξε ότι μόνο με αυτό. Δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. Είχε πει αυτό το παιδί. Πώς γίνεται αυτό σε κάποιον που είναι εντελώς άσχετος με την Εκκλησία?
0: Είναι επίσκεψη χάριτος. Η μορφή του γέροντα που ήταν πλήρης χάριτος και Αγίου Πνεύματος επέδρασε στην νεανική ψυχή του παιδιού εκείνου και ο Θεός βρήκε μια ανοιχτή πόρτα και εισήλθε στην καρδιά του. Είναι επίσκεψη χάριτος.
1: Είδαμε στο Ευαγγέλιο ότι μερικοί από τους γραμματείς σκέφτηκαν ότι αυτός βλαστημεί να συμβείς διότι οικειοποιείται την εξουσία του Θεού κτλ. Πώς θα αισθανθούμε όταν κάποιος αγιασμένος άνθρωπος μας επιπλήττει για το καλό μας? Εκεί ο ίδιος ο Χριστός είδε τις πονηρές σκέψεις τους. Το κατάλαβε. Εμείς έχετε κάποιος αγιασμένος άνθρωπος και μας επιπλήττει και δεν μας πολύ αρέσει αυτό.
0: Το κίνητρο του αγιασμένου ανθρώπου είναι πάντοτε η αγάπη. Και αφού είναι η αγάπη το κίνητρό του και το κάνει μέσα από θεϊκή παρόρμηση και πληροφορία, δεν μας σκοτώνει. Μπορεί να μας κλαδεύει, μπορεί να μας κόβει τα περιττά, αλλά αυτό το κλάδεμα, αυτή η χειρουργική επέμβαση είναι σωτήρια. Όπως όταν πας στον γιατρό και σου πονάει το δόντι και πονάς, το τραβάει, το βγάζει και αμέσως ανακουφίζεσαι και λες: «Δόξα σε ο Θεός, ησύχασα». Έτσι είναι και αυτή η χειρουργική επέμβαση των Αγίων. Μπορεί προς στιγμή να μας τρομάξει, αλλά αμέσως φέρει τη θεϊκή παρηγοριά και την ελευθερία από τη δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε.
1: Πώς μας τυφλώνει αυτή η πονηρή διάθεση που έχουμε καμιά φορά?
0: Η απειρία μας στην πνευματική ζωή και τα πάθη μας μας κάνουν να κλωτσάμε τους γιατρούς και να μην τους αφήνουμε να μας θεραπεύσουν.
1: Πολλές φορές λέει κάποιος ότι είμαι πολύ νευρικός, φέρνω ταραχή σε όσους είναι δίπλα μου κτλ. Γιατί αυτό είναι κληρονομικό. Έρχεται ο πνευματικός και σου λέει: «Φταίς γιατί είσαι πορωμένος άνθρωπος και το γεγονός ότι τα ρίχνεις στην κληρονομικότητα ομολογείς ότι είσαι αναπήδικτος μαθήσεως». Πώς αυτός ο λόγος, εκτός από έλεγχος, θα γίνει θεραπεία της νευρικής συμπεριφοράς μου? Πάλι ήρθε και ουσιαστικά με επιπλήττει εδώ πέρα.
0: Σίγουρα. Υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό μας το έλεγαν και οι πατέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκφύσεως νευρικοί, θυμώδεις κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μας απαλλάσσει της ευθύνης, διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να μετανοούμε για τα λάθη μας. Και να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας και να λέμε: «Τι να κάνω, έτσι είμαι εκφύσεως, είμαι νευρικός», και δικαιολογούμε να νευριάζω και να φωνάζω. Εντάξει, νευρίασες, φώναξες. Μετανόησε για αυτό το οποίο έκαμε, ταπεινώθω και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Γι' αυτό είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε μηχανήματα. Δεν είμαστε προδιαγεγραμμένοι. Ο άνθρωπος έχει ελευθερία. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά και αν δεν διορθωθεί, δεν θα κρυθούμε γιατί κάναμε λάθη. Αυτό είναι ανθρώπινο. Θα κρυθούμε γιατί δεν μετανοήσαμε για τα λάθη που κάναμε. Η μετάνοια είναι αυτή που θα μας παραστήσει ενώπιον του Θεού. Όχι ο αλάνθαστος βίος. Αλλά θα στο βίο δεν έχει κανένας, ούτε θα τον αποκτήσουμε ποτέ. Η μετάνοια όμως, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, αυτή θα μας στήσει μπροστά στο Θεό και θα μας σώσει. Εάν σωθούμε, θα σωθούμε διότι μετανοήσαμε, όχι διότι γίναμε αλάνθαστοι.
1: Και τώρα αυτή η νευρικότητα τη βλέπουμε πολλές φορές ως χαρά και ακόμη χειρότερα ως στοιχείο δύναμης και εξουσίας. πώς θα αποκτήσουμε διάκριση να καταλάβουμε ότι δεν είναι έτσι.
0: Όταν ζούμε την υπόλοιπη πνευματική ζωή του Ευαγγελίου, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ντροπή μας αυτά που κάνουμε και δεν είναι για να χαιρόμαστε, για να κομπάζουμε. Αλλά γινόμαστε, ο θυμώδης γίνεται τρελός, γίνεται παράφρον. Και ότι ο θυμός είναι γέννημα του εγωισμού κατά κύριο λόγο.
1: Και όταν αλλάζουμε έστω και λίγο και έχουμε την ελάχιστη εικόνα του τι πραγματικά είμαστε, ουσιαστικά τι συμβαίνει στην πνευματική μας ιδιοσυγκρασία?
0: Συμβαίνει ότι μας επισκέπτεται ο λίγον η χάρις και βλέπουμε την πραγματική μας ανάγκη και πώς είμαστε όταν είμαστε εν ώρα χάριτος και πώς γινόμαστε όταν υποταχθούμε στα πάθη και στην αμαρτία. Γινόμαστε αλότροι, ξένοι προς τον εαυτό μας.
1: Καταλαβαίνω, Γέροντα, για να ολοκληρώσουμε ότι πρέπει στην προσευχή να παρακαλούμε να μας ενισχύει ο Κύριος την πίστη μας.
0: Βέβαιος, την πίστη μας και όλη αυτή την πνευματική τροφοδοσία για να έχουμε όλα τα απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Αλλά θέλω να πω ακόμα ότι ο Κύριος δεν μας είπε πράγματα αδύνατα, ούτε πράγματα δύσκολα, ούτε πράγματα ανέφικτα. Όταν μας είπε ότι είσαστε εμείς τέλειοι, σημαίνει μπορούμε να το κάνουμε, να γίνουμε τέλειοι. Και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι η τελειότης δεν είναι να μην κάνεις λάθη ή να μην κάνεις αμαρτίες. Η τελειότης είναι να είσαι ταπεινός και να μετανοείς. Αυτή είναι η τελειότης. Και οι Άγιοι έγιναν Άγιοι όχι γιατί ήταν αναμάρτητοι ή αλάνθαστοι, αλλά γιατί ήταν ταπεινοί και μετανοούσαν. Και με τη χάρη του Θεού βέβαια απαλλάχθηκαν και από τα μεγάλα και σοβαρά αμαρτήματα και τα υπόλοιπα που είχαν ως άνθρωποι. Αλλά η ατέλεια της φύσεως υπάρχει. Δεν θα σωθούμε γιατί θα γίνουμε αψεγάδιαστοι άνθρωποι, αλλά γιατί θα μάθουμε να μετανοούμε. Και ο ληστής μας έδειξε τον τρόπο και τον δρόμο της σωτηρίας. Και ο τελώνης και όλη η πορεία του Ευαγγελίου είναι μια πορεία μετανοίας. Γι' αυτό και το Άγιο Ευαγγέλιο αρχίζει, όπως λέει ο Χριστός, με την πρόσκληση «Μετανοείτε ίγκυ και η Βασιλεία των Ουρανών».
1: Άρα έχουμε ακόμη χρόνο να γίνουμε αληθινοί και πραγματικοί όπως ο Θεός μας θέλει και όπως μας ονειρεύεται.
0: Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ο ληστής έκαμε την πιο μεγάλη ληστεία και την πιο επιτυχή ληστεία την τελευταία στιγμή της ζωής του. Ελίστευσε τον Παράδεισο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε εδώ. Η τακτική σας συντροφιά στην εκπομπή «Ό,τι καλόν». Εδώ, μαζί όλοι, σε μια παρέα ανακάλυψης ωραίων πραγμάτων γύρω μας. Ωραίων πραγμάτων στην τέχνη, ωραίων πραγμάτων στον πολιτισμό, ωραίων πραγμάτων μέσα στους ανθρώπους. Έλεγα σήμερα να αναζητήσουμε την ομορφιά και το νόημα των εθνικών επετείων. Είναι μια χρονιά περίεργη. Μια χρονιά ωραία, μια χρονιά συλλεκτική. Έτυχε να έχουμε λαμπρά γεγονότα να θυμηθούμε μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο για μας και σε μια καθημερινότητα που είναι δύσκολο να τη διαχειριστούμε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνονται, συμβαίνουν και μαθαίνεις εκείνη την ώρα να ζεις μαζί τους. Και όμως όλα δείχνουν ότι βρέθηκαν τρόποι, η μνήμη να μην σβήσει. Θα περάσει η χρονιά αυτή, όπως περνάνε και όλες οι επέτη σε αυτό το μαγκάνο πήγαδο του χρόνου. Το ζητούμενο είναι όμως να βρει κανείς το νόημα για να το ξανααναζητήσει και στις επόμενες χρονιές. Τι είναι μια επέτειος, τι είναι μια γιορτή, τι είναι η μνήμη, τι φωνάζει η ιστορία και καλούμεθα μικρή και μεγάλη να την ακούσουμε στα διδάγματά της, στη σοφία της, στον ενθουσιασμό της. Είπα σήμερα να καλέσω εδώ στο στούντιο μία εκλεκτή φίλη και συνεργάτηδα, την Πινελόπη τη Μωραΐτου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, συνάδελφος, αλλά και συγχρόνως συγγραφέας πλήθους βιβλίων, παιδικών βιβλίων. Άλλωστε, οι μεταπτυχιακές της σπουδές έχουν να κάνουν με την λογοτεχνία και ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία. Κυρία Μωραΐτου, ωραίος ο ενθουσιασμός των ημερών, αλλά θα περάσουνε. Και αν δεν βρούμε το νόημα των επετείων και των γιορτών, θα γίνουν και αυτά ένα μέρος μιας καθημερινότητας και μιας μονοτονίας που από τη φύση του άνθρωπος έχει την τάση να την βάζει σε ένα ντουλάπι, να κλειδώνει το ντουλάπι αυτό και να πηγαίνει για άλλα φρέσκα, καινούργια πράγματα. Τι κρύβει λοιπόν μέσα της μια επέτειος γενικά, τι κρύβει?
3: Η απάντησή μου πρέπει να είναι διτή. Τι κρύβει για τους ενήλικες, τι κρύβει για τα μικρά παιδιά. Για μας τους ενήλικες κρύβει μνήμες, συναισθήματα, πρότυπα, προσωπικά στοιχεία, οικογενειακά στοιχεία, που μας δένουν με συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας. Για παράδειγμα, σε προσωπικό επίπεδο έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο 1940. Ο πατέρας μου υπήρξε εχμάλωτος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ζάξενχάουζεν, έξω από το Βερολίνο, και όταν τον πήγαμε ήταν για μένα συγκλονιστική εμπειρία, πρώτον γιατί κατάλαβα τι είχε περάσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά συνειδητοποίησα ότι αν ο πατέρας μου δεν έβγαινε ζωντανός από εκεί, η ύπαρξη δική μου
2: δεν θα υπήρχε.
3: Το σημαντικότερο δε είναι ότι τη στιγμή που ο πατέρας μου κοιτούσε βουρκωμένους τους κοιτώνες εκεί που τους κοιμίζανε, υπήρχε ένα σχολείο από τη Σουηδία εκεί. Τα παιδιά λοιπόν εντελώς αυθόρμητα κατάλαβαν, είδαν το γέροντα που δάκρυσε και σηκώθηκαν και άρχισαν να χειροκροτούν. Αυτό με συγκλώνησε ακόμα περισσότερο, μπορώ να σας πω, γιατί συνειδητοποίησα ότι η οικογένειά μου είναι κομμάτι της ιστορίας. Ο πατέρας μου συμμετείχε, ήταν εκεί. Άρα η οικογένειά μου έχει κάτι να δώσει στις επόμενες γενιές, σε αυτά τα παιδιά που είναι πολύ μακριά από την πατρίδα μας. Κοιτάξτε πόσο μια εθνική επέτειος έχει, είναι μόνο, όχι μόνο διαχρονική, είναι και διακρατική. Ο πατέρας μου μετέφερε με την παρουσία του και την ιδιότητά του στα παιδιά ενός άλλου κράτους, με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετικές εμπειρίες, μετέφερε το μήνυμα μιας εθνικής εορτής.
2: Και μιας μνήμης υπερεθνικής.
3: Δηλαδή πόσο πιο δυνατό μπορεί να είναι ένα μήνυμα από την παρουσία ενός ανθρώπου.
2: Αυτό είναι ακριβώς.
3: Και η διείσδυση είναι πέρα από πολιτισμούς, κουλτούρες, παραδόσεις. Άγγιξε παιδιά στη Σουηδία με εντελώς διαφορετική ψυχοσύνθεση, με εντελώς διαφορετικό background, με εντελώς διαφορετική εκπαίδευση ως προς την προσέγγιση. Ναι. Δεν είναι κάτι...
2: Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας βγάζει από την λογική μιας στενά ελληνικής επαιτίου. Τώρα, ας πούμε, για το 21, είδα πολύ λίγο, αναλογικά με αυτά που λέγονται και ακούγονται, είδα πολύ λίγο το πόσο έχει να διδάξει σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελληνική Επανάσταση, όπως και εμείς έχουμε να διδαχτούμε από τόσα ηρωικά κατορθώματα άλλων λαών. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, και τώρα έχω μια προσωπική περιέργεια, δηλαδή πραγματικά, ο πατέρας σας πώς βίωνε τη μέρα εκείνη κάθε φορά που ερχόταν, πώς βίωνε την 28η? Υπήρχε μια ατμόσφαιρα στο σπίτι, υπήρχε μια συγκίνηση, τι γινόταν?
3: Καταρχάς ήταν ξεχωριστή μέρα. Ήθελε να πάει στην εκκλησία. Ο πατέρας μου ήταν ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, το οποίο όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάθε Κυριακή στην εκκλησία. 28η όμως έπρεπε να πάει οπωσδήποτε στην εκκλησία. Και κάτι ακόμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι έπαιρνε και τη γιαγιά μου μαζί, η οποία γιαγιά μου πέθανε 98 χρονών, είχε βγει ελάχιστες φορές από το σπίτι της, 28 Οκτωβρίου όμως έβγαινε με τον μπαμπά μου να πάει στην εκκλησία και της έλεγε, «Μάνα, πρέπει να πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί είμαστε εδώ μαζί». Την κρατούσε από το χέρι και πηγαίνανε. Πάντα του άρεσε να μας μιλάει.
2: Ναι.
3: Πάντα του άρεσε να μοιράζεται μαζί μας, όχι το πώς πέρασε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και πώς κατόρθωσε να επιβιώσει, αλλά μας μιλούσε για το πώς οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν ενωμένοι. Και με κάποιους είχε κρατήσει επαφές, και ήτανε άνθρωποι από διαφορετικά κράτη. Όμως τους έδαινε μια εθνική επέτειος και ένα μήνυμα.
2: Ναι. Έκαιγε το σπίτι δηλαδή από μνήμη.
3: Ναι.
2: Έτσι,
3: ναι.
2: Έκαιγε το σπίτι. Ναι. Κάποια στιγμή αυτή η σκυτάλη της μνήμης έρχεται σε εσάς. Είναι η επόμενη γενναία αυτή. Έτσι. Και κάποια στιγμή κι εσείς κι εγώ καλούμεθα να την δώσουμε. Κακά τα ψέματα, όσο απομακρύνεται κανείς από το γεγονός και από τους ανθρώπους που το ζήσανε, από βιωματικό γεγονός γίνεται περισσότερο μια μνήμη του μυαλού. Το ερώτημα είναι πώς σώζεται και το συναίσθημα και η συγκίνηση και η ένταση. Έχουμε τρόπο να κρατήσουμε ζωντανή μαζί με την γνώση, να κρατήσουμε ζωντανή και την μνήμη της ψυχής, τη συγκίνηση, την καρδιά που πάλεται, είτε από την ευγνωμοσύνη αυτή που είπατε, είτε από έναν ενθουσιασμό εθνικό για μια πατρίδα.
3: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι έχω μια αγωνία όσον αφορά τις δικές μας γενιές. Έχουμε τους γονείς μας, οι οποίοι ήταν πιο κοντά στα γεγονότα. Όσο απομακρύνονται οι γενιές όμως και χάνεται αυτό το βίωμα, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, η κόρη μου θα το κρατήσει, γιατί άκουγε τον παππού.
2: Γνώρισε παππού, βέβαια.
3: Και άκουσε από πρώτο χέρι κάποια πράγματα. Δεν ξέρω όμως το εγγόνι μου τι μνήμες θα έχει και τι ένταση θα έχει το συναίσθημα αυτό. Η εθνική γιορτή δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής. Είναι κομμάτι από την καρδιά μας. Είναι κομμάτι από μας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε το έθνος. Εμείς είμαστε η Ελλάδα. Και κάθε φορά που τιμούμε μια εθνική γιορτή, καταθέτουμε ψυχή. Πρέπει να είμαστε εκεί, σώμα, ψυχή και μυαλό. Όλα εκεί. Η αγωνία μου είναι ότι τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, δεν έχουν όλες αυτές, δεν έχουν αυτές, όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες του συναισθήματος, κυρίως.
2: Ακριβώς το συναίσθημα.
3: Εκεί αυτό είναι. Την πληροφορία την έχουν. Η πληροφορία είναι εξασφαλισμένη. Θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Το θέμα είναι όμως αυτή την πληροφορία να μην την αφήσεις να γίνει μία πληροφορία. Κάτι άψυχο.
2: Πώς μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητά τους? Μέσω πρωτότυπων δράσεων, μέσω τέχνης που έχει έντονη μέσα της την διαδικασία της μίμησης, να συνδυαστεί με γεγονότα τρέχοντα και να πει κανείς, να, η ιστορία επαναλαμβάνεται, διδαχτείτε, τώρα έχετε το ίδιο πρόβλημα με άλλη μορφή. Ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί?
3: Είναι δύσκολη η απάντηση, κύριε Λιαμή. Έχω αγωνία γι' αυτό που με ρωτήσατε, γιατί είμαι 35 χρόνια στον εκπαιδευτικό χώρο και το ότι έγραψα ένα βιβλίο για τις εθνικές επαιτίους είναι γιατί έβλεπα κάθε χρόνο η προετοιμασία της γιορτής, ενώ οι δάσκαλοι έχουν πάθος, δουλεύουν πολύ την ιστορία, δουλεύουν τα ιστορικά γεγονότα, όμως κάθε χρόνο κάτι χάνουμε. Στις εθνικές γιορτές ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι στην εποχή τη δική σας, φαντάζομαι και τη δική μου, οι γειτονιές ήταν γεμάτες σημαίες.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
3: Και δεν το κάναμε γιατί μας υποχρέωνε κανείς.
2: Όχι.
3: Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα χρόνια της επταετίας που υπήρχε εκεί κάτι, παλιότερα χαιρόμαστε. Εγώ είμαι παιδί γειτονιάς, γειτονιά η οποία στις εθνικές επαιτίους είχε καμάρι να βάλει τη σημαία. Ήτανε του στυλ, κοίτα μην ξεχάσουμε αύριο και δεν ανεβάσουμε τη σημαία. Και το εννοούσαμε αυτό. Το ζούσαμε, το εννοούσαμε. Ήτανε τελετουργία οι παραδόσεις μας, το να σιδερώσουμε το πουκάμισο, ποιος θα έχει το πιο κολαριστό πουκάμισο, όχι για να κάνουμε ο ένας με τον άλλον σύγκριση, όχι, αλλά για να τιμήσουν.
2: Να αναδειχτεί η μέρα, ναι, να μην χαθεί το χρώμα της μέρας.
3: Να μην χαθεί και η τελευταία λεπτομέρεια. Έζησα σε γειτονιά που έπρεπε σε την εθνική επέτειο να σπρίσουμε το πεζοδρόμιο. Και η συγχωρεμένη μάνα μου έλεγε, αύριο, αύριο είναι Ευαγγελισμού, ξέρεις τη μέρα, είναι αύριο. Ζούσαμε, χαιρόμαστε, συμμετείχαμε. Αυτό δεν υπάρχει.
2: Ναι.
3: Να μην γελιόμαστε.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει.
2: Προχωρήσατε σε ένα... Τώρα θα προσπαθήσω να ξεκλειδώσω λίγο τη λύση που δώσατε. Γιατί το βιβλίο αυτό που ήταν η αφορμή της συνάντησής μας, ένα μολυβένιο ευζωνάκι στη χώρα των ηρώων, θέτει καταρχήν την ανάγκη ύπαρξης ηρώων, που σημαίνει προτύπων, που σημαίνει ανθρώπων που κάνουν τις αφηρημένες ιδέες, τις κάνουν πράξη. Άνθρωποι σαν και εμάς, αυτό είναι και οι Άγιοι άλλωστε. Τι είναι οι Άγιοι, οι ήρωες της πίστης είναι. Αλλά είναι τα πρότυπα εκείνα των ανθρώπων, οι οποίοι κάναν το αφηρημένο υπαρκτό, σαρκώσανε κάτι ιδεατό. Εσείς τώρα ως παιδαγωγός, ήθελα λιγάκι, για λίγο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο άλλωστε, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την ανάγκη του παιδιού να έχει ήρωες. Και αν δεν έχει, το κενό θα καλυφθεί από κάτι άλλο. Και μάλλον αρνητικό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Οι ήρωες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την υπέρβαση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς οι κοινοί άνθρωποι και φοβόμαστε.
2: Ναι.
3: Είναι αυτοί που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τη ζωή τους. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Η ζωή μας είναι, αυτό είναι. Γεννιόμαστε και η αγωνία μας είναι να ζήσουμε καλά και να ζήσουμε πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι είπανε, αν δεν ζήσω με αυτά τα οποία εγώ πιστεύω, ναι, καλύτερα να μην ζήσω.
2: Καλύτερα να μην ζήσω. Είναι αυτό που λέμε, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πίστευαν ότι ο θάνατος δεν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου
3: ακριβώς,
2: πει.
3: Ακριβώς. Το ότι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί είναι η ζωή γονατιστός.
2: Ναι.
3: Είναι η ζωή σκλαβωμένος. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να το συλλάβει ένα παιδί αυτό, το οποίο ζει προστατευμένο, όπως τα σημερινά παιδιά. Δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της θυσίας, γιατί δεν έχει εκτεθεί, ναι, σε αντίστοιχα γεγονότα.
2: Και διλήμματα.
3: Και διλήμματα. Πολύ περισσότερο δε που οι γονείς σήμερα έχουν την τάση, όλοι μας, να προστατεύουμε τα παιδιά μας και να βγάζουμε τα διλήμματα από μπροστά τους, να βγάζουμε τα εμπόδια από μπροστά τους, για να έχουν έναν δρόμο βατό. Τίποτα κακό σε αυτό. Είναι η έννοια του γονιού.
2: Ναι.
3: Ο ταγμένος γονιός να βοηθήσω μέχρι... Αλλά σκεφτείτε τώρα αυτά τα παιδιά πώς μπορούν να καταλάβουν πώς νιώθει ένα μικρό κλεφτόπουλο που φεύγει από την αγκαλιά της μάνας του και πάει να ζήσει στα βουνά με μια ομάδα που δεν νιώθει πλέον τη στοργή, το ταχτάρισμα και το κανακάρισμα και πάει να ζήσει στο κρύο, στη σπηλιά και να μάθει να σκοτώνει.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορεί να τα συλλάβει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στο βιβλίο μου, ο μικρός Δαμιανός, ο ήρωας, αγαπάει πολύ την πατρίδα του. Έχει βιβλία με ήρωες του 21, έχει όμως ένα πρόβλημα. Δεν του αρέσουν οι εθνικές γιορτές. Και δεν του αρέσουν γιατί μπαίνει εδώ πάλι, βλέπετε, το προσωπικό επίπεδο που λέγαμε. Ο Δαμιανός είναι κοντούλης και αδύνατος. Στις παρελάσεις είναι πάντα τελευταίος. Έχει και ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να προφέρει σωστά κάποια γράμματα. Οπότε όταν έρχεται η ώρα για τα ποίηματα, διστάζει. Γιατί ξέρει ότι αν δεν θα προφέρει σωστά τις λέξεις, θα τον κοροϊδέψουν. Άρα λοιπόν, ενώ έχει απίστευτη πίστη μέσα του για τις εθνικές γιορτές της, παθιάζεται με τους ήρωες, φτάνει σε ένα σημείο που ένα βράδυ λέει, είναι παραμονές της επετείου, Και γυρνάει στο ένα μολυβένιο στρατιωτάκι που είχε ένα παιχνίδι του και λέει, αχ, να μπορούσα με ένα μαγικό ραβδάκι να εξαφανίσω τις εθνικές γιορτές. Και βέβαια, όπως γίνεται συνήθως και στη ζωή γίνεται αυτό,
2: κάποιος
3: τον ακούει.
2: Κάποιος
3: τον ακούει. Και όταν φτάνει η ώρα, ξέρετε, πολλές φορές λέμε μεγάλα λόγια, αλλά όταν φτάνει η ώρα της εκπλήρωσης, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εμφανίζεται λοιπόν από μπροστά του μία μάγισσα, η οποία του λέει, εντάξει, είμαι εδώ, άκουσα αυτό που είπες, δεν θέλω να στεναχωριέσαι, από αύριο όλα τα Ελληνόπουλα θα ξεχάσουν την ιστορία τους, θα είναι ευτυχισμένα παιδάκια, θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα ξεχάσουν την ιστορία τους και δεν θα έχουν εθνικές γιορτές. Και το Δαμιανό τον πιάνει πανικός. Διότι λέει στη μάγισσα το πολύ απλό, μα πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε χωρίς ιστορία. Η δασκάλα μας, αλλά και η γιαγιά μου, μου είπε ότι όποιος δεν ξέρει από πού κρατάει η σκούφια του, δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Το δίλημα. Για να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, και για χάρη της μυθοπλασίας, του λέει η μάγισσα ότι εντάξει, ξέρεις κάτι, θέλω λοιπόν, θα σου δώσω μια ευκαιρία, αλλά πρέπει να με πείσεις. Πρέπει να με πείσεις ότι πιστεύεις στις εθνικές γιορτές. Σας επίσω. Θέλω να μου βρεις 3 πράγματα που ενώνουν όλους τους Έλληνες. Και επειδή δεν μπορώ να σε αφήσω να πας μόνος σου, πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο. Και εκεί μπαίνει το ευζωνάκι, το τσαρούχι του οποίου, το κατακόκκινο τσαρούχι του οποίου από το, συμβολικά από το αίμα των Ελλήνων και η μαύρη του η φούντα από τα χρόνια της σκλαβιάς, γίνεται ένα υπτάμενο τσαρούχι και μέσα του ο μικρός Δαμιανός μαζί με το ευζωνάκι θα προσπαθήσουν να βρούνε το νόημα του τι τελικά ενώνει τους Έλληνες. Γιατί κύριε Λιαμή, αν βρούμε αυτό που μας ενώνει, αυτά που μας ενώνουν σαν λαό, δεν θα ξεχάσουμε καμιά εθνική γιορτή.
2: Ναι.
3: Γιατί ξέρουμε, θα ξέρουμε από πού καταγόμαστε.
2: Ναι.
3: Τι
2: ναι,
3: μας ενώνει στο παρελθόν.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, πολύ πικρό για μένα και νομίζω για τους περισσότερους. Δυστυχώς δεν αισθανόμαστε ότι οι εθνικές γιορτές είναι για όλους. Εντάχτηκαν ή κατατάχτηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες, θέλετε κοινωνικές τάξεις, θέλετε εποχές. Πάντως ο πόλεμος αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι εναντίον των στεγανών που μας χωρίζουν. Και δυστυχώς χωρίς διάθεση και συγκεκριμένα μέτρα και αντιδράσεις, τα στεγανά αυτά πιστεύω θα συνεχίσουν να υψώνονται.
3: Ναι. Δεν αυτά είναι απλό όμως το θέμα. Είναι εις βάρος μας. Εις βάρος μας. Είναι εις βάρος του έθνους. Οι εθνικές γιορτές, κύριε Λιαμή, μας ενώνουν. Και πρέπει να τις γιορτάζουμε όπως τα πανηγύρια. Αγκαλιασμένοι.
2: Ναι.
3: Πρέπει να είμαστε αγκαλιασμένοι, ενωμένοι, για να μπορέσει να δώσουμε, για πρώτα απ' όλα να δώσουμε ψυχή. Όταν βγαίνεις έξω, να χαρείς αγκαλιασμένος και ενωμένος με το διπλανό σου, με τον οποίο μπορεί να σε χωρίζουν 1000 μύρια. 1000 μύρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκείνη τη στιγμή όμως είσαστε και οι δύο Έλληνες.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και αυτό το περίφημο ερώτημα του παιδικού μας ποίηματος, τι είναι η πατρίδα μας. Πράγματι, ούτε η κάμπη είναι, ούτε τα βράχια είναι, ούτε η θάλασσα είναι. Είναι οι σχέσεις μας, όχι μόνο με ζώντες, αλλά και με τεθνεώτες.
3: Ακριβώς. Είναι οι σχέσεις
2: αυτή
3: μεταξύ
2: μας. Είναι η πατρίδα
3: μας,
2: εκ του πατρός, εκ του πατρός άλλωστε.
3: Ακριβώς. Και είναι οι σχέσεις όχι μόνο μεταξύ μας, είναι οι σχέσεις μας με τους προγόνους μας. Και πρέπει να τις βλέπουμε, να τις ατενίζουμε ενωμένοι.
2: Ναι.
3: Ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης δεν πολέμησαν ούτε για τη μία πλευρά, ούτε για την άλλη πλευρά.
2: Ναι.
3: Πολέμησα για την πατρίδα. Η πατρίδα αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και αυτό πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας.
2: Ναι.
3: Αν δεν το περάσουμε, έχουμε χάσει ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο στοίχημα.
2: Τι θα εντοπίζετε έτσι σαν μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, το μεδούλι μιας εθνικής γιορτής? Είναι η μνήμη των κατορθωμάτων? Βέβαια τα παιδιά, κυρίως τα μικρότερα, γοητεύονται από τη δράση.
3: Ναι, και τουλάχιστον από τους ήρωες.
2: Και από τους ήρωες. Είναι μια καλή αφορμή. Αλλά πού θα λέγατε ότι πρέπει να το πηγαίνει ο υπεύθυνος μιας γιορτής? Να το πηγαίνει σε συνέστημα? Πώς να την κατευθύνει τη γιορτή αυτή? Να πούμε για τα γεγονότα. Φεύγοντας το παιδί από μια αίθουσα γιορτής σε ένα σχολείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, τι πρέπει να παίρνει μαζί του για τη μέρα εκείνη?
3: Πρέπει να παίρνει το εξής: πώς θα μεγαλώσω την πατρίδα μου. Μου την παραδώσανε ως εδώ. Εγώ τι θα κάνω για να την πάω ένα βήμα παραπέρα.
2: Και ψηλότερα.
3: Και ψηλότερα.
2: Εννοούμε όχι μόνο, μην φανταστούμε ότι μιλάμε για έκταση.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Εδώ πλέον μιλάμε
3: ακριβώς,
2: για ποιότητα.
3: Ακριβώς,
2: πατρίδας.
3: ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Ξέρετε, σε ένα σημείο ο Δαμιανός αναζητά, πηγαίνει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Γιατί οι ήρωες ξεχώρισαν. Αλλά ξέρετε πόσοι άγνωστοι ήρωες, ναι, χάθηκαν στις μάχες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ονόματα. Αλλά για να φτάσει ο Κολοκοτρώνης να γίνει αρχιστράτηγος, έπρεπε να έχει ένα πιστό στρατό. Δηλαδή ο ήρωας είναι ένα ψηφιδωτό το οποίο έχει φτιαχτεί με αίμα.
2: Ναι, για ψηφίδες αίματος.
3: Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία εικόνα.
3: Είναι ψηφίδες ανθρώπων, γιών, συζύγων, που το όνομά τους δεν έτυχε να φτάσει. Μα όλοι αυτοί έβαλαν πλάτη.
2: Ναι.
3: Όλοι αυτοί για να μπορέσουμε να κάνουμε το θαύμα. Και στέκεται ο Δαμιανός αυτό πάρα πολύ, γιατί ήθελα να σταθώ στον άγνωστο στρατιώτη. Στο στρατιώτη που δεν μνημονεύεται. Η οικογένεια, για την οικογένειά του πλέον είναι μία κορνίζα. Και μία μνήμη που, και πολλές φορές αν περάσουν μια-δυο γενιές, χάνεται και αυτή η κορνίζα.
2: Σωστά.
3: Είναι ο προπάπος.
2: Σωστό.
3: Που
2: είναι άγνωστα
3: στη Μικρασία. Έτσι. Όμως όλοι αυτοί πραγματικά έτσι τους νιώθω, σαν ένα ψηφιδωτό που φτιάχνει τον ήρωα. Ο ήρωας δεν είναι μόνο αυτός που ξεχωρίζει. Οι ήρωες είναι όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν για να πάει η Ελλάδα μας,
2: ναι,
3: ψηλότερα.
2: Ναι.
3: Οι ήρωες είναι οι καθημερινοί ήρωες. Ήρωας είναι αυτός ο οποίος μαζεύει το σκουπιδάκι από κάτω για να πάει η πατρίδα μας μπροστά. Ήρωας είναι ο δάσκαλος που κάνει καλά τη δουλειά του και νοιάζεται να βγάλει πολίτες οι οποίοι θα αγαπήσουν αυτή τη χώρα, που θα βγάλει επιστήμονες που θα συμβάλλουν. Ήρωας είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ήρωας είναι ο μανάβης της γειτονιάς μας, που με τη δουλειά του θα συμβάλλει στην,
2: ναι,
3: πρόοδο. Ήρωας είναι ο πυροσβέστης.
2: Ναι.
3: Όλοι αυτοί...
2: Είναι πολύ ωραία η διάσταση αυτή, διότι μεταβάλλει τον ήρωα σε κοινωνικό γεγονός και μας κάνει και εμάς πρωταγωνιστές της ιστορίας. Είναι ωραίο μήνυμα για τα παιδιά το ότι υπήρξαν ήρωες γιατί υπήρξε λαός. Αυτό τους δίνει και ρόλο.
3: Βεβαίως. Είναι κομμάτι.
2: Συμμετοχή.
3: Βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος των ηρώων, να φανούν ως κάποιοι υπεράνθρωποι, αξιοθαύμαστοι μεν, ξένοι δε. Όχι. Είναι κομμάτι, σαρκός ενός ολόκληρου λαού.
3: Ακριβώς. Αν διαβάσουμε λίγο την παιδική ζωή των ηρώων, είναι πάρα πολύ καλό να τη διαβάσουμε την παιδική ζωή των ηρώων, για να δείτε ότι ουσιαστικά ήτανε άνθρωποι της διπλανής πόρτας όπως εμείς, που κάποια στιγμή η ζωή τους επηρεάστηκε τόσο πολύ που έκαναν την υπέρβαση.
2: Ναι, ναι. Από κάτι ή από κάποιον.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή κρίκη αλυσίδα είναι.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι ουρανοκατέβητη.
3: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ ωραίο. Βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, πως αυτή η αγωνία η παιδαγωγική δεν κρύβεται. Ούτε της κυρίας Μωραήτου, ούτε η δική μου. δεν αφορά μόνο μαθητές, αφορά και τα βιολογικά, τα φυσικά μας παιδιά, αφορά όλους τους επόμενους. Το καλό σήμερα, ελπίζω, να ήταν ακριβώς αυτό το μήνυμα. Γεννιόνται ακόμα ήρωες, όσο υπάρχει ζωντανός λαός. Και αυτό μας μεταβάλλει όλους σε υποψήφιους. Υποψήφιους σημαντικούς ανθρώπους για αυτό το λαό και για αυτή την πατρίδα. Και ας είναι αυτό ένα μήνυμα προς μικρότερους και μεγαλύτερους. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Μωραΐτου. Ήταν και πολύ ωραία η συζήτηση.
3: Και εγώ για την πρόσκληση.
2: Και είμαι βέβαιος ότι ξεχάσαμε κάποια στιγμή ότι είμαστε σε μια κάμερα μπροστά. Βρεθήκαμε σε ένα σύλλογο καθηγητών που πόσο συζητιώνται αυτά και τι πόνος βγαίνει και μεράκι από τους περισσότερους. Από τους περισσότερους. Και μακάρι να συνεχιστεί. Θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει μια εκκρεμότητα για μένα. Είπαμε κάποια στιγμή για το θέμα της θυσίας. Τι ωραίο θέμα. Τα έννοια της θυσίας και πόσο κοντά είναι με τον ήρωα. Ας το αφήσουμε παρακαταθήκη για την επόμενη φορά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα τη σημερινή. Μέχρι την άλλη φορά, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας μέσα εδώ από την εκπομπή Ό,τι καλόν, χαίρετε.

0: Ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράφηκε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κοιτίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημίν, Άγιε Επίσκεψε και Υιές της ασθενείας ημών, Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν εις ημέρον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σύνοματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποβοθεί και η κλίψη η χύμου σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάστηκε Θεόν ζώντα, και γάρφθορ θείον έβρινε εαυτό οικίαν, και τριγώνωση αν εαυτή, θυστανασία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλέζον και Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι, μακάρι ως ανήρ, ο έστ την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάστη καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλά του κλαθμών σου στον τόπον ανέθετο, και γάρ ευλογίας δώσουμε θετών, πορεύστε εκ δυνάμεις εις δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών εις Ιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενες άκουσαν τις προσευχείς μου, ενώτης ο Θεός Ιακώ, υπερασπιστά ήμουν είδε ο Θεός και επιλούσαν πρόσωπο Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες αυλές υπερ χιλιάδας, εξελεξάν παρεπτήστε το οίκο του Θεού μάλλον οικείς εσχυνόμεσεν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερείς τα αγαθά της φορωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρινε αιχμαλωσίαν Ιακώ, αφήκασες ανομίας στο λόγο σου, εκάλυσας πάσα αμαρτίας αυτών, κατέβασας πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρασα θυμός αφημών. Μη στους αιώνας του Χριστή σε μην, ήδη ατενείς την οργή σου από γενάς εις γενεάν, ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλείς εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς η ειρήνη επί των λόγων αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, των σωτήρων αυτού, του κατασχηνώσα δόξαν τη γη μου. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια έκτισαν έτλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γαροκύρος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπων αυτού προπορεύσεται και θύσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλήρων, Κύριε, το ούσου και πάγκου σώμα πτωχός και παίνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσου σημείς, όσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι πρόσεχε κράξω με όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και ποικής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Νότισε, Κύριε, την προσευχή μου και προς τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψώς μου και έκραξα προσέρα του επικουσάς μου. Ουκές την ομοιώσε θεής, Κύριε, και ουκές τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί σας, ήξου και προσυνήσω ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγασης και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου. Και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεον σου μέγα επ' εμέ. Κηρύσω τη ψυχή μου εξάλλου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομε επανέσαινε επ' εμέ και στην αγωγή κρατεώνηση της αντιψυχή μου και ού προθεντός ενώπιον αυτών. Κι εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίλωσαν επ' εμέ και λεησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιών της παιδίσχυς σου. Ποιήσον με τεμού, σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού, σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τη κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, των συνάνορχων λόγων, Πατρί και Πνεύματι, των εκπαρθένου τεχθέντε η σωτηρία νημών, ανημίσουμε πίστη και προσκυνήσουμε, ότι η βδόκηση αρκεί ανελθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε τους τεθνεώτας εν τη εν δόξω αναστάσει αυτού. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι, της εν Θεό αγάπης το πύρμπτε εξάμενος, υπερβαλούσε ασκήσει εδόθης όλος Θεό και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείες νοθετών προσευχές θαυματουργών, παΐσιε Θεοφόρε, κοινή πρεσβεύεις απάυστος υπερπαντός του κόσμου όσιε, κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι ημάς νύχθης εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατος χειλεύσας και έγκυς να δείξεις ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου τηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδώσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιόν και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιέσε της ασθενείας ημών, εν εκείν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική, Υιόν και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθετή βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' μη σήμερον, και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αγγελική οράση των ουν εκθαβούμενε, και θεϊκή αιγέρεση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμβυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλαντι της έθνες την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέμβαση.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα δάφτης εν τέξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολά σου. Τα ψυχάσιμων Αγίασον, τα σωματάγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψος, κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης Σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρων των χερουβήμ και εν δοξωτέρων ασυγκρίτεως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον μητέρ.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άφερ της παρούσης ώρας ακαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενους, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισον δοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξιάρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνενίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκθον σαρτικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντισώμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμας εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβολόμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ως σιδέριν, ώστε βάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και πιουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίς σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδί.

κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων,

Χορταστήσωε τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθιένος εύσουσι του ρουδού η κατοικία ηγείτε αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του τριμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη η γη

Οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλουσα συμπέζειν αυτοί, πάντα προσε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται ευχριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνει.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση και ρησιμνή στεφωνές αισίες, η έθεου ζωήν

γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επισέ, ευλογητώσει Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ευθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερον, και αφέσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όδος θεοτόκων σε αμεγαλήνωμεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ,

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Περί τακτικής θείας μεταλήψεως, περί αντιδόρου. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Είπαμε, αγαπητά παιδιά, ότι το συμφέρον της ψυχής δεν συμβαδίζει πολλές φορές με το συμφέρον της τσέπης και της ύλης. Ένας φιλότιμος αγωνιστής χριστιανός, ο οποίος θέλει να ακολουθεί τα βήματα του Χριστού μας, το συμφέρον του το βρίσκει μόνο στον καθρέφτη του που είναι ο Χριστός. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με πρώτα και κύρια την Παναγία μας. Το συμφέρον της ψυχής δεν είναι κάτι που μπορεί να ανακαλυφθεί τώρα, είναι ήδη δηλωμένο ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Είναι να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, να ζει ουρανοπολίτης, όχι όμως κολλημένος στην γη. Πλαστήκαμε για να είμαστε με τον Θεό. Και αυτό έχει φυσικά το τίμημά του. Όποιος θέλει να ζει με τον Θεό, δεν μπορεί να συμβαδίζει με ό,τι διατείνεται σήμερα ο νέος πολιτισμός ή η μόδα ή ο σειρμός, ο οποίος φέρει έτσι το πάνω κάτω. Επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ λεπτό και πρέπει να το αποφασίσει ο άνθρωπος σε ποιο κύριο θα δουλεύει, στο Θεό, θα δουλεύει στο Σατανά, θα δουλεύει στο Μαμονά, θα δουλεύει στη Σάρκα, θα δουλεύει πού. Πρέπει να το αποφασίσει ο καθένας αυτό το πράγμα και να μην προσπαθεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είσαι μια συγκροτημένη προσωπικότητα και να επιλέγεις ως τρόπο ζωής να είσαι διχασμένος. Θέλει το τίμημά του το να είσαι χριστιανός, θέλει να αναλάβεις τον προσωπικό σου αγώνα, την προσωπική σου ευθύνη, προκειμένου να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Συνήθως τις περισσότερες φορές πολλοί άνθρωποι και εμείς πολλές φορές όταν είμαστε σε μια μεγάλη περιπέτεια, είτε με την υγεία μας είτε ενδοοικογενειακής έτσι κατάστασης θέματα, τα βάζουμε το Θεό μας και λέμε τι κάνει ο Θεός και δεν μας βοηθάει. Και λέω, θα είναι θράσος αυτό να το κάνουμε κάθε φορά που το λέμε, διότι εάν το πάρουμε και πατριωτικά το θέμα, ο Θεός είναι υποχρεωμένος δηλαδή να μας κάνει ό,τι εμείς ζητούμε από το Θεό. Εκείνος που τόσα μας έχει δώσει και τόσες επιταγές μας έχει κόψει, που πραγματικά μας έχει δώσει τις 10 εντολές μας, έχει δώσει τρόπους ζωής, μας έχει δώσει τρόπους θεραπείας της ψυχής μας, εμείς τι προσφέρουμε απέναντι στο Θεό για να είμαστε τα γνήσια παιδιά του? Γιατί ένα παιδάκι όταν πεινάει πάει στον πατέρα του, στη μάνα του και ζητάει φαγητό. Και ο πατέρας και η μάνα αμέσως ανταποκρίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας πατέρας, μια μάνα να μην δώσει στο παιδί το καλύτερο φαγητό. Δεν κόβει ένα κομμάτι φίδι για να δώσει το παιδί να φάει. Αλλά πηγαίνει, παίρνει το καλύτερο που υπάρχει και κυκλοφορεί έξω στο κρεοπωλείο, ας πούμε. Το καλύτερο φαγητό να δώσει. Έχουμε όμως το σθένος να πάμε στο Θεό μας και να το απαιτήσουμε να μας κάνει κάτι σαν γνήσιο παιδί του? Ή έχουμε μόνο την αίσθηση, επειδή είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και γίναμε κάποτε παιδιά του Θεού, το ζήτημα είναι η διατήρηση της στολής του αληθινού παιδιού υπάρχει στη ζωή μας? Ή εμείς κάνουμε το κομμάτι μας και όταν φύγουμε από το συμφέρον μας και πούμε τώρα χρειάζεται και λίγο Θεός, πάμε και λίγο στο Θεό. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολλές φορές που γίνεται κατά τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Πολλοί χαίρονται που οι Εκκλησίες γεμίζουν τις μεγάλες εορτές, όπως είναι ας πούμε της Παναγίας, όπως είναι το Πάσχα, η κορυφή όλων των εορτών, η Μάνα. Θα γεμίσουν όλες οι Εκκλησίες, και θα γεμίσουν, μάλλον για να είμαι ακριβέστερος στην τοποθέτησή μου, θα γεμίσουν Μεγάλη Πέμπτη, μεγάλο Σάββατο πρωί, γιατί οι περισσότεροι θα αρχίσουν να διαλέγονται με τον πνευματικό, δώσ' μου άδεια να κοινωνήσω το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ή το βράδυ και τα λοιπά, ξέρετε, θα έχω ταξίδι, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, ή θα έχουμε μαγειρίτσα, ή θα είναι οι συγγενείς, ή θα είναι οι φίλοι, και κάτι αδιαπραγμάτευτα πράγματα δηλαδή, μη σοβαρά. Ή τα Χριστούγεννα θα πάμε στην εκκλησία μας γεμίζουν εκκλησίες και λέμε πω κόσμος πολύ στην εκκλησία, αργήσαμε, στην εκκλησία έχει κόσμο πολύ. Μα έτσι θα έπρεπε να είναι κάθε Κυριακή η εκκλησία, εάν ήμασταν συντεταγμένοι με το συμφέρον, το καλώς νοούμενο της ψυχής μας. Θα έπρεπε όλοι οι χριστιανοί κάθε Κυριακή να είμαστε μέχρι τα κέρατα των εκκλησιών, δηλαδή μπροστά στο τέμπλο να ακουμπάνε, ας πούμε, οι χριστιανοί, να μην υπάρχει διάδρομος. Και όμως δεν είμαστε έτσι. Γιατί επιλέγουμε ακόμα και πότε, ποια θα είναι η συχνότητα του εκκλησιασμού μας. Επίσης επιλέγουμε από μόνοι μας ποια θα είναι η συχνότητα της Θείας Μετάληψής μας. Μόνοι μας το αποφασίζουμε. Από κανέναν δεν περιμένουμε να μας δώσει μια νουθεσία τι θα κάνουμε. Ό,τι καπνίσει στον κάθε έναν. Έτσι είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Να αποφασίζουμε μόνοι μας για την ψυχή μας χωρίς να περιμένουμε και να προσδοκούμε κάτι να μας διδάξει ο ίδιος ο Κύριός μας. Ο θέλων εν εμή μένει, λέει ο Χριστός, πρέπει να είμαστε πάντα με τον Χριστό. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Για δείτε μια ωραία τοποθέτηση σε αυτές όλες τις σκέψεις που κάνουμε περί της τακτικής θείας μεταλήψεως ή της μη συχνής θείας μεταλήψεως. Τι λέει ο Χριστός? Αν θέλεις να είμαι μαζί σου, πρέπει να με τρως και να με πίνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι ο κανόνας. Κάθε μέρα πρέπει να παίρνουμε τον Χριστό μας. Μας αρέσει πολύ τώρα η συνήθεια του αντιδώρου. Το έχουμε ξαναπεί ότι μας αρέσει κάθε πρωί που σηκωνόμαστε να παίρνουμε το αντίδωρο. Μα το αντίδωρο δίνεται σε μία βάση, ότι πρέπει να υπάρχει Θεία Λειτουργία για να το πάρεις το αντίδωρο. Θα μου πεις, εξευλαβική συνηθίας, πού να πεις τώρα όλο αυτό το πράγμα μέσα σε μία ελληνική κοινωνία παραπορευόμενη όμως, όχι πορευόμενη, να θέλεις να στρώσεις και να φέρεις το καλό, αφού άλλος λέει αυτό ότι είναι το καλό. Λέει η γιαγιά φεύγει από την εκκλησία, η μάνα, και πάει στο παιδί της το αντίδωρο. Μα τι να το κάνω το αντίδωρο? Το αντίδωρο δίδεται σε κάποιον που δεν κοινώνησε, που ήταν όμως στην εκκλησία, γιατί έχει κάποιο κόλλημα και δεν μπορούσε να κοινωνήσει, και η εκκλησία προκειμένου να μην τον δυσαρεστήσει του δίνει το αντίδωρο για τον α ή β λόγο, ή έπεσε σε κάποιο αμάρτημα, ή έχει κάποιο κανόνα, ή έχει κάτι μπορεί να έχει. Η εκκλησία δίνει το αντίδωρο, αλλά για αυτόν που ήδη συμμετείχε στο σώμα και το αίμα του Χριστού, στην Θεία Λειτουργία δηλαδή του Χριστού, που συμμετείχε προσευχητικά, λατρευτικά, εν κοινωνία προσώπων, όχι ατομικά. Βλέπεις, απομονώνει το αντίδωρο του σπιτιού, απομονώνει την παρουσία σου να είσαι με τον Χριστό, με την κοινωνία των προσώπων, με τη σταυρική και θυσιαστική αγάπη που πρέπει στην εκκλησία όταν μπεις να συγχωρεθείς, να έχεις ήδη, γιατί το συμφέρον της ψυχής σου είναι να είσαι ενωμένος με όλους όσοι αποτελούν το σώμα του Χριστού, που είναι άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Είναι μερικοί δε νευρικοί που δεν δέχονται την παρουσία των παιδιών μέσα στην εκκλησία, γιατί τους ξεβολεύουν, λέει, τρέχουν, φωνάζουν, δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Μα ποιος είπε που ήρθες για να ησυχάσεις και να βιώσεις ατομικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έστω και αν δεν μεταλάβεις? Το μυστήριο είναι η κοινωνία, η ανοχή, η κατανόηση, η συμπόρευση. Δεν έχεις παιδί και κρίνεις τον άλλον που έχει παιδί. Ποια είναι η ανοχή σου και η υπομονή που δείχνεις μέσα στην εκκλησία? Μα λέει φωνάζει, δεν το μαζεύουν οι γονείς. Μα λέω, μερικοί γονείς δεν έχουν ένα παιδί, έχουν δύο, τρία, τέσσερα. Δεν είναι σαραντοχερούσες οι άνθρωποι να κρατάνε όλα τα παιδιά τους επάνω. Θα τρέξουν και μερικά, γιατί είναι το σπίτι του Θεού, είναι το σπίτι τους. Άρα το συμφέρον μας είναι να ανακαλύψουμε στους άλλους ανθρώπους ότι και αυτοί δικαιούνται να χωρέσουν μέσα στη σωτηρία που επαγγέλλεται η πίστη μας προς το Θεό. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής? Να είμαστε όλοι ενωμένοι, ενενή στόματι και μία καρδία. Βλέπετε, οι παλιότεροι χριστιανοί που δεν είχαν τη θεολογία, που δεν κατήχαν, ας πούμε, αυτό το πράγμα, είχαν την πράξη θεωρίας, πράξης, επίβασης. Είχαν πράξη και επίβαση. Δεν είχαν θεωρία, δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες είχαν άλλη άλλο θέμα, αλλά ήταν παρόντες μονίμως μέσα στην Εκκλησία, και εκεί βλέπετε ότι η όλη παράδοση της Εκκλησίας μας ενοποιεί τους ανθρώπους, δεν τους χωρίζει, δεν παίρνεις προσκλητήριο για να πας στο μυστήριο της χαράς ή του πένθους του άλλου. Βλέπουμε και στην κηδεία στέλνουμε προσκλητήρια ή τηλεφωνούμε. Είναι υπόθεση κοινή. Η Εκκλησία δεν χωρίζει κανέναν. Δεν υπάρχει ιδιωτικό μυστήριο μέσα στη ζωή. Γιατί το συμφέρον που βλέπει η Εκκλησία για τα παιδιά της είναι να τους ενώνει ανά πάσα στιγμή. Ενώνει ο θάνατος, ενώνει ο γάμος, ενώνει το μνημόσυνο, ενώνει η Θεία Ευχαριστία, ενώνει το Ευχέλαιο. Όλα είναι ενωτικά μυστήρια.

στο πνεύμα της άσκησης. Να, ένα άλλο συμφέρον πολύ δυνατό είναι το ασκητικό πνεύμα, το οποίο σήμερα δεν υφίσταται έτσι. Θεωρητικά δηλαδή το λέμε ότι η Εκκλησία έχει άσκηση. Μια άσκηση, ας πούμε, είναι η νηστεία. Διατείνεται η Εκκλησία ότι η άσκηση είναι ένας τρόπος ζωής, είναι παθοκτόνος η νηστεία. Πολλοί όμως το βλέπουν και με συμφέρον. Λέει, α, ευτυχώς που ήρθε η νηστεία, να μην τρώω τώρα κρέας, να κάνω και τις δίαιτές μου και τα λοιπά και να φτάσω. Χάνεται ο σκοπός για τον οποίο η Εκκλησία ορίζει την ασκητική της. Ασκητική στη συμπεριφορά, ασκητική στην όραση, ασκητική σε όλες τις αισθήσεις. Γιατί το συμφέρον της ψυχής είναι να προσέχουμε πάρα πολύ το όφελος που θα έχουμε, και είπαμε ότι η Εκκλησία μας θέλει αετούς, μας θέλει Ιωάννηδες θεολόγους, μας θέλει όλους η Εκκλησία, δεν θέλει όμως να είμαστε δεμένοι αετός που δεν πετάει και τον έχει κλεισμένο σε ένα κλουβί μέσα. Είναι σαν να είναι ένας αετός χωρίς φτερά. Είμαστε πολύ αετοί, γιατί όλοι οι άνθρωποι μας πλασμένοι από τον Θεό να είμαστε ουρανοπολίτες, να πετούμε δηλαδή ψηλά και να εφορούμε επάνω από το ύψος το οποίο βλέπουμε, μπορούμε να βλέπουμε τα αμαρτήματα και να τα αποφεύγουμε, τους κινδύνους, γιατί ένας που πετάει ψηλά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν χρειάζονται τα σκοινιά εκείνα τα οποία μας δένουν κάτω. Και ό,τι μας δένει κάτω, ξέρετε, στη γη, δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Διότι το συμφέρον της ψυχής είναι να φας, να πιεις για να συντηρηθείς. Αλλά συμφέρον της ψυχής δεν είναι να έχεις ένα υπόγειο γεμάτο τρόφιμα και άλλοι να πεινάνε έξω και εσύ να τα έχεις σκεπτόμενος ότι αύριο μπορεί να μην υπάρχουν τροφές και πρέπει να τρώω εγώ για να ζω και οι άλλες ψοφούν έξω. Δεν μπορώ να δω, ας πούμε, το άσχημο, να βλέπω τον αδελφό μου να πέφτει και εγώ να κάθομαι και να λέω εγώ είμαι ο καλός που δεν πέφτω. Πρέπει να ασχοληθώ και με αυτόν που πέφτει, να βγω, να θυσιαστώ για το συμφέρον της ψυχής μου. Δεν είναι να σώσω εγώ την ψυχή μου, είναι να σωθούμε όλοι. Αν το δούμε έτσι φιλότιμα όλο αυτό το γεγονός, μπορούμε να πούμε στο Θεό ως προσευχή, να φτάσουμε στο σημείο εκείνο δηλαδή που να προσευχηθούμε στο Θεό και να πούμε «Όλοι Θεέ μου, να τους πάρεις κοντά σου και να είναι στο παλάτι σου μέσα. Εγώ ας είμαι και στην τουαλέτα, ας είμαι και στα κάγκελα του παραδείσου». Να φτάνουμε σε αυτόν τον τρόπο προσευχής. Είναι ειλικρινά ένας τρόπος για να προσελκύσουμε και τη χάρη του Θεού μας. Αλλά συναισθανόμενοι αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να επιδεικνύουμε τις ικανότητές μας ότι εμείς είμαστε οι καλοί, οι πολύξεροι, με τους εγωισμούς μας και τα πείσματά μας, να θέλουμε με την ισχυρογνωμοσύνη μας, με τον εγωισμό μας, με την υπερηφάνεια μας, την καταδικαστική, τη φαρισαϊκή συμπεριφορά μας. Δεν μπορούμε να σωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται το ταπεινό φρόνημα. Βλέπετε, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης 41ου Πάσχα, κυρίως η προσευχή του Οσίου Εφραίμ που επικρατεί στις ακολουθίες της Εκκλησίας και δείχνει το πραγματικό νόημα πράξης θεωρίας επίβασης, είναι «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, αργολογίας, μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ με το σόδουλο, ναι Κύριε Βασιλέ, δώρισέ με το οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου». Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μπούμε στην ουράνια πολιτεία και να πετούμε άνετα, γιατί όποιος κατακρίνει με βάση όλη την πατερική διδασκαλία, όσοι διαβάσαμε, όσοι μελετήσαμε και όσοι μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό εις βάθος, ένας που κατακρίνει δεν μπορεί να πει ένα Κύριε ελέησον. Δηλαδή, αν δεις άνθρωπο στην παρέα που είστε να κατακρίνει, ανεπιφύλακτα σας συμβουλεύω, είναι καλύτερα την επόμενη φορά να μην βγείτε μαζί του. Διότι εκείνος, επηρεασμένος από τη δική σου την ανοχή και την υπομονή που έκαμενε σε αυτά που έλεγε, τον οδήγησε στον ίστρο της ακολασίας του, να ανακατέψει την πίσα

0: και με τα πούπουλα. Και να κατεβάσει την Άρτα και τα Γιάννενα, όπως λέει απλά ο λαός μας. Να κολλαστεί δηλαδή αυτούς, και εσύ φυσικά δεν μπορείς να φύγεις σαν επηρέας τους, αισθανόμενος ότι εγώ δεν μίλησα, εγώ μόνο άκουσα. Είσαι και εσύ μέσα στην αμαρτία εφόσον άκουσες. Διότι εφόσον κατήντησε η συζήτηση εκεί, και εσύ όταν θα πήγες μετά στο κελί σου, στο δωμάτιό σου, στο ταμείον σου, όπως λέγεται ο χώρος που προσευχόμαστε, που είναι οι εικόνες μας, δεν μπορεί να πας απερίσπαστα δοσμένος στην προσευχή και να πεις στο Θεό, τώρα Θεέ μου κατέβα να συζητήσουμε μαζί σήμερα και να τα πούμε. Πώς θα κατεβάσεις το Θεό όταν είσαι σε μια κατάσταση κατακρίσεως του αδελφού σου? Και όλη αυτή η κατάκτηση των αρετών έχει και τον αντίποδά της, διότι μέσα μας πάντα υπάρχει και το κακό, το οποίο αντιστρατεύεται το καλό, δίνει μια μάχη. Ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής? Αν ακολουθείς τον Χριστό και έχεις ως γνώμονα, ως μόνιμο καθρέφτη στη ζωή σου την μίμηση του Χριστού, δεν μπορείς να πεις μετά ότι δεν είσαι με τον Χριστό, αλλά να τον μιμήσει κατά πόδας. Όσα δεν θέλουν, δεν θέλεις οι άλλοι άνθρωποι να σου κάνουν, ούτε και εσύ να τα κάνεις τους άλλους. Αγαπάτε αλλήλους. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι. Πρέπει να μάθουμε φράσεις μέσα από την Καινή Διαθήκη, από την Νέα Διαθήκη που άφησε ο Θεός και συμπλήρωσε φυσικά το νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Πρέπει να μάθουμε ποια είναι η διδασκαλία την οποία πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και το τίμημα είναι να υπομένεις πολλές φορές την αδικία, να υπομένεις τη συκοφαντία, να υπομένεις την κλωτσιά, να υπομένεις τη μούτζα. Όλα αυτά για την αγάπη του Χριστού, δεν το κάνεις γιατί έχεις ιδιαίτερα υπομονή, γιατί και η υπομονή είναι το χάρισμα που δίνει ο Θεός. Πολλά χαρίσματα δίνει ο Θεός στους αγωνιζομένους όμως χριστιανούς, αυτού οι οποίοι έχουν φιλότιμο και αρχίζουν, κατεργάζονται κάθε μέρα το σχέδιο της σωτηρίας. Γιατί ο φιλότιμος χριστιανός κάθε μέρα λέει, τι μπορώ να κάνω σήμερα Θεέ μου, κάτι που δεν έκανα μέχρι σήμερα, με τι να καταπιαστώ σήμερα να κάνω που δεν το έκανα ποτέ. Ας πούμε, σήμερα δεν θα δω τηλεόραση, γιατί κάθε φορά που τη βλέπω, για παράδειγμα, πέφτω σε κάποια αμαρτία. Ή θυμώνω, ή εκνευρίζομαι, ή βρίζω, ή συκοφαντώ, ή πέφτω σε μια σαρκική αμαρτία, εφόσον γίνεται ένας αγωγός όλο αυτό το πράγμα. Και λέω, ουμιφάγω κρέας εις τον αιώνα, εάν είναι να σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Εδώ σκανδαλίζω τον εαυτό μου. Με την θέλησή μου σκανδαλίζομαι. Γιατί εγώ να το κάνω εκείνο? Εσύ Χριστέ μου τι θα έπρατες? Λέω πολλές φορές πολύ απλά. Μία απλή ερώτηση να κάνω μεταξύ μας. Σε δύσκολη περίσταση που είμαστε, σε ένα πειρασμό που έχουμε. Θεέ μου, εσύ αν ήσουν σε αυτή την κατάσταση, τι θα έκαμνες? Θα πόρνευες? Σε αυτή την κατάσταση που είμαι τώρα, που μου την πέφτει έρχεται κάποια στη δουλειά και τα λοιπά, πέφτει στον οικογενειάρχη. Θεέ μου, εσύ θα πήγαινες μαζί με αυτή τη γυναίκα ή με αυτόν τον άντρα? Μπορούμε να κάνουμε αυτό το ερώτημα? Πάντα πρέπει να λειτουργεί μέσα μας το φιλότιμο για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το Θεό μας και να τον πλησιάσουμε για το συμφέρον μας. Ποιο είναι το συμφέρον εμάς? Να παραμείνουμε εκτός του νυμφώνος ή να είμαστε μέσα στον νυμφώνα του Χριστού μας? Ο νυμφώνας είναι πολύ ωραίος, Το νυμφώνας, ο στολισμός, όλος αυτός που έχει ο Χριστός μας. Αρκεί δηλαδή για κάτι πολύ ωραίο που δίνει ο Θεός, για ένα χάδι που μπορεί να δώσει ο Θεός, μια ζωή να προσδοκάς το επόμενο, ασχέτως αν δεν το λάβεις μέχρι να πεθάνεις. Γιατί ο άλλος ο ασκητής κάθεται και προσδοκά να έρθει η χάρη στο Θεό να τον πλησιάσει, ή ας πούμε να ρίξει ένα δάκρυ μετανοίας και να αισθανθεί τη χάρη του Θεού, να του δίνει μια στην πλάτη ο Θεός και να τον στηρίζει. Όλα αυτά έχουν μέσα πολύ φιλότιμο, πολύ προσευχή, πολύ κόπο, πολύ θυσία. Γιατί εμείς το πρότυπο της ζωής μας και το συμφέρον μας είναι να ακολουθούμε κατά πόδας τον Χριστό. Όλοι οι Άγιοι ακολούθησαν την πορεία του Χριστού. Δεν έβαλαν τον εαυτό τους ότι είναι αυτοί οι έξυπνοι να ξεφύγουν λίγο από την νηστεία να ξεφύγουν λίγο από την σάρκα, να ξεφύγουν λίγο κτλ. Να κάνουν ένα time out, όπως λέμε. Δεν υπάρχουν διαλύματα στην πνευματική ζωή, γιατί στην πνευματική ζωή δουλεύει ο Σατανάς με ταχύτητα φωτός. Δεν υπάρχει καλύτερος ασκητής, μεγαλύτερος των ασκητών είναι ο Σατανάς. Οι ασκητές, όση άσκηση και να κάνουν, κάποτε θα κοιμηθούν. Δεν αντέχει το σαρκείο. Ο Σατανάς ποτέ δεν κοιμάται. Οι ασκητές δεν τρώνε τίποτα. Ένα παξιμάδι τουλάχιστον θα καταλύσουμε λίγο στο νερό βουτυγμένο. Ο Σατανάς δεν τρώει ποτέ. Είναι ανώτερος ή δεν είναι? Σε ορισμένα είναι. Για να έχουμε συνέχεια στη σκέψη μας ότι τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εξέρχεται, δεν απομακρύνεται, δεν φεύγει το γένος αυτού του Σατανά ημί μόνον εν προσευχή και νησία. Αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Έχω ακούσει μια φορά έναν παπά που έλεγε, δεν είναι δυνατόν, λέει, να προσεύχεσαι κάτι. Μα το λες εσύ αυτό το πράγμα? Και ήταν και ιερέας. Πώς είναι δυνατόν? Για να το βιώσεις αυτό πρέπει να βιώσεις καθ' ολοκληρίαν όλη την Αγία Γραφή. Δεν μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι και να πεις, α, ξέρεις, εμένα μ' αρέσει αυτό που διάβασα τώρα και αυτό, με αυτό το κομμάτι θα διδάσκω σε όλη μου τη ζωή. Πρέπει να μάθεις απ' άκρης άκρη όλη τη διδασκαλία του Χριστού μας, αυτή που είναι αποτυπωμένη. Η δε η άλλη που δεν είναι αποτυπωμένη, προσέξτε, γιατί υπάρχει άλλη διδασκαλία του Χριστού, είναι της χάριτος και του φωτισμού του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες, όταν φτάσαν στα ύψη της αρετής, ερμηνεύαν δυσερμήνευτα χωρία της Καινής Διαθήκης εξαιτίας του φωτισμού που παίρνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η βάση του συμφέροντος της πνευματικής μας ζωής στηρίζεται πάνω στο τρίπτυχο αυτό, το οποίο, κρατήστε αυτές τις τρεις λέξεις, μας χρειάζονται πάρα πολύ. Για έναν φιλότιμο χριστιανό χρειάζονται, για τους άλλους αφήστε τις μετά από αυτά μόλις τις ακούσετε. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Σε αυτό το στάδιο βαδίσαν όλοι οι πατέρες και αγιάσαν. Όλοι οι φιλότιμοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι, οι νεομάρτυρες, ήταν πάνω σε αυτό, κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Πώς είναι ο νεομάρτυρας, ο εξισλαμιστής, ο οποίος απέρριψε την πίστη του στο Χριστό και μετά να γίνει νεομάρτυρας της Εκκλησίας? Στηρίχθηκε πάνω σε αυτό. Πρώτα καθαρίστηκε, μετάνιωσε δηλαδή για την πράξη του, φωτίστηκε με τη χάρη του Θεού και θεώθηκε. Διότι ένας ένθεος άνθρωπος, ζήλο πεπειρωμένος, που μπορεί να αλλάξει μια κοινωνία ολόκληρη, ένας όμως, αλλά με ζήλο αληθινό μπορεί να αλλάξει, λέει, όλη την κοινωνία στην οποία ζει. Γιατί εμείς συνήθως λέμε, α, φταίει η κοινωνία, φταίνε όλοι οι άνθρωποι, φταίνε όλοι οι... Ένας να έχει ζήλο, πώς ένας ασκητής γίνεται καθοδηγητής, πώς ένας όσιος Παΐσιος στήριξε σαν άτλαντας χιλιάδες ψυχές ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν, και δεν είχε και πετραχύλι, πήγαιναν χιλιάδες άνθρωποι και τους στήριζε. Ένας λοιπόν με πεπειρωμένο ζήλο, πολύ δυνατό ζήλο, μπορεί να αλλάξει όλη την κοινωνία. Μέσα σε μια οικογένεια θέλουμε έναν να έχει ζήλο, ή τη γυναίκα ή τον άνδρα. Μερικές φορές δεν το έχουν το ανδρόγυνο, το έχει το παιδάκι τους. Ζήλο, λέει, τι να σας πω, λέει, πάτερ, μου λένε κάποιοι γονείς, αυτό το παιδί μας έβαλε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι μέσα. Λέω, τι είναι τρόπο? Λέει, προσευχές μας, σηκωθείτε να προσευχηθούμε, Κυριακή θα πάμε στην εκκλησία. Τι γίνεται? Αυτό πραγματικά είναι της χάρητος του Θεού. Δεν θέλει το ανδρόγυνο, ή μπορεί ο ένας να κρατάει. Ένας να κρατήσει, αυτό μας φτάνει. Γιατί ένας μπορεί να αλλάξει όλη την οικογένεια μέσα. Με υπομονή να τρώει φάπες από το πρωί μέχρι το βράδυ, κλωτσιές, με γκρίνια, φασαρία, ξεφτελισμούς. Και ένας να κρατάει έχει πολύ μεγάλη σημασία στον πνευματικό γονάς. Ένας μόνο. Δεν θέλουμε άλλο. Ένας σε κάθε οικογένεια θέλουμε. Αλλά θέλει φιλότιμο. Ποιος θα πάρει αυτόν τον ρόλο, τον δύσκολο? Στο θέατρο βλέπεις, διαλέγουν οι ηθοποιοί τους ρόλους που θα πάρουν. Άλλος θέλει τον έναν, άλλος θέλει τον άλλον, ή επιλέγονται τα πρόσωπα από τον ειδικό που γράφει και το σενάριο του έργου. Λέει, αυτή η φάτσα κόβει για άγριο, εκείνη κόβει για καλό, εκείνος κάνει τον άλλον. Για μας λοιπόν ένας χρειάζεται να παίξει αυτό το ρόλο, ο πιο συνετός, ο πιο φιλότιμος. Και αυτό είναι για το συμφέρον της ψυχής του, να σώσει την οικογένειά του και μερικές φορές να κάνει και θέατρα προκειμένου να μπορέσει να σώσει τους άλλους. Η καλώς νοούμενη διπλωματία, η οποία κατά βάση είναι αμαρτωλή, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις καλής, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, προκειμένου να σώσεις. Ο καλός λόγος πάντα, ξέρεις, δεν είναι κολακία που θα πει, ας πούμε, ένας σύζυγος στην σύζυγό του μέσα, τι ωραία που είσαι, κι ας είναι κακομούτσονη, ας πούμε. Να της πει τι ωραία που είσαι, κι ας είναι ξεμαλιασμένη, να σηκώθηκε και να μην περιποιήθηκε, να μην βάφτηκε καθόλου, γιατί συνήθως μερικές έχουν την εντύπωση ότι βάφονται για τους άλλους. Ξεχνούν όμως για έναν που θα έπρεπε να περιποιηθούν, που είναι ο σύζυγός τους. Ο πειρασμός φτάνει μέχρι εκεί για τους άλλους. Αφού ποτίσαν το δικό τους χωράφι, μετά θέλουν να ποτίσουν και τα άλλα. Η πλάνη του πράγματος, που δεν έχει σχέση με το συμφέρον της ψυχής. Και το ίδιο συμβαίνει και για έναν άντρα, ο οποίος δεν ποτίζει το δικό του χωράφι που τον έδωσε ο Θεός. Γιατί γι' αυτό θα τον κρίνει. Έναν έγγαμο θα τον κρίνει. Α, ποιο είναι το χωραφάκι σου, η γυναίκα σου, τα παιδάκια σου. Δεν θα τον κρίνει για όλη την κοινωνία, γιατί οι άλλοι είναι. Σου λέει, αυτό σου ανέδεσα. Σου έβαλα να γίνεις αυτό. Όπως εμένα που είμαι παπάς, είμαι της ενορίας του Αγίου Ελευθερίου. Θα με κρίνει, τι θα πει. Α, τι έκανες στα όρια της ενορίας σου, από την τάδε οδό μέχρι την τάδε οδό, από την τάδε που είναι η ενορία σου. Έκανα. Άμα έκανες για τα δικά σου, κάνεις και για κανέναν άλλον. Μπήκα και λίγο υπερόρια σε κάποιες άλλες ενορίες, με την εξής έννοια ότι εξομολογώ κόσμο και απαλού. Λέω, προσδοκώ λίγο για μια καλύτερη θέση να έχω. Ενώ κατά βάση δεν θα κριθείς για τις ψυχές που έχεις. Δεν θα κριθώ όμως ως επίσκοπος. Για προσέξτε. Δεν θα κριθώ για όλη την εκκλησία, θα κριθώ μόνο για την ενορία μου. Ο καθένας μέσα στο σπίτι του θα κριθεί από τον Θεό. Γι' αυτό το συμφέρον της ψυχής είναι κάποιος να αναλάβει έναν ρόλο. Το συμφέρον της ψυχής είναι ένας να αναλαμβάνει τον ρόλο μέσα του συντονιστή, του πνευματικού έτσι ανθρώπου, του υπομονετικού, του κραπαζωής πράκτορα, θέλετε, πώς να το πω έτσι να γίνω πιο κατανοητός, του χαζού, του ηλίθιου, του βλαμμένου. Μα τέτοιους θέλουμε εμείς. Για την αγάπη του Χριστού, αν δεν κάνεις αυτό το πράγμα, δεν σώζεσαι με τίποτα. Άμα μπουσάρεις εκεί που σε χτυπάει, χτυπάς και εσύ, δεν πρόκειται να προκόψεις. Και δεν έχει συμφέρον να χτυπάς. Σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει. Δεν μπορείς να χτυπάς τον ίδιο στον εαυτό. Παντρεύτηκες. Τελείωσε. Ζεις για την σύζυγό σου. Μα είναι απέσια στη συμπεριφορά. Σώζεσαι με τις υπομονές που θα επιδείξεις. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα πώς να σωθούμε εμείς οι άνθρωποι που ακολουθούμε την πορεία του διαζυγίου ως τρόπο ζωής. Τι να πεις τώρα σε έναν άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί μετά και να σου πει ήταν κακός ο άλλος, να ξεξομολογηθεί από την αρχή μέχρι τέλος για τον άλλο και δεν λέει τίποτα για τον εαυτό. Για τον εαυτό του να πει στον πνευματικό, λέει, παιδί μου, εξομολογήθηκε ο άλλος, δεν πάνε να μου το φωνάξεις, να τον διαβάσω και την ευχή να τελειώνουμε, γιατί είναι έτοιμος εκείνος. Αφού κάνει αυτό εκείνο και το άλλο, τελείωσε. Το συμφέρον της ψυχής πάει με το συμφέρον που ίδιος ο Χριστός μας δίδει για να μας σώσει. Και τι μας λέει ο Θεός? Μεταξύ σας να είστε αγαπημένοι, να έχετε την ειρήνη. Φανταστείτε να πάμε μια μέρα στην εκκλησία και να βγει ο παπάς και να πει, αντί να πει ειρήνη πάση, να πει να σκοτωθείτε όλοι μεταξύ σας. Πώς θα σας φαίνεται αυτό? Είναι όμως μια κατάσταση αυτή. Αυτό ένας καλόγερος ηγούμενος ήταν, ο καημένος. Μαλώναν οι καλογέροι του στο μοναστήρι του, μαλώναν. Κάθε φορά του συμβούλη, βρε πατέρες, αυτό που κάνετε, πρέπει να έχετε την ειρήνη μέσα σας και τα λοιπά. Αυτοί, ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο και τα λοιπά, πάλι μαλώναν. Μια μέρα γανάκτησε ο γέροντας, πηγαίνει λοιπόν, τους βλέπει την ώρα που μαλώναν. Πατέρες, λέει, ειρήνη πάση και πάντα φαγωμάρα. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να πάμε να προκόψουμε όπου και αν είμαστε, γιατί ξέρετε, έχουμε μια εξεδανίκευση έτσι του πράγματος, ότι ξέρεις, αν είμαι μέσα στην εκκλησία θα είμαι καλός άνθρωπος. Για ρωτά λοιπόν ένα νεοκόρο, ένα ψάλτη, έναν βοηθό εκκλησίας είναι η ιδανική θέση να είσαι μονίμως μέσα στην εκκλησία? Είναι η ιδανική θέση να είσαι μέσα σε μια ιερά μητρόπολη για να σωθείς, ενώ είναι η ιδανική θέση να πας σε ένα μοναστήρι να κλειστείς και τα λοιπά για να σωθείς? Όχι. Γιατί ο πειρασμός, αν δεν έχει φύγει από πάνω μας και το επιτρέπουμε ακόμη να μας επηρεάζει, τότε δεν υπάρχει συμφέρον ψυχικό, πνευματικό, και όπου και αν πάμε μεταφέρουμε όλο τον κόσμο που ήμασταν και πριν. Δηλαδή δεν κάνει ο τόπος την αλλαγή, ο τρόπος κάνει την αλλαγή. Γι' αυτό και μέσα στο σπίτι, που είναι κατά βάση, είναι μεν θεοφρούρητο το σπίτι, όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε οικία έχει τη φρουρά από τον Θεό. Το προστατεύει το κάθε σπίτι, το ευλογημένο. Εννοώ το νόμιμο ζευγάρι, το πνευματικά παντρεμένο, ιερολογημένο, με ιερέα, με το μυστήριο του γάμου. Τώρα δεν μιλάω για άλλου είδους λεγόμενους γάμους, γιατί γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί εμένα ο Θεός με υπαγόρευσε να διδάσκω μόνο τον ένομο γάμο, τον πνευματικό, που είναι η σύζευξη μεταξύ ανδρός και γυναικός εν τη εκκλησία και με το μυστήριο που το ερολογεί πάντα ο κληρικός. Τα άλλα για μένα δεν είναι ισχύουν, να το ξέρετε. Έρχονται μερικοί αφελείς και μου λένε, ξέρετε, τα παιδιά μας είναι στρατιωτικοί για να πάρουν τη μετάθεση και τα λοιπά, πρέπει να κάνουμε ένα πολιτικό γάμο. Εγώ θα πολύ ευχαρίστω θα το επέτρεπα, αλλά να είναι στην κατάσταση πρώτου γάμου. Δηλαδή καθένας να μένει στο σπίτι του και μέχρι να έρθει η ώρα η ευλογημένη να κάνουμε το χριστιανικό γάμο, να ενωθούν μετά τα σώματά τους. Πώς είναι δυνατόν να βάζει νηφικό και να πηγαίνει κάποιος στο δήμαρχο? Γιατί γίνεται αυτό το καραγκιοζιλίκι δηλαδή? Ή θα δεχτούμε το γάμο ως γάμο της εκκλησίας, ή θα δεχτούμε οτιδήποτε άλλο. Αφού αποδέχεσαι και εκείνο και το κάνεις, τι να πούμε εμείς τώρα από εκεί και πέρα? Εγώ αυτό το πράγμα. Ή θα πω τώρα σε κάποιον που λέει, πεθαίνω και αφήνω στη διαθήκη μου, αφού γίνει η κηδεία μου στην εκκλησία, μετά να πάνε να με κάψουν, να πάρουν τη στάχτη και να πάνε να τη ρίξουν στα μούτρα της πρώην συζύγου μου και να πούν, να φάε. Θέλω να πω όμως, δεν μπορώ εγώ να πω τι είδους διαθήκες είναι αυτές που πρέπει να εκτελεστούν. Εγώ είμαι παπάς, εγώ θα πω, εφόσον αποδέχθηκε να πάει να καεί, εγώ δεν ξέρω τέτοιο τρόπο. Εγώ ξέρω τον τρόπο της ταφής. Κάνω κάθε Μεγάλη Παρασκευή τον επιτάφιο του Κυρίου μας. Το σώμα του Κυρίου μας, όχι το κουβούκλιο, γιατί αυτό που βγάζουμε εμείς είναι μια έτσι άλλη κατάσταση που θα φανεί φυσικά στους περισσότερους τώρα αυτό που θα πω, δεν θα μας αρέσει. Εμείς παίρνουμε και τον τάφο, τον γυρνάμε στη λιτανία που βγαίνουμε, γιατί παίρνουμε το κουβούκλιο. Το κουβούκλιο είναι τάφος. Κανονικά πρέπει να παίρνουμε μόνο το σώμα του Χριστού να το γυρνάμε έξω, γιατί στην κηδεία δεν παίρνει ο τάφος, δεν γυρνάει. Αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα αλλάξεις, για παράδειγμα, εφόσον έτσι το συνδυάζει κάποιος, ότι πρέπει να είναι το κουβούκλιο, ο επιτάφιος, όλο αυτό που λέμε. Ο επιτάφιος είναι το σώμα του Χριστού. Ο τάφος είναι το κουβούκλιο. Πώς να πεις τώρα, ξέρεις, αχ, τι μας λέει αυτός Παπαθεμιστοκλής, μας τα αλλάζει λιγάκι τα πράγματα, δεν μας βολεύει. Ή να πω, ας πούμε, μια Μεγάλη Πέμπτη, δεν θα βγάλω τον εσταυρωμένο όπως είναι, θα βγάλω την εικόνα της σταυρώσεως του Κυρίου μας, όπως κάνουν στο Άγιον Όρος, ας πούμε, και δεν βγάζουν εσταυρωμένο που είναι κομμένος στα μέτρα το ανθρώπινα. Βλέπεις, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε στη λατρεία της Εκκλησίας αυτού του είδους η εκφορά, η υπερηφορά, η οποία εκδυτικής επιδράσεως μπήκε στην ορθόδοξη λατρεία μας, γιατί εμείς δεν πάμε με το συνέστημα. Κλαίνε εκεί πέρα. Βγαίνει ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη, κλάμα μεγάλο, σβήνουν φώτα τα πάντα, κλαίμε. Πού πάει, πού κολλάει το συνέστημα εκείνη την ώρα? Γιατί λέει, είναι δεμένο με την παράδοσή μου και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα αισθάνομαι διαφορετικά. Λέει, πάω εκεί γιατί γίνεται αυτό. Η Εκκλησία δεν έχει θέατρα, παιδιά. Η Εκκλησία προσεγγίζει το μυστήριο πνευματικά. Ποιο είναι το συμφέρον? Να κλάψεις εκείνη την ώρα που βγαίνει ο σταυρωμένος και να γυρίσεις στο σπίτι σου να πατήσεις έναν καυγά? Να γυρίσεις πίσω την στιγμή που νηστεύεις από φαγητά και να μην νηστεύσεις τα μάτια σου που θα δουν οποιοδήποτε άλλο θέαμα την ίδια στιγμή που εσύ είχες μπροστά σου το κλάμα και το δάκρυ. Γι' αυτό βλέπεις το δάκρυ, αυτό που έχει σχέση με το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου, δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ας πούμε, ένας μετανοεί για την αμαρτία του και κλαίει, αλλά το δάκρυ αυτό δεν κυλάει στο μάγουλο. Κυλάει μέσα στην καρδιά, πέφτει μέσα και το αισθάνεσαι που τρέχει μέσα στην καρδιά. Είναι κανείς που το αισθάνθηκε αυτό να μας το περιγράψει? Δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε, μην είμαστε της επιφάνειας οι χριστιανοί που νομίζουμε ότι πλησιάζουμε το Θεό. Μα άμα τον πλησιάζει, πρέπει όλη τη χρονιά να προσδοκάς να γίνει η αποκαθήλωση για να κλάψεις. Κάθε μέρα γίνεται η αποκαθήλωση, κάθε μέρα είναι η σταύρωση, κάθε μέρα είναι ο επιτάφιος του Κυρίου μας. Είναι ή δεν είναι η κάθε Θεία Λειτουργία όλη η ζωή του Χριστού μας από το ευλογημένη βασιλεία? Αλλά πώς το καταλάβουμε που πάμε στο τέλος, την ώρα που μοιράζουν το αντίδωρο? Πώς θα καταλάβω ότι έγινε η γέννηση του Χριστού? Πώς θα καταλάβω ότι το ιεραποστολικό έργο του Κυρίου ξεκίνησε ο ευαγγελισμός των ανθρώπων? Πώς θα καταλάβω ότι σταυρώνει το Χριστός? Πώς θα καταλάβω ότι ανασταίνεται? Πώς θα καταλάβω το πνεύμα της Πεντηκοστής μέσα στη Θεία Λειτουργία όταν εγώ πηγαίνω στο τέλος? Είναι λοιπόν το συμφέρον να πλησιάζουμε τα πράγματα, αλλά να τα πλησιάζουμε μέσα στην Εκκλησία μας διαφορετικά. Να φύγει αυτή η πρόσμιξη μεταλλικών ή άλλων στοιχείων τα οποία αλλάσουν, μεταλλάσσουν έτσι το πνεύμα του χριστιανού. Δείτε το λοιπόν, τη Μεγάλη Πέμπτη που θα βγει ο εσταυρωμένος. Δείτε το, πώς θα τον πλησιάσουμε. Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την ψυχήν, φωτοδότα και σώσορμε. Λάμπρινόν μου την ψυχήν. Πώς θα αντικρίσω εγώ τον Χριστό, πώς θα τον δω? Με τα γήινα μάτια μου δεν είναι έτσι αυτό. Μένουμε μόνο στο Θεαθήνε. Πρέπει να πάμε πιο βαθιά. Ξέρεις, Πάσχα μπορεί να έχεις κάθε μέρα στη ζωή σου. Ένας ασκητής που ζει έτσι για τον Χριστό, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό πραγματικά, γιατί λέει δεν ζω εγώ αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, αυτός που βάζει ως προτεραιότητα της ζωής του την παρουσία του Χριστού, να μην ομιλεί το στόμα μου αλλά να ομιλεί από το στόμα μου ο Χριστός. Αυτό είναι πολύ δυνατό πράγμα να το πούμε, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το τι βάζουμε και τι βγάζουμε στο στόμα μας δεν είναι μια εύκολη λοιπόν να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Άρα λοιπόν οι εορτές της Εκκλησίας μας έχουν και αυτές ένα συμφέρον της ψυχής. Δηλαδή τις προσεγγίζουμε για το συμφέρον της ψυχής μας, όχι επιφανειακή προσέγγιση, αλλά μια πιο βαθιά. Μας κάνει εντύπωση ότι δεν νοείται για κάποιους μεγάλη εβδομάδα χωρίς, μου το λένε, χωρίς να είναι παρόντες μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή έρχονται από τις 7 η ώρα που θα χτυπήσει η ακολουθία του νυμφίου και κάθε μέρα κρατούν στο χέρι τους βιβλίο. Γιατί αυτό γίνεται μόνο τη μεγάλη εβδομάδα και δεν κρατάμε ένα βιβλίο, ας πούμε, όλο το χρόνο? Ποια είναι η διαφορά αυτής της μεγάλης εβδομάδας? Γιατί είναι μεγάλη, θα μου πείτε. Γιατί είναι μια φορά το χρόνο η Μεγάλη Εβδομάδα να λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα και έχει διαφορά από τις άλλες εβδομάδες, γιατί αυτή λέγεται Μεγάλη, ενώ οι άλλες δεν λέγονται ούτε μικρές ούτε μεγάλες, είναι απλές εβδομάδες. Αυτή όμως είναι Μεγάλη, γιατί λέει σε αυτή την εβδομάδα γίνονται τα μεγάλα σημαντικά γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας. Όμως λέω, κάθε Κυριακή θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια παρουσία στην Εκκλησία μας κατά την διάρκεια της 2-3 ωρών, πόσο διαρκεί μαζί με τον όρθρο, να το ακούσουμε. Ποιο είναι το συμφέρον μας, να πάμε μια φορά το Πάσχα ή να πάμε μια φορά ένα Πάσχα, μια μεγάλη εβδομάδα, και να κάνουμε όλες τις άλλες εβδομάδες του χρόνου μίμηση της μεγάλης εβδομάδας? Αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Να το ανακαλύψουμε και να βρούμε ότι μα υπάρχει κάτι διαφορετικό στη ζωή της Εκκλησίας, κάτι το οποίο αποκαλύπτει Ο χριστιανός μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία, δεν σας κάνει εντύπωση ότι όταν μπαίνεις έτσι κάνοντας ένα πνευματικό αγώνα, ότι αισθάνεσαι την εκκλησία όταν το καταφύγιό σου, το σπίτι σου που σε ηρεμεί? Το ομολογούν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό, ότι μπαίνουν μέσα και αισθάνονται άλλοι άνθρωποι, αλλά θέλει και λίγο τον αγώνα, θέλει λίγο τη φωτιά να την έχεις μέσα της αγάπης του Χριστού. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι χρειάζεται μεγάλος αγώνας, γιατί τα πάθη έχουν μεγάλη δύναμη. Εμείς δώσαμε την δύναμη στα πάθη μας, γιατί τα πάθη εκτρέφονται. Ναι, αν πάρεις ένα μικρό λιονταράκι, μόλις το γεννήσει η λιονταρίνα, και το πάρεις αυτό και αρχίζεις, το δίνεις τον μπιμπέρο, το παίρνεις από τη μάνα του, και όπως κάνεις εδώ τα αρνάκια παίρνεις και τα δίνεις στα κατσικάκια και τα δίνεις στον μπιμπερό και τα μεγαλώνεις. Παρομοιάστε λοιπόν ένα πάθος, ότι το ταΐζεις από μικρό και το μεγαλώνεις. Και όταν μεγαλώνει το λιοντάρι, όταν έχει πείνα, δεν θα υπολογίσει ότι εσύ το μεγάλωσε να σε χαϊδεύει. Αφήστε τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Είχε φτάσει σε άλλα ύψη αρετής. Αλλά το δικό σου το λιονταράκι που θα το εκτρέψεις και θα το εκθρεύεις και τα λοιπά και το μεγαλώνεις, κάποια στιγμή όταν θα πεινάσει θα υπολογίσει ότι είσαι ο ευεργέτης του και το μεγάλωσες, θα σε δαγκώσει. Αυτά κάνουν και τα πάθη μας. Το οποίο κάποια στιγμή την πατάει ο άνθρωπος. Μια φορά θα την πατήσει. Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος από την αμαρτία του. Αυτό οφείλουμε πραγματικά να δούμε ότι έχουν μεγάλη δύναμη. Με τη χάρη όμως του Θεού νικάει ο γενναίος αθλητής που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις. Γιατί λέει, πώς να ξεπεράσω, έχω πολλά πάθη. Έχω, ένας μετράει, ας πούμε, έχω 5, άλλος βγάζει 6, άλλος μετράει 2, άλλος έχει 1. Πώς θα τα ξεπεράσω όλα αυτά τα πάθη? Είναι ένα, άλλος λέει ψέμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ψέμα. Ψέμα, δεν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, ό,τι λέει, ό,τι και να πει είναι ψέμα. Πώς θα το νικήσει αυτό? Τι κανόνας? Για να συζητήσουμε τι κανόνα θα μπορούσε να βάλουμε σε ένα που λέει, ας πούμε, πολύ ψέμα. Να μην μιλάει. Δεν θα μιλάς εσύ, δεν είσαι μουγκός. Είναι εδώ μέσα μια μουγκή που δεν μιλάει, έχει κανόνα να μην μιλάει σε κάποιο πρόσωπο, ας πούμε. Ωραίος αυτός ο κανόνας, να τον τηρείς. Γιατί έχεις όφελος. Γιατί αν μιλήσεις θα την πατήσεις. Κάθε πάθος έχει το δικό του τρόπο να θεραπευτεί, αρκεί να υπάρχει θέληση και η δυνατότητα εκ μέρους να σκέπτεται πάντα ο άνθρωπος ποιο είναι το συμφέρον. Το συμφέρον. Εδώ γίνονται και γάμοι συμφέροντος, ας πούμε. Δεν έχουν και καλές εκβάσεις συνήθως αυτές. Αυτή του είδους τα... αυτού του είδους οι σχέσεις. Γίνονται, ας πούμε, σχέσεις συμφέροντος προκειμένου, ας πούμε, κάνουν κουμπαριές κάποιοι από συμφέρον. Ήταν κάποτε ένας, με έφερε 3-4 αλλοδαπούς να τους βαφτίσω. Λέω, μπράβο, λέω, πού τους βρήκε? Τις έκανα τον καλό λογισμό, λέω, μπράβο, πόσο καλός άνθρωπος είναι, τους βρήκε στον δρόμο να τους βαπτίσει. Και μετά στις κατηχήσεις που έκανα σε αυτούς τους αλλοδαπούς, εμείς δουλεύουμε στον Κύριο. Α, λέω, δουλεύετε? Για να δουλεύετε σας δουλεύει ο Κύριος. Τους είχε στα πόστα εκεί και σου λέει, προκειμένου να μην με κλέβουν, να μην με κάνουν, να τους βαφτίσω κιόλας, να πάρουν το Πνεύμα του Θεού, να μην κλέβουν αυτοί αυτόν, αλλά αυτός να αδικεί αυτός τους άλλους. Πόσο άσχημο πράγμα είναι όλο αυτό στη ζωή μας. Ο σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάνε την καθαρότητα του νου. Να, γι' αυτό μας χρειάζεται να έχουμε συνεχόμενο βομβαρδισμό καλής σκέψης, να βάλουμε μέσα μας καλά πράγματα. Γι' αυτό λέμε, διαβάστε βρε παιδιά, διαβάζετε, ή ας πούμε κάντε παρέα με καλούς ανθρώπους, θα σας χρειαστεί αυτό το πράγμα. Ή μη συζητάτε ανούσια στις δουλειές σας που βρίσκεστε εκεί με πολλούς ανθρώπους. Η καθαρότητα νου χάνεται όταν σκορπάτε ο νους. Πολύ μας βοηθάει η μελέτη και ο σωματικός κόπος, δηλαδή ένας που θυσιάζει. που κάνει μια μικρή θυσία, ας πούμε, μια μικρή θυσία, να κρατήσει μια Τετάρτη, μια Παρασκευή άλαδη, ας πούμε, να μην φάει λάδι, να πει θα κάνω έναν μικρό αγώνα. Για φαντάσου την Τετάρτη λοιπόν που έβαλε ως κανόνα στη ζωή του και εγκρίθηκε φυσικά από το πνευματικό του, την Τετάρτη στην υπηρεσία εκεί που δουλεύει να φέρουν σουβλάκι, ας πούμε, και τα λοιπά, ή να φέρουν οτιδήποτε άλλο, και τι να κάνει. Τι θα πει μέσα του, ποιο είναι το συμφέρον να κάνω για την ψυχή μου? Σουβλάκια μπορώ να τρώω κάθε μέρα, όμως εγώ έχω μια ιδιαιτερότητα, γιατί οφείλω να αγωνίζομαι. Ο σωματικός σκόπος που κάνει αυτή η μικρή στέρηση που στερείται κάτι, το κάνει για να έχει ένα πνευματικό αντίκρισμα. Δεν ικανοποιείται ο Θεός να μην κάτσεις να φας 10 σουβλάκια. Ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά που εμείς ασχολούμαστε. Εμάς τι όφελος θα έχει αυτό? Λες τον άλλον, βρε παιδί μου, δεν σε ωφελεί στη δουλειά που βρίσκεσαι να πορνοβοσκάς με τα μάτια σου? Πάρ' το χαμπάρι, πάρ' το είδηση ότι όσο το βλέπεις εκ του οράν γεννάται το εράν του πράγματος, λένε οι πατέρες. Όσο το μπανιάζεις, το βλέπεις, το ποθείς, τόσο το ερωτεύεσαι αυτό που βλέπεις. Άρα λοιπόν πρέπει να μην βλέπεις. Λέει, τι να κάνω? Λέω, πολύ εύκολο. Εκεί που είσαι θα παραμείνεις, κατέβασε τα φανάρια σου από 90 μοίρες 45. Σε βοηθάν τα φανάρια να είναι 45 μοίρες κατεβασμένα. Γιατί τα βλέπεις τα παπούτσια. Δεν τα βλέπεις εκείνο που θέλεις να βλέπεις. Και δούλευε λιγάκι περισσότερο την προσευχή. Μην δίνεις προσοχή σε αυτό που σε επηρεάζει ο πειρασμός. Πώς θα μπορούμε να ξεπεράσουμε? Αλλά θέλει τον κόπο του. Ναι, είναι να συνηθίσει το μάτι να μην βλέπει σε 90 μοίρες. Κύριε Θανάση, άμα βλέπει σε 90 μοίρες, θάνατος. Άμα βλέπει 45 όμως, ζωή. Ποιο είναι το καλύτερο, τη ζωή? Να ακολουθήσουμε. Ακόμη, τι χρειάζεται? Χρειάζεται προσευχή. Και πολύ προσευχή, ώστε να επισκιάσει τον αγωνιστή η Θεία Χάρις. Διότι εκεί που πέφτουμε οι περισσότεροι, είναι, μας δίνει ο Θεός ένα σκόλοπα, για παράδειγμα. Μας δίνει να έχουμε πάνω μας κάτι. Ας μας δίνει ένα σπυράκι που δεν ξέρω, αυτό δεν φεύγει με τίποτα. Εκεί το ξύνουμε, το βάζουμε, το πουλώνουμε, το κάνουμε, μας το δίνει αυτό κτλ. Μας το έδωσε ο Θεός για να το έχεις εκεί. Σου δίνει, ας πούμε, κάτι να έχεις στο σώμα σου διαφορετικά. Και σκέφτεσαι αυτό, πώς θα σωθείς από αυτό. Αντί να σκέφτεσαι πώς θα σωθείς από αυτό, τι βάζεις? Βάζεις πολύ προσευχή να ασχοληθεί ο Θεός με αυτό, και εγώ, Θεέ μου, είμαι μαζί σου. Και αν να φύγω από το σπυράκι, ας φύγω. Να, μια ένδειξη φιλοτίμου που οφείλουμε να κάνουμε για το συμφέρον της ψυχής μας. Γιατί τότε έρχεται η Θεία Χάρις σε έναν ο οποίος έχει μαθαίνει να αγωνίζεται. Και για να αποκτήσει κανείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας, γιατί εύκολα παρασύρεται ο άνθρωπος στο κακό και χάνει σε μια στιγμή αυτό που απέκτησε ύστερα από μεγάλους αγώνες. Για δείτε, ένας φιλότιμος που έχει ένα σαρκικό θέμα, ας πούμε, να πούμε ένα από τα κοινά, ένα σαρκικό θέμα, και πέφτει συνεχώς. Και λες, δεν ξεκινάς ρε με το φιλότιμο τώρα που είναι και σαρακοστή, να κάνεις ένα φιλότιμο να μην πέφτεις? Να το ξεκινήσω. Ξεκινάει με καλή διάθεση. Προχωράει μια μέρα, προχωράει δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις, 10, 20, 30, 40, 49 μέρες, τελειώνει η νηστεία. Έλα βρε παιδί, πώς πήγες? Μια χαρά. Έπεσε όμως την πεντηκοστή. Μα τι έγινε? Γιατί δεν συνέχισε ο αγώνας σου ίδιος? Γιατί, λέει, σκέφτηκα, λέει, τελείωσε τώρα νηστεία, τώρα μπορώ να πέφτω. Δεν πάμε έτσι. Δεν πάμε έτσι. Πάμε με το φιλότιμο, πάμε με αγώνα. Και ξέρεις, άμα πέσει ο άνθρωπος, για προσέξτε, να το κάνουμε ένα ψυχογράφημα. Άμα πέσουμε, εγώ να σας πω πώς το αισθάνομαι. Άμα πέσουμε, δεν πάμε από τη βάση που ξεκινήσαμε. Είναι όπως πέφτει ένα μήλο. Αν πέσει ένα μήλο από το δέντρο από πάνω, θα πέσει ακριβώς κάτω από εκεί που ήταν, στο κλαρί. Μπορεί να επικλινέσει το έδαφος, μπορεί να πέσει πιο πέρα. Λοιπόν, όταν πέφτει ο άνθρωπος από την αμαρτία, δεν πάει στον τόπο από τον οποίο ξεκινάει, τον παραζαλίζει η πτώση του και τον αποπροσανατολίζει, δεν τον αφήνει να βρει εύκολα την αρχή. Γιατί βλέπετε, ένας που πέφτει στην αμαρτία αμέσως δεν πάει να σηκωθεί αμέσως. Έπεσες. Ο Σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει. Το λέει η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Έπεσες, είσαι άνθρωπος. Δικαιολογείσαι, έπεσες. Πήγες αμέσως όμως στον πνευματικό. Όχι. Τι έκανες όλο αυτό το διάστημα? Λέει, σκεφτόμουν να πάω, να μην πω, αξίζει να γυρίσω. Θα με αγαπάει τώρα ο Θεός? Τι μπορεί να σου βάλει ο Σατανάς δηλαδή για να μην βρεις την αρχή σου, να μην ξεκινήσεις? Μα αυτό είναι το σπουδαίο. Να βρεις εκείνη τη στιγμή που πέφτεις το θάρρος. Λέει ο άλλος, έπεσα, δεν πήγα ούτε εκκλησία, ούτε έκανα την νηστεία, τίποτα. Μα από εκεί που έπεσες ξεκινάς πάλι. Γιατί έτσι έρχεται η χάρις του Θεού. Στην καρδιά, λέει, του ανθρώπου υπάρχει το καλό και το κακό. Από τον αγώνα το δικό μας θα εξαρτηθεί ποιο από τα δύο θα επικρατήσει. Αν αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, χωρίς να τον βιάσουμε, θα επικρατήσει το κακό. Να, οι περισσότεροι που δεν θέλουμε να υποταχτούμε, δύσκολο πράγμα να είσαι υποτακτικός. Μα γι' αυτό και δεν είναι όλοι για όλα. Ξέρετε πόσοι έχουν περάσει από τα μοναστήρια να γίνουν καλόγεροι? Κατομμύρια άνθρωποι. Κατομμύρια. Δω, λέει, άλλος, έχω ερωτική απογοήτευση, θα πάω να γίνω καλόγρης, καλόγρης. Και τη βλέπεις μετά από 3 μήνες παντρεύεται. Τόση επιθυμία του μονήρους βίου. Δεν είναι έτσι. Ο δυνάμενος χωρεί τον. Αλλά αν αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, που αυτό κατά βάση θέλει ο Σατανάς, τότε μας ρίχνει. Πάμε με το κακό. Πάντα πρέπει να έχουμε το συντονισμό, αυτή την επαφή, την πνευματική χειραγωγία που είπαμε και λέμε. Αυτή χρειάζεται πάρα πολύ στον πνευματικό αγώνα. Δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Παιδιά, είναι μεγάλη ευεργεσία να έχει σήμερα μέσα σε αυτήν την κοινωνία του χάους να έχεις έναν άνθρωπο να σε στηρίξει και τίποτα να μην σου πει. Μια ευχή να σου διαβάσει, όσο αμόρφωτος και τενεκές να είναι. Αλλά έχεις μια στήριξη, έχεις ένα πετραχύλι να στηριχτείς εκεί και να ξεκινήσεις τον αγώνα σου. Γιατί ο αγώνας είναι σκληρός. Θα πέσεις και θα ξανασηκωθείς. Και πάλι θα πέσεις και πάλι θα ξανασηκωθείς. Είναι αγώνας ισόβιος. Γιατί ο Σατανάς δεν μας αφήνει ανενόχλητους ούτε μια στιγμή. Μια στιγμή αμελίας όμως την περιμένει ο Σατανάς, την αμέλειά μας. Μία αμέλεια. Γι' αυτό και η παρότριση εσωτερική είναι, κάντο λιγάκι. Όποιο αμάρτημα δηλαδή. Κάντο λιγάκι, δεν πειράζει, δεν παθαίνεις τίποτα. Άλλωστε δεν θα πέσεις εξ ολοκλήρου. Έτσι. Αλλά γρασάρι γερά, ε. Γρασάρι γερά. Και μετά πας σούμπιτο. Πώς πάει ακριβώς η τσουλίδρα? Πας, πέφτεις. Αμέσως. Μια στιγμή, λέει, αμελίας περιμένει για να την εκμεταλλευτεί και να κάνει ζημιά στην ψυχή μας. Όπως είπαμε, στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται ταπείνωση. Να, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Γιατί μόνο την προσευχή των ταπεινών ακούει ο Κύριος. Ταπεινός ποιος είναι? Και αυτός που πέφτει. Αλλά το ομολογεί στο Θεό ταπεινά, σεμνά, όχι εγωιστικά. Γιατί εγωιστής είναι εκείνος που δεν ξανασηκώνεται. Έχει μέσα πείσμα του, λέει, αφού έπεσα, γιατί με επέτρεψε ο Θεός να πέσω? Μα δεν σε επέτρεψε ο Θεός να πέσει, εσύ επέτρεψες τον εαυτό σου να πέσει. Ο Θεός σου έδωσε την δύναμη και τη δυνατότητα να φύγεις από αυτή την πτώση και εσύ πέφτεις. Άρα λοιπόν η προσευχή του ταπεινού εισέρχεται, λέει, στα ότα του Κυρίου, στα αυτιά. Η οφθαλμή του Κυρίου εισήν επί τους ταπεινούς κατά την καρδία. Το με ταπεινό φρόνημα φώναξε δυνατά προς τον Κύριο και πες του, Κύριε ο Θεός μου, σύ, εάν θέλεις, μπορείς να φωτίσεις το σκότος της ψυχής μου για να επανέβρω έτσι το έλαιό σου και την χάρη σου. Και αυτό προσευχόταν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έλεγε ως προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος. Μα δεν είναι τα σκότη όλη την ημέρα αυτά που έχουμε τα αμαρτήματα? Σκότη είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να παρακαλούμε το Θεό να μας φωτίσει το σκότος. Γιατί όπου έρχεται το φως φεύγει το σκότος. Όπου μπαίνει ο Χριστός φεύγει η αμαρτία. Αυτό να κρατούμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο συμφέρον της ψυχής μας. Νομίζω παιδιά ότι εάν δούμε όλη μας τη ζωή θα ανακαλύψουμε ότι το συμφέρον της ψυχής είναι να είμαστε πάντα κοντά στο Θεό. Κάθε απομάκρυσή μας είναι τόσο επιζήμια που φέρει σε κάποιον την δυνατότητα της επιστροφής, την κάνει ας πούμε μετά από χρόνια. Δεν σας κάνει τυχαίο. Έχω ακούσει την εξομολόγηση ανθρώπους που λένε έκανα έκτρωση και βλέπεις γυναίκα ας πούμε 70 χρονών και δεν εξομολογήθηκε στην αμαρτία σου. Όχι λέει, δεν πήγα 40 χρόνια να κοινωνήσω. Μα γιατί κανόνισες τόσο πολύ τον εαυτό σου? 40 χρόνια επέβαλε στον εαυτό της κανόνα να μην κοινωνήσει, να μην πάει στην εκκλησία, να μην εξομολογηθεί, γιατί έβαλε μόνη του το. Και αν πέθαινες, πώς θα έπαιρνες μαζί σου την αμαρτία? Τι μας βάζει ο σατανάς? Μου έλεγε μια καλή ψυχούλα σε ένα ταξίδι που έκανα τελευταία για κάποιες ομιλίες πάνω στον Εύρο, λέει, δεν ήρθε η ώρα παππούλη ακόμα να εξομολογηθώ. Λέω, πόσα χρόνια περίπου σκέπτεσαι ακόμα να ζήσεις? Όταν έφυγα από τη Θράκη την άφησα ας πούμε ήταν γύρω στα 60, τώρα βάλε και καμιά 25-30 χρόνια παραπάνω. Λέω, πόσο σκέφτεσαι ακόμα να ζήσεις? Όσα μου δώσει ο Θεός. Μα ο Θεός μπορεί να μην σου δώσει αύριο την αναπνοή. Πόσοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ακαριέως? Μην αναβάλουμε την δυνατότητα που έχουμε για να σωθούμε. Μας συμφέρει να είμαστε μετανία και με αμαρτία παρά να είμαστε στην κατάσταση της αμετανοησίας και χωρίς αμαρτία. Προσέξτε, το καταλάβατε αυτό που είπα? Γι' αυτό ο αγώνας μας είναι κάθε φορά που πέφτουμε. Το συμφέρον της ψυχής μας είναι να πάμε να βρούμε το πνευματικό μας, να του πούμε ξαναέπεσα και ξεκινώ από το μηδέν. Γενναία απόφαση, δυναμική. Προχωρούμε και η χάρη του Θεού να ξέρετε ότι θα βρίσκεται δίπλα μας, θα μας συνοδεύει, θα μας ενισχύει. Εγώ το αισθάνομαι πολλές φορές αυτό στη ζωή μου, ότι ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε ουρανοπολίτες πολύ εύκολα. Κάθε φορά που εξομολογούμαστε είμαστε σε μια πολύ ωραία κατάσταση. Δεν είναι ωραία η κατάσταση να τελειώσεις την εξομολόγησή σου και να βγεις να χαρείς αυτό που άνοιξες την καρδιά σου, που είπες τα πάντα, πήρες μια συμβουλή, πήρες έναν μικρό κανόνα ή ελάχιστο ή πολύ, δεν έχει σημασία ο κανόνας, αλλά εκείνο που περισσότερο έχει μεγάλη σημασία για όλους μας είναι να ξέρουμε ότι ο Θεός, παιδιά, δεν έχει μεζούρα αμαρτημάτων, έχει μεζούρα μόνον μετανοίας. Μόνο τη μετάνοια μετράει με τη μεζούρα. Την αμαρτία δεν τη μετράει, γιατί αν τη μετρούσε, παιδιά, χανόμασταν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Πόσο πλούσιοι είμαστε πράγματι εμείς οι χριστιανοί που έχουμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό στα χέρια μας και καλούμαστε να εντρυφήσουμε σε αυτόν, να ζήσουμε σύμφωνα με αυτόν και να τον μεταδώσουμε, να τον μεταβιβάσουμε. Γιατί πράγματι ο χριστιανός καλείται αυτόν τον μεγάλο θησαυρό που του έδωσε η Εκκλησία να μην τον κρατήσει μόνο για τον εαυτό του, αλλά να τον μεταδώσει και στον πλησίον του. Είτε αυτός βρίσκεται εντός της Εκκλησίας, είτε εκτός. Γιατί ο κάθε χριστιανός και ιδιαίτερα ο κάθε συνειδητός χριστιανός που ζει και εργάζεται σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο στην καθημερινότητά του, γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ένας Απόστολος μέσα στον κόσμο. Το έργο της κατήχησης, της διδασκαλίας, το οποίο ανέλαβαν οι Απόστολοι από τον Κύριο, το μετέδωσαν και το μεταβίβασαν ως ιερά παρακαταθήκη στους διαδόχους τους, δηλαδή στους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και αυτοί, οι επίσκοποι δηλαδή και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, έχουν αναλάβει το ιερό υπούργημα του ποιμαντικού έργου μέσα στην Εκκλησία. Έχουν αναλάβει το διακόνημα της διδασκαλίας και της λατρείας του Θεού. Όμως, το κάθε μέλος, το κάθε βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας, το οποίο ακριβώς ζει ή έστω καλείται να ζει σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γίνεται ένας Απόστολος μέσα στον κόσμο. Όχι αναλαμβάνοντας κηρυκτικό ή ποιμαντικό έργο, αλλά με την στάση του, με τον τρόπο ζωής του μέσα στην κοινωνία, διδάσκει διαρκώς και ομολογεί τον έναν και μόνον αληθινό Θεό. Πολλές φορές, επιτρέψτε μου την παρέκβαση αυτή, με ανθρώπους που τυχαίνει να συνομιλώ ή να ακούω διάφορα παράπονα για τους ιερείς. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι ιερείς είναι άνθρωποι και αυτοί, με αδυναμίες, με πάθη, και αγωνίζονται και αυτοί και αγωνίζονται πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία, ακριβώς όπως ο κάθε χριστιανός, να πολεμήσουν και να νικήσουν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, το εγώ τους, και να δοθούν εξ ολοκλήρου ψυχήτη και σώματι στον Θεό και βέβαια και στην διακονία των μελών της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή επιφορτισμένοι ακριβώς με πολύ μεγαλύτερο έργο από ότι οι υπόλοιποι χριστιανοί. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι δεν είναι εκπρόσωποι του Θεού στον λαό, αλλά είναι εκπρόσωποι του λαού στον Θεό. Δεν εκπροσωπούν, γιατί δεν χρειάζεται εκπροσώπηση ο Θεός, καθώς ο ίδιος αποκαλύπτεται στον κόσμο μέσα. Αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη από εκείνον που θα πάρει τις προσευχές και θα τις μεταφέρει προς τον Θεό. Και λέγω πολλές φορές ακριβώς ότι μία ενορία, για παράδειγμα, μπορεί να έχει έναν, δύο ή και πέντε κληρικούς. Και μπορεί να τα οικονομήσει έτσι ο Θεός και να τα επιτρέψει, ώστε να μην είναι όλοι καλοί κληρικοί. Ανθρώπινο. Όμως, δείτε μία ημέρα της ζωής σας. Πόσες φορές θα δείτε έναν ιερέα στον δρόμο? Πόσες φορές θα έρθετε σε έπαφη με έναν πρεσβύτερο ή με έναν επίσκοπο? Μπορεί να περάσει μία ολόκληρη εβδομάδα και να μην δείτε τον ιερέα της ενορίας σας παρά μόνο αν πάτε στην εκκλησία. Χάνεται ο ιερέας μέσα στον κόσμο. Όμως δεν χάνεται ο χριστιανός. Αυτοί οι 100, οι 200, οι 500 που θα εκκλησιαστούν την Κυριακή στην εκκλησία, όταν θα βγουν από την θύρα του ναού, θα κατέβουν τα σκαλοπάτια και θα βρεθούν μέσα στον κόσμο πια. Θα μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Θα μεταδώσουν αυτό το οποίο οι ίδιοι προλίγου έλαβαν, που είναι η χάρη του Θεού, που είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Θεού. Θα τη μεταφέρουν εν συνεχεία στις οικίες τους, στις οικογένειές τους, στον κόσμο μέσα. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι ο καθένας από εμάς, όχι μόνο οι ιερείς, γίνονται απόστολοι και μάρτυρες του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Εκείνοι οι οποίοι είτε από αμάθεια είτε από εμπάθεια βρίσκονται μακράν της Εκκλησίας, βρίσκουν ως δικαιολογία πολλές φορές τη δική μας στάση και συμπεριφορά των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Καλούμαστε λοιπόν να τους δείξουμε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, και εμείς έχουμε πάθη, και εμείς έχουμε αδυναμία, αλλά έχουμε κάτι πολύτιμο που δυστυχώς εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει. Έχουμε την δυνατότητα της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Έχουμε την δυνατότητα να αγιάσουμε, να γίνουμε και εμείς κατά χάριν θεοί. Έχουμε την δυνατότητα της αγιότητας. Και αυτό γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ελέους. Ο καθένας λοιπόν από εμάς γίνεται ένας Απόστολος μέσα στον κόσμο. Και για να συνδέσουμε ακριβώς τη σκέψη μας αυτή με την συνέχεια στο ταξίδι μας στην επιστολή του Ιακώβου, θυμάστε ότι τις προηγούμενες συναντήσεις μας μιλήσαμε για αυτόν τον καθρέφτη, μιλήσαμε για αυτό το έσωπτρο στο οποίο κοιτάζεται ο άνθρωπος και βλέπει ακριβώς ποιος πραγματικά είναι. Καθώς μέσα από τον καθρέφτη μπορεί να δει την εικόνα του. Είδαμε λοιπόν πως ο Απόστολος Ιάκωβος προτρέπει τους χριστιανούς να αποφεύγουν την οργή, διότι συσσωρεύεται ρήπος και κακία και αποκλείεται έτσι ο άνθρωπος από την σωτηρία. Και μόνον ο λόγος του Θεού σώζει και κάμει τον άνθρωπο μακάριο. Όμως οι πιστοί πρέπει να τηρούν με έργα, όπως θα δούμε, τον Θείο Λόγο, διότι χωρίς αυτά θα ζουν σε απάτη. Η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου είναι η αληθινή πίστης. Είναι η αληθινή, αν θέλετε, θρησκεία και εκδηλώνεται με φιλανθρωπία και καθαρότητα. Και αυτή η θρησκεία είναι ασυμβίβαστη, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με την πολυλογία. Βέβαια, όταν μιλούμε για θρησκεία, πολλές φορές υπάρχει μία παρανόηση. Γι' αυτό οφείλουμε εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Η αναφορά μας ως θρησκεία στο χριστιανισμό πολλές φορές έχει έναν τεχνικό χαρακτήρα και όχι ουσιαστικό, όχι θεολογικό, όχι πνευματικό, γιατί

θρησκεία, η εκκλησία δεν είναι θρησκεία, είναι αποκάλυψη. Γιατί μέσα στην εκκλησία ο Θεός δεν αναζητάται, αλλά αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται μέσα στην εκκλησία, αποκαλύπτεται στον καθέναν από εμάς που αναζητούμε τον Θεό, και τότε πραγματικά όταν συναντήσει ο άνθρωπος τον Θεό, του αποκαλύπτεται η αλήθεια. Και όταν κανείς ζει την αλήθεια, δεν μπορεί να ζει μέσα στο ψεύδος. Και όταν κανείς ζει την αλήθεια του Ευαγγελίου, ζει μέσα στο φως, και βέβαια όπου υπάρχει φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Είδαμε λοιπόν πως ο ιερός συγγραφέας μας είπε πως για να αποκτήσει κανείς την δικαιοσύνη του Θεού και να σωθεί από την αμαρτία και τον θάνατο, είναι αναγκαία η έμπρακτη εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Και ακριβώς μας μίλησε εκεί ο ιερός συγγραφέας για τον καθρέφτη. Γιατί αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού αλλά δεν ζει, δεν ποιεί σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, μοιάζει με εκείνον που εξακριβώνει τα αληθινά φυσικά του χαρακτηριστικά στο καθρέφτη, λησμονεί όμως μετά την ακρόαση την πραγματική του μορφή και φαντάζεται τον εαυτό του τελειότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Βλέπει δηλαδή τον καθρέφτη, βλέπει τα προβλήματά του, όμως όταν απομακρυνθεί από τον καθρέφτη χάνει την εικόνα και την πλάθει μετά νοητικά, εγκεφαλικά, ωραιοποιώντας την, ξεχνώντας τι πραγματικά έχει δει. Γιατί ο καθρέφτης αποτυπώνει πάντοτε την αλήθεια. Το θέμα είναι, απομακρυνόμενος από τον καθρέφτη, να μην ξεχάσουμε την αλήθεια αυτή και να μην ωραιοποιήσουμε τις καταστάσεις εκτρέφοντας περισσότερο τον εγωισμό μας. Και ο τέλειος νόμος της ελευθερίας ως καθρέφτης, μέσα στον οποίο κατανοούμε την πραγματική μας ζωή, εξαίρει την ανάγκη της τελειώσεώς μας και υποδεικνύει τους τρόπους της. Εκείνος που με προσοχή εξέτασε τον εαυτό του στον καθρέφτη και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής προόδου, δεν είναι μόνο ακριατής του νόμου, είναι και ποιητής. Αντίθετα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εκείνος που κατανόησε τον εαυτό του πάνω στον καθρέφτη, στη συνέχεια όμως απομακρύνθηκε και λησμόνησε το μάθημα του καθρέφτη, αυτός είναι ακροατής επιλησμονής. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση του 25ου στίχου πια, όπου ακριβώς ο ιερός συγγραφέας μας δίνει περισσότερα στοιχεία πια, καθώς εδώ μπαίνουμε σε έναν, θα λέγαμε, διευκρινιστικό λόγο του ιερού συγγραφέα. «Ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων, το της ελευθερίας και παραμείνας ούτως ουκ ακροατής επιλησμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν την ποιήση αυτού έστε. Όποιος όμως, λέει, πρόσεξε, μελέτησε καλά και εμβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου, που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία, και έμεινε σταθερός στον νόμο αυτό καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του και οδηγό του, αυτός δεν έγινε ακροατής που ξεχνά γρήγορα όσα άκουσα, αλλά τηρητής που κάνει έργα και δεν λέει μόνο λόγια. Αυτός θα είναι μακάριος με την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου». Στο σημείο αυτό συναντούμε έναν ακόμη μακαρισμό του ιερού συγγραφέα. Το πρώτο τον συναντήσαμε στον 12ο στίχο, όπου αφορούσε εκείνους που με πίστη υπομένουν τους ποικίλους πειρασμούς. Εδώ ο ιερός συγγραφέας μακαρίζει την θετική προσπάθεια του πιστού να αποδειχθεί τέλειος και ολόκληρος εν μέσω πειρασμών. «Εις νόμων τέλειων το της ελευθερίας». Και αυτό θα μας το εξηγήσει και στη συνέχεια αργότερα πια, όταν θα μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Και εδώ βλέπουμε ένα οξύμορο, θα λέγαμε, σχήμα του Ιακώβου, που

0: εκπλήττει. Νόμος τέλειος των της ελευθερίας. Θα εμβαθύνει στον τέλειο νόμο, στον νόμο της ελευθερίας. Ο Ιάκωβος, για να τονίσει την αλήθεια ότι η έμπρακτη αυτή εξάσκηση της αγάπης είναι συγχρόνως αυθόρμητη και υποχρεωτική, χάλκευσε αυτή τη χαρακτηριστική φράση «νόμος της ελευθερίας». Είναι τέλειος γιατί τίποτα πια δεν χρειάζεται να προστεθεί σε αυτόν. Και είναι ελεύθερος γιατί όταν τον εφαρμόζει κανείς αισθάνεται πράγματι ελεύθερος. Είναι φανερό ότι και από την θεολογία του Παύλου ή μόνος του ο Άγιος Ιάκωβος, που είναι για μας ακριβώς ο εκπρόσωπος της σκέψης του εξιουδαίων χριστιανισμού, προχώρησε από τον Μωσαϊκό νόμο στο νέο νόμο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Η φαινομενική αντίθεση μεταξύ νόμου και ελευθερίας εδώ ξεπερνάται. Όποιος μπήκε μέσα στο πνεύμα της χριστιανικής πίστης στέκεται απέναντι στον νόμο εσωτερικά ελεύθερος. Δεν τον ακολουθεί πια εξαιτίας κάποιου εξωτερικού καταναγκασμού. Είναι επομένως εδώ μια φράση διαλεκτική, πλούσια σε νοήματα, και θα ήταν ατελείωτα εάν τα έγραφε κανείς όσα εξυπονοεί πίσω από αυτήν. Εμείς ακροθυγώς αναφέρουμε μερικά για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο του κειμένου. Πάντως πρόκειται για τη νέα εν Χριστώ ζωή με την οποία και μόνο ελευθερώνονται οι άνθρωποι και οι λαοί. Και παραμήνας και έμεινε εκεί. Δεν ξέχασε δηλαδή, δεν μετακινήθηκε το ενδιαφέρον του σε άλλα αντικείμενα, αλλά ασχολήθηκε σοβαρά μόνο με αυτόν, σύμφωνα και με το ρητό του Αποστόλου Παύλου, πάντα δοκιμάζετε το καλό κατέχετε. Έμεινε εκεί, στην τήρησή του. Αυτός που δεν έγινε ακροατής της λησμονιάς, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος και ευλογημένος. Ξαναρχόμαστε λίγο στον καθρέφτη. Ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, είπαμε, σαν καθρέφτης μέσα στον οποίο καταλαβαίνουμε καλά την πραγματική μας ζωή, τονίζει την ανάγκη που έχουμε να τελειοποιηθούμε και μας δείχνει με ποιους τρόπους. Όποιος προσεκτικά σε αυτόν τον καθρέφτη εξέτασε τον εαυτό του και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής πρόοδου, δεν είναι μόνο ακροατής αλλά και ποιητής. Αντίθετα με τον προηγούμενο που συναντήσαμε στον 24ο στίχο, που είναι ακροατής επιλησμονής, αυτός εδώ τώρα είναι μακάριος, είναι ευλογημένος. Θα είναι πολύ ευτυχισμένος αν όλη η διαγωγή του είναι η εφαρμογή των όσων δίδαξε ο Χριστός, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Να είναι ελεύθερος και χαρούμενος μέσα στα πλαίσια που του χάραξε ο Θεός. Σαν το ψάρι στο νερό ή σαν το γουργό πουλί στον ουρανό. Αυτός είναι ο δεύτερος, όπως είπαμε, μακαρισμός του Ιερού Συγγραφέα. Αλλά εκτός των ακροατών και ποιητών, όπως και των ακροατών και μη ποιητών, υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία πιστών που απαρτίζεται από τους ακροατές και ποιητές μόνο σε ό,τι αφορά τα της λατρείας και τους εξωτερικούς τύπους. Και τότε και αυτός, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, όταν τηρεί μόνο τους εξωτερικούς τύπους χωρίς να υπάρχει ουσία πνευματική, τότε και αυτός βρίσκεται εντός μιας θρησκείας και όχι αποκαλύψεως και βίωσης του Ευαγγελίου κατά πάντα, βίωση της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Ας διαβάσουμε όμως τον 26ο στίχο, για να δούμε ακριβώς τι μας λέει ο Ιερός Συγγραφέας. για αυτή την τρίτη, αν θέλετε, κατηγορία. Ή της δοκή θρήσκος είναι εν ημί μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδία αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία. Λένε μερικοί με ευκολία, εμείς είμαστε πιστοί τηρητές των θρησκευτικών διατάξεων. Ας μάθουν αυτοί αυτό που θα πω. Εάν κάποιος από εσάς νομίζει ότι είναι θρήσκος και ευσεβής, δεν έχει όμως χαλινάρι και μέτρο στη γλώσσα του, αλλά εξαπατά τη συνείδησή του με το ψεύτικο αυτό φρόνημά του, η θρησκεία του ανθρώπου αυτού είναι ανώφελη και άχρηστη. Κάνει εντύπωση εδώ η αναφορά του συγγραφέα στη λέξη θρήσκος. Η λέξη θρήσκος δεν απαντά αλλού. Και με αυτόν τον όρο εδώ εννοείται ο θρησκευτικός και δει ότι της θρησκευτικής λατρείας και των εξωτερικών θρησκευτικών έργων νηστείας, ελεημοσύνης, προσευχής, τηρητής. Αυτός δηλαδή που τηρεί τον νόμο μόνο κατά γράμμα. Επομένως, όπως και σήμερα, αυτός ο όρος και τότε σήμαινε αυτόν που με επιμέλεια τηρεί μάλλον τα της εξωτερικής λατρείας, όπως είπαμε, νηστεία, προσευχή, φιλανθρωπία, εκκλησιασμό θα λέγαμε σήμερα, παρά την εσωτερική ζωή του πνεύματος. Δηλαδή όλα αυτά τα πολύτιμα εργαλεία που είναι η νηστεία, η προσευχή, φιλανθρωπία, εκκλησιασμός, δεν τα κάνει ακριβώς για να ενδυναμωθεί, για να εργαστεί περισσότερο πνευματικά, αλλά μένει στην τυπική, στην στήρα, στην ξερή τήρηση όλων αυτών, θέλοντας περισσότερο να παρουσιάσει μια εικόνα καλού πιστού, αλλά όχι αληθινού πιστού. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις ας θυμόμαστε τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Αυτός λοιπόν που νομίζει ότι είναι θρήσκος αλλά δεν διευθύνει με χαλινάρι τη γλώσσα του και ξεγελά τον εαυτό του, αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι μάταιη, είναι άχρηστη. Μη χαλιναγωγών γλώσσα αυτού. Αναφέρεται εδώ ειδικότερα στις παρεκτροπές που είδαμε να καυτηριάζει στον 19ο στίχο. Είναι φανερό ότι οι αχαλήνουτες κρίσεις και επικρίσεις του ενός εναντίον του άλλου και εναντίον των διδασκάλων του λόγου προκαλούσαν μεγάλη σύγχυση και πολλούς κινδύνους μέσα στις κοινότητες στις οποίες απευθύνεται ο ιερός συγγραφέας και προσπαθεί να τις νουθετήσει πνευματικά. Όμως τούτο συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα αλλά και σε κάθε εποχή. Γι' αυτό αποδίδεται τόσο μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό από τον Ιάκωβο. Επειδή λοιπόν προηγουμένως είπε ότι είναι μακάριος όποιος εφαρμόζει τη διδασκαλία του Χριστού, για να μην νομίσει κανείς ότι είναι εύκολο και ότι και ο ίδιος τα εφαρμόζει, ο Ιάκωβος πηγαίνει σε ένα καυτό θέμα της έμπρακτης εν Χριστώ ζωής, τη γλώσσα. Και εδώ εννοεί ότι πρέπει ο άνθρωπος να την ελέγχει, να τη διευθύνει τόσο ώστε να προλαβαίνει όλα της τα παραπτώματα και όχι μόνο αυτά που ανέφερε στον 19ο στίχο. Να θυμάστε πάντοτε τον καθρέφτη. Είναι πάρα πολύ αυτή η εικόνα του καθρέφτη που διαρκώς μας υπενθυμίζει την αυτομεμψία και την κριτική που πρέπει να έχουμε στον εαυτό μας. Μάταιη λοιπόν η πίστη ενός τέτοιου ανθρώπου. Και είναι πραγματικά μάταιη, γιατί άδεια δηλαδή και κούφια εκτός πραγματικότητας είναι αποτυχημένη, είναι άσκοπη, είναι άκαρπη. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος τονίζει ότι δεν αρκούν οι τύποι όταν απουσιάζει η ουσία, πράγμα το οποίο και ο Κύριος καταπολέμησε με καυστικότητα στους κύκλους των Φαρισαίων. Μάταιη λοιπόν η θρησκεία όταν αποτυχάνει στον Κύριο σκοπό της, όταν είναι ανώφελη και άκαρπη. Ο Ιάκωβος δεν επιτίθεται εδώ γενικά κατά των εξωτερικών τύπων. Τονίζει απλώς ότι αυτή είναι μάταιη εάν ορισμένες άλλες εκδηλώσεις της χριστιανικής πίστεως δεν έχουν την εξέχουσα θέση που αρμόζει σε αυτές. Είναι φανερός ο προφητικός χαρακτήρας του κηρύγματος του Ιερού Συγγραφέα για την ουσία και τους τύπους στη θρησκεία. Άλλωστε θυμάστε πως στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές οι προφήτες εξαπέλυσαν αυστηρή κριτική κατά των συγχρόνων τους για την παραμέληση της ουσίας της πίστεως και την προσκόλληση στα εξωτερικά του νόμου. Την ίδια τάση εντός των φαρισαϊκών κύκλων, όπως είπαμε, καταπολέμησε με καυστικότητα και ο ίδιος ο Κύριος. Η σύνδεση του θρησκός με το χαλιναγωγόν γλώσσα αυτού μας οδηγεί στο να πιστεύσουμε ότι ως τέτοιος εδώ νοείται εκείνος που λέει ότι έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα. Ο τρόπος αυτός του ευσεβήν δεν είναι θρησκεία καθαρά και αμίαντος, όπως θα δούμε την επόμενη φορά, καθώς θα δούμε τον Ιερό Συγγραφέα να μας λέει ποια είναι η θρησκεία η καθαρή και αμόλυντη ενώπιον του Θεού. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Δέκατον έβδομον. Δεν θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντας τον να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα, και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό». Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωραία εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής. Και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα, αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν το αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες, γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία? Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα και αυτός φρόντιζε να συμφιλιωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις στάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούνται με αποχή από το φαγητό ως ότου συμφιλιωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχτηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνείς τους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφή, κατορθωμένη με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτη και ασύνετη, σαν εκείνη ορισμένων κοσμικών γερόντων, που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δε νοερό τους βλέμμα τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών.

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδεία σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Ισίδωρος, που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ως ιότατος εκείνος ποιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρόκαρδο, αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται, εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας «Προσευχή σου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταριθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσω άλλων αδελφών καθώς και εμού του ταπεινού οικέτευσε τον ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του.
22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της Μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. «Στην αρχή μεν», μου είπε, «συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθα τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση, ως ανάξιο να διαμένει στη Μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο. Ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχόμενους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα».

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτόν της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει Όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου. Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος ακίνητος μπροστά στο τραπέζι.

0: Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρολογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακρακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσουν δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον,

0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενών.

0: της, χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Πατρίτε Μήτερ Δεκούσα των Πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ Δεκούσα των Πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ Δεκούσα των Πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι δύο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Ιού και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστεώς σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Αξίων εστί η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιο και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέησου, τρώγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυάμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσαι ντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσαι τον Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσουμε κατά εμού κατά το έλεό σου και γενέσουμε τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγινης έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη η έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωση ελθήν και συδειπνή σε αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διόδε ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν απετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά του υπό τη μετανία η προσαχθέντα άπαντα εν το χωρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκε στου απεράντου αιώνα αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος οι προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, σε ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Η εποχή των πολλών ευκολιών, ίσως των πολλών δυσκολιών. Έγιναν και οι καρδιές σιδερένιες. Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός, έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Μ' όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνες το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σου ράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστενε η αγελάδα μας, υπεφέραμε κι εμείς, γιατί την θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλο σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε «Να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ». Τώρα το βάζω στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι όταν είχαμε καλή σοδειά από λαχανικά κτλ. Δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. «Γιατί να δώσω στους άλλους», σου λέει. «Τα βάζουμε στα ψυγεία και τα έχουμε για μας». Άφησε πουτόνους ολόκληρους πετούν οι θάβους στις χωματερές και εκατομμύρια άνθρωποι άλλοι πεινούν και πεθαίνουν. Παλάβωσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Δεν έχουν τελειωμό τα σύγχρονα μέσα. Τρέχουν πιο πολύ από το νου του ανθρώπου γιατί βοηθάει και ο διάβολος. Παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαν αυτά τα μέσα, τηλέφωνα, φάξ, μηχανήματα κτλ., είχαν τη γαλήνη τους, την απλότητά τους. Χαίρονταν γέροντα τη ζωή τους. Ναι, τώρα παλάβωσαν οι άνθρωποι. Τώρα που έχουν τις μηχανές. Βασανίζονται από τις πολλές ευκολίες. Τους πνίγει το άγχος. Θυμάμαι οι Βεδουίνοι, τότε που ήμουν στο Σινά, πόσο χαρούμενοι ήταν. Είχαν μια σκηνή και ζούσαν απλά. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάιρο, αναπαύοντας την έρημο μέσα στις σκηνές. Λίγο τσάι αν είχαν, ήταν όλο χαρά και δοξολογούσαν το Θεό. Αλλά τώρα, με τον πολιτισμό, άρχισαν κι αυτοί να ξεχνούν το Θεό. Μπήκαν κι αυτοί στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Τους έφτιαξαν οι Εβραίοι πρώτα καλύβια. Μετά τους πούλησαν όλα τα παλιά αυτοκίνητα του Ισραήλ. Τους Εβραίους, κάθε Βεδουίνος τώρα με ένα καλύβι και ένα χαλασμένο αυτοκίνητο είναι και έχουν και άγχος. Χαλάει το αυτοκίνητο, να παιδεύονται να το φτιάξουν. Και αν εξετάσει κανείς τι βγάζουν από όλα αυτά, ίσα ίσα έχουν πονοκέφαλο. Παλιά έφτιαχναν τουλάχιστον γερά πράγματα και κρατούσαν. Τώρα δίνουν του κόσμου τα χρήματα να πάρεις κάτι και αμέσως χαλάει. Οπότε τα εργοστάσια δώσ' του βγάζουν νέα πράγματα και μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου. Σκοτώνονται στη δουλειά οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Τα μηχανήματα είναι η επιστήμη των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα κατσαβίδια. Πρώτα έφτιαχναν, ας υποθέσουμε, ένα καπάκι, μετά το κάνουν βιδωτό, μετά με κουμπί, πιο τέλειο και πιο τέλειο και πιο τέλειο. Συνέχεια δηλαδή νέα μηχανήματα τελειότερα και ο καημένος ο κόσμος ζητάει να πάρει το τελειότερο. Δεν προλαβαίνουν να ξεχρεώσουν το πρώτο, παίρνουν δεύτερο και είναι χρεωμένοι και κουρασμένοι. Πάει και ο φτωχός να πάρει ένα αυτοκίνητο από τα πιο φτηνά. Πουλάει ό,τι έχει. Τα
βόδια, τα άλογα, σε λίγο όπως πάνε θα βάζουν τα γαϊδουράκια στη βιτρίνα και θα τα πουλάνε για να βλέπουν γαϊδουράκια και αγοράζει το αυτοκίνητο μετά. Μετά του χαλάει. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, του λένε. Αναγκάζεται ο καημένος να πάρει άλλο. Να πάρει όμως τέλειο δεν μπορεί. Θα πάρει καλύτερο από το προηγούμενο και εκείνο θα πάει στην άκρη. Θέλει προσοχή. Να μην μπούμε κι εμείς σε αυτό το κανάλι. Άλλη μόδα πιο τελοποιημένη. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Γέροντα, τώρα υπάρχει τέτοια τηλεοπτική επικοινωνία, ώστε το ίδιο λεπτό μπορεί να δει κανείς γεγονότα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη της γης. Μόνο τον εαυτό τους δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Όλο τον κόσμο το βλέπουν. Τώρα καταστρέφεται ο κόσμος από το μυαλό του. Δεν είναι ότι τους καταστρέφει ο Θεός. Γέροντα, η τηλεόραση κάνει πολύ κακό. Αν κάνει, λέει, ήρθε κάποιος και μου λέει, η τηλεόραση, Πάτερ, είναι καλή. Καλά είναι τα αυγά, του λέω. Άμα τα καταστρέψεις όμως με κουτσουλιές, άχρηστα γίνονται. Έτσι γίνεται και με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα, αν ανοίξεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις μια είδηση, πρέπει να ανεχτείς να ακούσεις και ένα τραγούδι. Γιατί μόλις τελειώσει ένα τραγούδι, θα πει και μια είδηση. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ήξερες τι ώρα θα έλεγαν τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο. Τακ, άνοιγες και άκουγες. Τώρα είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί αν το κλείσεις, θα χάσεις την είδηση. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Ιδίως τα παιδάκια καταστρέφονται. Ήρθε ένα παιδάκι 7 χρονών με τον πατέρα του στο καλύβι. Έβλεπα να μιλάει με το στόμα του το δαιμόνιο της τηλεόρασης, όπως μιλάει το δαιμόνιο με το στόμα των δαιμονισμένων. Ήταν σαν ένα μωρό να γεννήθηκε με δόντια. Σήμερα συχνά δεν βλέπεις φυσιολογικά παιδιά. Είναι τέρατα. Και βλέπεις, δεν παίρνουν μια στροφή παραπάνω, αλλά αυτό που έχουν ακούσει, αυτό που έχουν δει, αυτό επαναλαμβάνουν. Έτσι θέλουν οι άλλοι να αποβλακώσουν τον κόσμο με την τηλεόραση. Δηλαδή, αυτά που ακούν οι άνθρωποι, αυτά να πιστεύουν, αυτά να κάνουν. Γέροντα, μας ρωτούν μητέρες πώς να κόψουν τα παιδιά τους από την τηλεόραση. Να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι με την τηλεόραση αποβλακώνονται, δεν μπορούν να σκέφτονται. Ας αφήσουμε ό,τι χαλούν τα μάτια τους. Αυτή η τηλεόραση είναι έργο του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και άλλη τηλεόραση, η πνευματική. Όταν δηλαδή με την απέκδυση του παλιού ανθρώπου καθαρίζονται και τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπει ο άνθρωπος πιο μακριά, χωρίς μηχανές. Είπανε στα παιδιά τους για αυτή την τηλεόραση. Να καταλάβουν την πνευματική τηλεόραση, γιατί με αυτά τα κουτιά θα χαζέψουν. Οι πρωτόπλαστοι είχαν το διαιρατικό χάρισμα. Αυτό χάθηκε μετά την πτώση. Όταν διατηρήσουν τα παιδιά την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, θα έχουν και διαιρατικό χάρισμα, πνευματική τηλεόραση. Θέλει προσοχή, δουλειά πνευματική. Οι μανάδες σήμερα χάνονται με χαμένα πράγματα και μετά, «Τι θα κάνω, Πάτερ, χάνω το παιδί μου», μου λένε. Ο μοναχός και τα σύγχρονα μέσα. Γέροντα, πώς πρέπει να χρησιμοποιεί ο μοναχός τα σύγχρονα μέσα? Να κοιτάξει να έχει πάντα λίγο κατώτερο από αυτό που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εμένα με αναπαύει να χρησιμοποιώ τα ξύλα για ζέστη, για μαγείρεμα και για εργόχειρο. Όταν όμως έτσι που πάνε με το εμπόριο των δασών μας εξαφανίσουν τα ξύλα και θα είναι δυσέβρετα, τότε θα χρησιμοποιήσω το κατώτερο που θα χρησιμοποιεί ο κόσμος, σόπαν πετρελαίου ή δεν ξέρω τι άλλο θα είναι φτηνό και ταπεινό για θέρμανση, γκαζιέρα ίσως για το εργόχειρο κτλ. Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μέχρι ποιο σημείο είναι κάτι απαραίτητο σε ένα κοινόβιο, Πάτερ? Αν σκέφτεται κανείς μοναχικά, μπορεί να το βρει. Αν δεν σκέφτεται μοναχικά, όλα απαραίτητα είναι και μετά γίνεται κοσμικός και χειρότερος από κοσμικός. Σαν μοναχοί θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο.
Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά το μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Αν βρισκόσουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης «Πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς, στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχω ή με κάνω δύο κατσίκες». Ειλικρινά σας λέω, εκεί στον στάβλο με τα κατσίκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση. Γιατί όταν ξεκίνησα για καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Ξεκίνησα για κάτι χειρότερο από αυτό που είχα. Αλλιώς δεν κάνω τίποτα για τον Χριστό. Αλλά η σημερινή λογική είναι αυτή. Καλά θα μου πούν, αν μείνεις σε ένα παλάτι, τι σε έβλαψε στη ψυχή σου. Εκεί στο στάβλο θα μυρίζει άσχημα, ενώ στο παλάτι θα έχει και μια ευωδία, θα μπορείς να κάνεις και καμιά μετάνοια. Πρέπει να υπάρχει αισθητήριο πνευματικό. Βλέπεις, στην πηξίδα έχει και ένα βέλος μαγνήτη και το άλλο μαγνήτη και γυρίζει. Ο Χριστός έχει μαγνήτη, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο μαγνήτη για να γυρίζουμε προς το Χριστό. Παλιά τι δυσκολίες υπήρχαν στο κοινόβιο, θυμάμαι. Στην κουζίνα είχαν ένα καζάνι μεγάλο και είχαν τη μανέλα για να το σηκώσουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Πότε δυνατή φωτιά, πότε σιγανή, κολούσαν τα φαγητά. Όταν κολούσαν τα ψάρια, είχαν μια ατσαλόσκουπα για να τα ξεκολούν. Άντε να μαζεύουμε μετά τη στάχτη από τη φωτιά, να την βάζουμε σε ένα πιθάρι που είχε μια τρύπα από κάτω, να ρίχνουμε νερό, να κατασταλάξει η αλυσίδα για να πλύνουμε τα πιάτα. Τα χέρια γίνονταν χάλια. Και το νερό το ανεβάζαμε με το μαγάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Να είναι ένας άρρωστος ή φυλάσθενος που δεν μπορεί να κόψει το ψωμί με το μαχαίρι και είναι ανάγκη να το κόψει γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τότε εκείνος τέλος πάντων δικαιολογείται. Αλλά να βρέπεις τώρα ένα γεροδεμένο να κόβει το ψωμί με τη ράβδο. Αυτός μπορεί να δουλέψει κομπρεσέρ και παίρνει την ρόδα για να κόψει το ψωμί και το θεωρεί κατόρθωμα. Κοιτάξτε στα πνευματικά να προπορεύεστε. Μη χαίρεστε με αυτά τα πράγματα, μηχανές, ευκολίες κτλ. Αν φύγει από το μοναχισμό το πνεύμα της ασκήσεως, δεν έχει νόημα μετά η μοναχική ζωή. Αν βάζουμε την ευκολία πάνω από την καλοκαιρική, δεν θα κάνουμε προκοπή. Ο μοναχός αποφεύγει τις ευκολίες, γιατί δεν τον βοηθάνε πνευματικά. Στην κοσμική ζωή δυσκολεύονται οι άνθρωποι από τις ευκολίες τις πολλές. Στο μοναχό, ακόμη κι αν έβρισκε σε αυτά ανάπαυση, δεν ταιριάζει η ευκολία. Να μην ζητούμε ανέσεις. Την εποχή που έζησε ο Μέγας Αρσένιος, δεν υπήρχαν ούτε λούξ, ούτε τίποτα άλλο. Υπήρχαν επίσημοι φανεί στα ανάχτωρα μελάδι, πολύ λεπτό. Δεν μπορούσε να φέρει ένα τέτοιο φακό στην έρημο, αλλά δεν το έκανε. Είχε ένα φυτίλι ή βαμβάκι και λάδι από αυτά τα σπορέλαια, ό,τι είχαν τότε, και αυτό χρησιμοποιούσε. Στο διακόνημα πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας να έχουμε μηχανές ή διάφορες άλλες ευκολίες για να γίνει γρήγορα η δουλειά και να αξιοποιηθεί δίθεν ο χρόνος μας στα πνευματικά και τελικά ζούμε πολυμέριμνη ζωή με άγχος σαν κοσμική και όχι σαν καλόγερη. Όταν πήγαν σε ένα μοναστήρι μερικοί νέοι μοναχοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάρουν ταχυβραστήρες για να έχουν χρόνο να κάνουν πνευματικά και μετά κάθονταν με τις ώρες και κουβέντιαζαν. Δεν είναι δηλαδή ότι τις ευκολίες θα τις χρησιμοποιήσουν και να κερδίσουν χρόνο και να τον αξιοποιήσουν στα πνευματικά. Σήμερα με τις ευκολίες κερδίζουν χρόνο και χρόνο για προσευχή δεν έχουν. Γέροντα, άκουσα να λένε ότι και ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης ήταν προοδευτικός. Ναι, ήταν προοδευτικός. Τέτοιου είδους προοδευτικότητα είχε σαν τη σημερινή.
ας διαβάσουν τον βίο του Άγιου Αθανασίου. Είχαν φτάσει τους 800 τους χίλιους οι μοναχοί και πόσος κόσμος πήγαινε για βοήθεια, πόσοι φτωχοί, νηστικοί πήγαιναν να φάνε ψωμί, να φιλοξενηθούν στη Λαύρα. Για να τα βγάλει πέρα ο Άγιος, είχε πάρει 2 βόδια για το μήλο. Ας πάρουν κι αυτοί σήμερα βόδια. Αναγκάστηκε να κάνει φούρνο, σύγχρονο για την εποχή του, για να δίνει ψωμί στους ανθρώπους. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στα μοναστήρια τα είχαν πρικίσει με περιουσίες, γιατί ήταν σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα μοναστήρια τα έφτιαχναν για να βοηθιέται πνευματικά και υλικά ο κόσμος. Γι' αυτό έδιναν δωρεές οι αυτοκράτορες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα θα χαθούν και θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό χρεωμένοι. Εμείς κανονικά οι μοναχοί έπρεπε να έχουμε όχι αυτά που πετάνε οι σημερινοί άνθρωποι, αλλά εκείνα τα άχρηστα που πετούσαν την παλιά εποχή οι πλούσιοι στους λάκους. 2 πράγματα να θυμάστε. Πρώτο, ότι θα πεθάνουμε και ύστερα ότι ίσως πεθάνουμε όχι με φυσιολογικό θάνατο και πρέπει να είστε έτοιμες να πεθάνετε με αφύσικο θάνατο. Αν θυμάστε αυτά τα 2, όλα θα πάνε καλά. Και από πνευματική πλευρά και από κάθε άλλη πλευρά. Όλα μετά βρίσκουν το δρόμο τους. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνεση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις άλλες αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν, τι κόπους, αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να βλέπεις ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή, βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν, δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια, δεν το εκτιμούν. Ούτε ένα «δόξασε ο Θεός» δεν λένε οι περισσότεροι για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Όταν στερούνται κάτι οι άνθρωποι, τότε μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του. Όσοι στερούνται με επίγνωση, με διάκριση, με ταπείνωση για την αγάπη του Χριστού, αισθάνονται την πνευματική χαρά. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος πει «Δεν θα πιω νερό σήμερα γιατί ο τάδε είναι άρρωστος, Θεέ μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο» και το κάνει, ο Θεός θα τον ποτίσει όχι με νερό, αλλά με λεμονάδα πνευματική, με θεϊκή παρηγοριά. Οι ταλαιπωρημένοι, μια παραμικρή βοήθεια να τους προσφέρει κανείς, έχουν πολύ ευγνωμοσύνη. Ένα αρχοντόπουλο, καλομαθημένο, όλα τα χατήρια να του κάνουν οι γονείς του, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Μπορεί να τα έχει όλα και βασανισμένο να είναι. Τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ενώ μερικά παιδάκια, τα καημένα, για την παραμικρή βοήθεια αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν ένας φίλος βρεθεί να τους βάλει τα ναύλα για το Άγιον Όρος, πόσο ευγνωμονούν και αυτόν και τον Χριστό. Ακούς πολλά πλουσιόπαιδα να λένε «Τα έχουμε όλα, γιατί τα έχουμε όλα». Γκρινιάζουν γιατί καλοπερνούν, αντί να ευγνωμονούν το Θεό και να βοηθούν και κανένα φτωχό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαριστία. Νιώθουν κενό γιατί δεν τους λείπει τίποτε από τα υλικά. Τα βάζουν και με τους γονείς γιατί τους τα έχουν όλα έτοιμα και φεύγουν από το σπίτι και γυρίζουν με ένα γυλιό στην πλάτη. Και οι γονείς να τα δίνουν χρήματα να, πουν, να τους πάρουν τηλέφωνο για να μην ανησυχούν και εκείνα να διαφορούν και τελικά καταλήγουν οι γονείς να τα ψάχνουν. Ένα παλικάρι τα είχε όλα, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένο με τίποτα. Έφυγε κρυφά από το σπίτι και κοιμόταν μέσα στο τρένο για να ταλαιπωρηθεί. Και ήταν και από καλή οικογένεια. Ενώ αν είχε μια δουλειά και ζούσε με τον ιδρώτα του, θα είχε νόημα ο κόπος του και θα ήταν αναπαυμένο και θα δοξολογούσε το Θεό. Σήμερα οι πιο πολλοί δεν στερούνται, γι' αυτό δεν έχουν φιλότιμο. Αν δεν κοιτάζει κανείς, δεν μπορεί να εκτιμήσει και τον κόπο των άλλων. Τι
νόημα έχει λόγου χάρη να ζητάς επαγγέλματα άνετα, να βγάζεις χρήματα και μετά να ζητάς ταλαιπωρία. Οι Σουηδοί που παίρνουν για όλα επίδομα από το κράτος και δεν κοπιάζουν, γυρίζουν στους δρόμους, κοπιάζουν για τον αέρα, νιώθουν άγχος γιατί έχουν εκτροχιαστεί πνευματικά, όπως οι ρόδες που όταν βγουν από τον άξονα τρέχουν στον δρόμο χωρίς σκοπό και καταλήγουν στον γκρεμό. Οι πολλές ευκολίες αχρηστεύουν τον άνθρωπο. Ο κόσμος κοιτάζει την ομορφιά σήμερα και έτσι ξεγελιέται με την ομορφιά. Τους Ευρωπαίους τους βοηθάει αυτό. Συνέχεια με τα κατσαβίδια φτιάχνουν όμορφα καινούργια πράγματα, δήθεν πιο πρακτικά για να μην κουνούν τα χέρια τους οι άνθρωποι. Παλιά με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους οι άνθρωποι δυνάμωναν. Τώρα με τα μέσα που χρησιμοποιούν χρειάζεται να κάνουν μετά φυσιοθεραπεία και μασάζ. Οι γιατροί εξασκούνται στο μασάζ τώρα. Βλέπεις σήμερα μαραγκούς με κάτι κοιλιές που να έβρισκες παλιά μαραγκούς με κοιλιά. Γιατί με την πλάνη που πήγαινε πέρα δόθε κοιλιές θα έμειναν. Οι πολλές ευκολίες όταν ξεπερνούν τα όρια τον αχρηστεύουν τον άνθρωπο και τεμπελιάζει. Ενώ μπορεί να γυρίσει κάτι με το χέρι σου λέει «Όχι, καλύτερα να πατήσω ένα κουπί και να γυρίσει μόνο του». Όταν συνηθίζει κανείς με την ευκολία θέλει όλο εύκολα μέσα. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να πληρώνονται. Αν γίνεται να μην δουλεύουν και καθόλου, ακόμη καλύτερα. Αυτό το πνεύμα έχει προχωρήσει και στην πνευματική ζωή. Θέλουν να γιάσουν δίχως σκόπο. Και οι περισσότεροι που είναι ευαίσθητοι στην υγεία είναι από την καλοπέραση. Αν γίνει ένας πόλεμος, έτσι όπως είναι καλομαθημένοι άνθρωποι, πώς θα αντέξουν? Παλιά τουλάχιστον ήταν και σκληραγωγημένος ο κόσμος, ακόμη και τα παιδιά, και άντεξαν. Τώρα θέλουν βιταμίνες Β, C, D και Mercedes για να ζήσουν. Βλέπεις και ένα ατροφικό παιδί, αν εργαστεί, δυναμώνουν τα πράτσα του. Πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε «Είναι παράλυτο το παιδί μου», ενώ στην πραγματικότητα έχει μια ευαισθησία στα πόδια. Εκείνοι το ταΐζουν, αυτό κάθεται, το ταΐζουν, κάθεται. Όσο κάθεται, τόσο τα πόδια γίνονται πιο ατροφικά και μετά καταλήγει στο καροτσάκι. «Κάνε προσευχή», μου λένε, «το παιδί μου είναι παράλυτο». Τώρα ποιος είναι παράλυτος, το παιδί ή οι γονείς? Τους λέω να τα δίνουν τροφές που δεν παχαίνουν, να τα βγάζουν να περπατάνε λίγο. Μετά πέφτει το βάρος και κινούνται σιγά σιγά πιο φυσιολογικά, μέχρι που παίζουν και ποδόσφαιρο. Ο Θεός θα βοηθήσει τα πραγματικά παράλυτα παιδιά που δεν βοηθούνται ανθρωπίνως. Ένα παιδάκι στην Κόνισσα, πολύ ανάποδο, είχε καεί από βόμβα. Το ποδαράκι του είχε μαζευτεί και δεν μπορούσε να το τεντώσει. Επειδή όμως δεν ησύχαζε και από τη ζωηράδα του το κουνούσε συνέχεια, τέντωσαν τα νεύρα και έγινε καλά. Πήγε και αντάρτισε στον Τζέρβα. Και εγώ όταν πιάστηκε το πόδι μου από η σφιαλγία, έκανα τα κομποσχήνια περπατώντας και δυνάμωσε. Η κίνηση πολλές φορές βοηθάει. Αν αρρωστήσω 2-3 μέρες και δεν μπορώ να κινηθώ, λέω «Βοήθησέ με Θεέ μου, λίγο μόνο να σηκωθώ, να κινηθώ». Και ύστερα θα τα βολέψω. Θα πάω να κόψω ξύλα, γιατί αν παραμείνω ξαπλωμένος θα γίνω χειρότερα. Γι' αυτό μόλις βρω λίγο κουράγιο και να είμαι ακόμη κρυωμένος, ζορίζομαι και σηκώνομαι να κόψω κανένα ξύλο. Ντύνομαι γερά, υδρώνω και φεύγει το κρυολόγημα. Ξέρω φυσικά ότι με την ξάπλα είναι πιο αναπαυτικά, αλλά ζορίζω τον εαυτό μου και σηκώνομαι και φεύγουν όλα. Να, βλέπω όταν έχω κόσμο και κάθομαι στο κούτσουρο, πιάνομαι. Μπορώ να βρω ένα στρωσιδάκι και να βάλω, αλλά πού να βρει στρωσιδάκια για όλους? Γι' αυτό ύστερα κάνω μια ώρα κομποσχήνη τη νύχτα περπατώντας. Και επειδή έχω πρόβλημα κάτω στα πόδια μου, κατεβαίνει το αίμα. Μετά τεντώνω και λίγο τα πόδια μου. Αν αφήσω τον εαυτό μου έτσι, πρέπει να με υπηρετούν. Ενώ τώρα υπηρετώ τον κόσμο. Καταλάβατε? Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην χαίρεται το ξάπλωμα, γιατί δεν βοηθάει. Γέροντα, η άνεση πάντοτε βλάπτει. Κοιτάξτε να δεις. Είναι και μερικές περιπτώσεις που χρειάζεται.
Έχεις λόγου χάρη ένα πόνο. Μη κάθεσαι τότε πάνω στο σανίδι. Βάλε κανένα μαξιλάρι. Αλλά γιατί αυτό να είναι από βελούδο? Ας είναι από ένα ύφασμα απλό. Αν έχεις παλικαριά, μην το βάζεις. Γέροντα, λένε, αυτός είναι παλιό κόκαλο. Ναι, εκεί κοντά στο καλύβου μου είπε ένας Κύπριος μοναχός, ο γέρο Ιωσήφ από την Καρπασία. Είναι 106 χρόνων και εξυπηρετείται ακόμη μόνος του. Πού στον κόσμο σήμερα? Μερικοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Αδυνατίζουν τα πόδια τους, παχαίνουν κιόλας από το καθισιό και αχρηστεύονται. Ενώ αν έκαναν κάτι, πολλοί θα βοηθούσαν. Το γέρο Ιωσήφ τον πήρε στη μονή βατοπεδίου. Τον έπλυναν, τον έλουσαν, τον περιποιήθηκαν. Αλλά εκείνος τους είπε, «Μόλις ήρθα εδώ αρρώστησα. Εσείς με αρρωστήσατε. Να με πάτε στο καλύβι μου να πεθάνω». Αναγκάστηκαν να τον πάρουν πίσω. Πήγα μια μέρα να τον δω. «Τι γίνεται?» του λέω. «Έμαθα πήγε στο μοναστήρι». «Ναι, πήγα» μου λέει. «Με πήραν με το αυτοκίνητο. Με πήγαν κάτω, με έλουσαν, με καθάρισαν, με περιποιήθηκαν. Αλλά εγώ αρρώστησα. Να με πάτε πίσω», τους είπα. «Μόλις έφτασα εδώ, έγινα καλά. Δεν βλέπει και πλέκει κομποσχήνια». Μια φορά που του έστειλα λίγο φιδέ, είπε, «Τι για χτυκιάρι με πέρασε ο γέρο Παΐσιος και μου στέλνει φιδέ? Τρώει φασόλια, ρεβίθια, κουκιά. Έχει τέτοια υγεία. Παλικάρι είναι. Με δυο μπαστούνια περπατάει και πηγαίνει και μαζεύει χόρτα με δυο μπαστούνια. Σπέρνει, κουβαλάει νερό, να πλύνει τα ρούχα του, το κεφάλι του, να διαβάσει μετά την ακολουθία του, τα ψαλτήρια, να κάνει τον κανόνα του, την ευχή. Να δείτε, πήρε μάστορες να του φτιάξουν τη σκέπη και πήγε με τα δυο μπαστούνια για να ανέβει στη σκάλα να δει τι κάνουν. Κατέβα κάτω», του λένε. «Όχι, θα ανέβω», τους λέει, «να δω πώς τα φτιάχνετε». Πολύ ταλαιπωρείται. Ξέρετε όμως τι χαρά νιώθει? Φτερουγίζει η καρδιά του. Τα ρούχα του οι πατέρες τα παίρνουν κρυφά να τα πλύνουν. Το ρώτησα μια φορά, «Τι κάνεις με τα ρούχα?» «Μου τα παίρνουν», μου λέει, «πολλές φορές έτσι κρυφά μου τα παίρνουν. Τα πλένω κι εγώ, βάζω εκεί κάτω τα κλίνια, τα αφήνω λίγες μέρες στη σκάφη και καθαρίζουν. Βλέπεις μια εμπιστοσύνη στο Θεό που έχει και οι άλλοι να τα έχουν όλα και να έχουν και το φόβο τους. Με την περιποίηση αυτός αρρωσταίνει. Με την εγκατάλειψη έγινε καλά. Η καλοπέραση δεν βοηθάει. Η άνεση δεν είναι για το μοναχό. Είναι ατιμία στην έρημο. Μπορεί να είσαι καλομαθημένος, όμως πρέπει να σκληραγωγηθείς. Αν είσαι υγιής, πρέπει να σκληραγωγηθείς. Διαφορετικά, δεν είσαι μοναχός».

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Τα δίχτυα του Κοσμοκράτορα. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσάνινοφ. Κάνοντας το σημείο του Σταυρού, θα σας οδηγήσω, αδελφοί, σε ένα πνευματικό θέαμα. Κάποτε, ο μεγάλος όσιος του Θεού Αντώνιος, ο ερημίτης της Αιγύπτου, με θεία αποκάλυψη είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σαν δίχτυα πάνω από όλη τη γη, για την παγίδευση και την ψυχική καταστροφή των ανθρώπων. Στέναξε τότε με πόνο ο όσιος και ρώτησε τον Κύριο: «Ποιος τάχα, Κύριε, θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα και να σωθεί?» Βυθίζομαι με τη σκέψη στην παρατήρηση των δίχτυων του διαβόλου. Είναι απλωμένα όχι μόνο έξω από τον άνθρωπο, αλλά και μέσα του. Το ένα δίχτυ είναι σφιχτοδεμένο με το άλλο. Κάποια δίχτυα είναι στημένα σε σειρές. Άλλα αφήνουν μεγάλα ανοίγματα, αυτά όμως οδηγούν σε αναρρύθμιτες πτυχώσεις από τις οποίες είναι αδύνατο να ξεφύγει κανείς. Θρηνώ πικρά, βλέποντας τα πολύπλοκα σατανικά δίχτυα. Αυθόρμητα ρωτάω και εγώ, πως ο ερημίτης όσιος: «Κύριε, ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτά?» Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα διάφορα βιβλία που μεταδίδουν δήθεν το φως της γνώσεως, αλλά στην πραγματικότητα βυθίζουν στο σκοτάδι της αγνωσίας. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που έχουν γραφεί με την απροκάλυπτη ή συγκαλυμμένη επίρρεια του σκοτεινού και μοχθηρού Κοσμοκράτορα. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που προέρχονται από λογική αρρωστημένη και φθαρμένη λόγω της προπατορικής πτώσεως. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που περιέχουν την ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη κατά την έκφραση του Αποστόλου, καθώς προέρχονται από συγγραφείς οι οποίοι χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλωμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Ο Πλησίων, στην αγάπη του οποίου οφείλω να αναζητώ τη σωτηρία, και αυτός γίνεται για μένα δίχτυ, που με παγιδεύει και με οδηγεί στον θάνατο, όταν ο νους του είναι πιασμένος στα δίχτυα ψεύτικων διδασκαλιών και πλανερών σοφιστιών. Ο δικός μου νους είναι σημαδεμένος από την πτώση, είναι καλυμμένος με το πέπλο του ζώφου, είναι δηλητηριασμένος από το ψέμα. Ο ίδιος ο νους μου λοιπόν, πλανεμένος καθώς είναι από τον Κοσμοκράτορα, απλώνει ανεπίγνωστα τα δικά του δίχτυα για να αυτοπαγιδευτεί. Ακόμη και όταν ήταν στον Παράδεισο ο άνθρωπος, αδιάκριτα και απερίσκεπτα θέλησε να αποκτήσει μια γνώση ολέθρια, θανάσιμη. Και μετά την πτώση του έγινε ακόμη πιο αδιάκριτος, ακόμη πιο απερίσκεπτος. Με θρασίτητα μεθά από το ποτήρι της φαρμακερής γνώσεως, διώχνοντας αποφασιστικά από την ψυχή του την επιθυμία να γευτεί το θεϊκό ποτήρι της σωτήριας γνώσεως. Και για την καρδιά μου πόσα δίχτυα, δίχτυα χοντρά και δίχτυα λεπτά. Ποια από αυτά να θεωρήσω πιο επικίνδυνα, πιο φοβερά, δεν ξέρω. Ο κυνηγός είναι έμπειρος και επιδέξιος. Αυτόν που θα ξεφύγει από τα χοντρά δίχτυα του θα τον πιάσει στα λεπτά. Ο σκοπός του κυνηγιού είναι ένας, η ψυχική καταστροφή. Τα δίχτυα είναι στημένα και καμουφλαρισμένα με ποικίλους τρόπους και με εξαιρετική τέχνη. Η πτώση είναι μεταμφιεσμένη, είναι ντυμένη με ρούχα θριάμβου, με την υποκρισία, με την καινοδοξία, με την ανθρωπαρέσκεια. Και κρύβει απατηλά το σκοτεινό πρόσωπό της πίσω από ένα πνευματικό, ένα ουράνιο προσωπείο αρετής. Η ακόλαστη αγάπη είναι συχνά κρυμμένη πίσω από μια φαινομενικά αγία αγάπη. Η σαρκική γλυκύτητα παρουσιάζεται συχνά σαν γλυκύτητα πνευματική. Ο Κοσμοκράτορας με όλα τα μέσα προσπαθεί να κρατήσει τον άνθρωπο δεμένο με τη φθαρμένη φύση του. Και αυτό φτάνει για την αποξένωση της ψυχής από τον Θεό, έστω και χωρίς μεγάλες πτώσεις στην αμαρτία. Τα βαριά αμαρτήματα τα υποκαθιστά ολοκληρωτικά, σύμφωνα με τους ακριβείς υπολογισμούς του νοητού κυνηγού, το περήφανο φρόνημα ενός χριστιανού ικανοποιημένου από τις αρετές του, τις αρετές της φθαρμένης φύσεως, ενός χριστιανού πεσμένου στην αυταπάτη. Αυτή ακριβώς είναι που τον αποξενώνει από τον Κύριο. Και για το σώμα μου πόσα δίχτυα. το ίδιο το σώμα τι δίχτυ που είναι και πόσο επωφελείται από αυτό ο κοσμοκράτορας. Συγκαταβαίνοντας τις κατώτερες ροπές και επιθυμίες του σώματος, φτάνουμε να μοιάζουμε στα άλογα ζώα. Τι γκρεμός, τι ξεπεσμός από τη θεία ομοίωση. Φεύγουμε μακριά από τον Θεό και πέφτουμε σε αυτό τον βαθύ και φοβερό γκρεμό όταν παραδεινόμαστε στις βαριές αρκικές αμαρτίες, οι οποίες ακριβώς για τη βαρύτητά τους ονομάζονται πτώσεις. Αλλά και οι ελαφριές αρκικές απολαύσεις δεν είναι λιγότερο ολέθριες. Για χάρη τους παραμελούμε την ψυχή μας και λησμονούμε τον Θεό, τον ουρανό, την αιωνιότητα, τον προορισμό μας. Ο κοσμοκράτορας με τις αρκικές απολαύσεις κατορθώνει να μας κρατά σε διαρκή περισπασμό και να μας προξενεί νοητικό σκοτισμό. Οι θύρες διαμέσου των οποίων η ψυχή επικοινωνεί με τον ορατό κόσμο είναι οι σωματικές αισθήσεις. Μέσα από αυτές λοιπόν τις θύρες, ο κοσμοκράτορας εισάγει ακατάπαυστα στην ψυχή αισθητικές ικανοποιήσεις που την οδηγούν στην αιχμαλωσία της αμαρτίας. Εντυπωσιακά ηχεί η μουσική στις περιβόητες επίγειες συναυλίες, μια μουσική που εκφράζει και ξεσηκώνει διάφορα πάθη. Τέτοια πάθη προβάλλονται και στις επίγειες θεατρικές παραστάσεις. Τέτοια πάθη αναμοχλεύονται με όλες τις επίγειες τέρψης. Ο άνθρωπος με κάθε δυνατό μέσο κυνηγά την απόλαυση του κακού που τον σκοτώνει. Μεθυσμένος από αυτό, λησμονεί το σωτήριο θείο αγαθό και το απολυτρωτικό αίμα του θεανθρώπου. Να μια απλή απεικόνηση των δειχτιών που έχει απλώσει ο κοσμοκράτορας για τη σύλληψη των χριστιανών. Ναι, μόνο ένα άτεχνο ζωγράφισμά τους, επιχείρησε αδελφοί, αλλά αυτό ασφαλώς θα σας προκάλεσε τρόμο. Ασφαλώς θα γέννησε μέσα σας το ερώτημα. Και ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα δείχτια? Ακόμη δεν τελείωσε όμως ο φοβερός πίνακας. Ακόμη κινείται ο χρωστήρας μου από τον Λόγο του Θεού. Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Κάνει μια προφητεία που ήδη επαληθεύεται. Στους έσχατους καιρούς προαναγγέλει, επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πιο πολλών θα ψυχρανθεί. Ο αδιάψευστος Λόγος του Θεού, ο πιο στέρεος από τον ουρανό και τη γη, μας προειδοποιεί ότι στους έσχατους καιρούς θα αυξηθούν τόσο τα διαβολικά δίχτυα, όσο και οι άνθρωποι που θα πιάνονται σε αυτά. Πράγματι, κοιτάζω τον κόσμο και τι βλέπω? Τα δίχτυα του διαβόλου, αν τα συγκρίνουμε με εκείνα της πρωτοχριστιανικής εποχής, αυξήθηκαν πολύ. Πολλαπλασιάστηκαν ανυπολόγιστα. Πολλαπλασιάστηκαν τα βιβλία με τις ψεύτικες διδασκαλίες. Πολλαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι που ενσαρκώνουν διάφορες πλάνες και τις μεταδίδουν στους άλλους. Πολύ λίγοι, ελάχιστοι είναι πια εκείνοι που ακολουθούν την Αγία Αλήθεια. Ενισχύθηκε ο σεβασμός προς τις φυσικές αρετές των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών. Η γνώση των χριστιανικών αρετών μειώθηκε και η έμπρακτη εργασία τους σχεδόν εξαφανίστηκε. Η ληστική ζωή κυριαρχεί και η πνευματική ζωή τρεμοσβήνει. Οι σωματικές απολαύσεις και οι βιωτικές μέριμνες καταβροχθίζουν το χρόνο μας. Δεν έχουμε καιρό ούτε να σκεφτούμε τον Θεό. Επειδή θα πληθύνει η κακία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πιο πολλών. Και εκείνων ακόμα που θα αγαπούσαν θερμά το Θεό, αν το κακό δεν ήταν τόσο διάχυτο, αν τα δίχτυα του κοσμοκράτορα διαβόλου δεν είχαν τόσο πολλαπλασιαστεί. Δικαιολογημένη ήταν η λύπη του μεγάλου Αντωνίου. Πιο δικαιολογημένη είναι η λύπη του χριστιανού του καιρού μας, που βλέπει τα σατανικά δίχτυα. Εύλογο είναι το θρηνητικό ερώτημά του. «Κύριε, ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα και να σωθεί?» Την απάντηση την έδωσε ο Κύριος στο μεγάλο όσιο της ερήμου. «Η ταπεινοφροσύνη ξεφεύγει από αυτά τα δίχτυα που δεν μπορούν ούτε να την αγγίξουν». Θεϊκή απάντηση. Απάντηση που διώχνει από την καρδιά κάθε αμφιβολία. Η απάντηση αυτή με δύο λόγια αποκαλύπτει τον σίγουρο τρόπο κατατροπώσεως του εχθρού μας. Τον σίγουρο τρόπο διαλύσεως των πολύπλοκων παγίδων του, που στείνει με μαεστρία χάρη στην πολυχρόνια και καταχθόνια εμπειρία του. Ας περιτυχήσουμε με την ταπείνωση των νου, μην αφήνοντάς τον να κυνηγά τις γνώσεις ανεξέλεγκτα και απερίσκεπτα. Ας τον φυλάξουμε από την επιρροή των αιρετικών διδασκαλιών που κρύβονται συχνά πίσω από το όνομα και το προσωπείο της χριστιανικής διδασκαλίας. Ας τον κάνουμε να υπακούει ταπεινά στην Εκκλησία, ανατρέποντας ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Όλος θλίψη, όλος δυσκολία είναι στην αρχή για το νου ο στενός δρόμος της υπακοής στην εκκλησία. Τελικά όμως αυτός ο δρόμος τον φέρνει στην ευρυχωρία και την ελευθερία της πνευματικής γνώσεως. Μπροστά στην πνευματική γνώση εξαφανίζονται όλες οι ενστάσεις της σαρκικής και της ψυχικής λογικής εναντίον της ακριβούς υποταγής στην εκκλησία. Ας μην επιτρέπουμε στο νου μας τη μελέτη πνευματικών βιβλίων πέρα από εκείνα που έχουν συντάξει συγγραφείς της Εκκλησίας μας, οι συγγραφείς για τους οποίους υπάρχει σαφής εκκλησιαστική μαρτυρία ότι αποτελούν όργανα του Αγίου Πνεύματος. Όποιος μελετά τα έργα των Αγίων αυτών συγγραφέων, οπωσδήποτε κοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα που οικούσε μέσα τους και μιλούσε με το στόμα τους. Όποιος αντίθετα μελετά τα συγγράμματα των αιρετικών, έστω και αν αυτοί αποκαλούνταν Άγιοι, κοινωνεί με το πονηρό πνεύμα της πλάνης και δείχνοντας τον κρυφό εγωισμό του με την ανυπακοή στην Εκκλησία, πέφτει στα δίχτυα του κοσμοκράτορα. Τι να κάνουμε με την καρδιά μας? Αυτή την αγρή ελιά ας την πολιάσουμε με ένα κλαδάκι από ήμερη και καρποφόρα ελιά. Ας την κεντρήσουμε με τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Ας της μεταδώσουμε την ευαγγελική ταπείνωση. Ας την αναγκάσουμε να οικειωθεί το θέλημα του Θεού. Θα διαπιστώσουμε τότε την εναντίωσή της στο Ευαγγέλιο, την ακατάπαυστη αντιλογία της στις Θείες Εντολές, την πεισματική ανυποταξία της στον Κύριο. Σε αυτή την αντίδραση της καρδιάς μας θα δούμε σαν σε καθρέφτη την πτώση του ανθρωπίνου γένους, τη δική μας πτώση. Βλέποντάς την, ας κλάψουμε μπροστά στον Θεό και πλάστη και σωτήρα μας, ας πονέσουμε λυτρωτικά. Και όσο δεν θεραπευόμαστε από τα πάθη, ας παραμένουμε σε αυτόν τον πόνο. Γιατί καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη δεν θα την εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν θα την αφήσει στα χέρια του εχθρού. Ο Θεός, ως πλάστης μας και απόλυτος Κύριός μας, μπορεί να αναπλάσει την καρδιά μας, αν αυτή αδιάλειπτα τον νικετεύει με δάκρυα και να τη μεταβάλει από καρδιά φιλάμαρτη σε καρδιά φιλόθεη Αγία. Ας φυλάμε συνεχώς τις σωματικές μας αισθήσεις, μη αφήνοντας την αμαρτία να περνά μέσα από αυτές στο εσωτερικό της ψυχής. Ας χαλιναγωγήσουμε τα φιλοπερίεργα μάτια μας και τα φιλοπερίεργα αυτιά μας. Ας επιβάλλουμε σκληρή τιμωρία στη γλώσσα μας, το μικρό αυτό μέλος του σώματος που προκαλεί τόσο ισχυρούς σεισμούς. Ας ταπεινώσουμε τις άλογες αρκικές ορμές με την εγκράτεια, την αγρυπνία, τον σωματικό κόπο, τη συχνή μνήμη του θανάτου, την αδιάλειπτη και προσεκτική προσευχή. Πόσο λίγο διαρκούν οι σωματικές απολαύσεις και με πόση δυσοσμία τελειώνουν. Απεναντίας, όταν το σώμα, περιτυχισμένο με την εγκράτεια και τη φύλαξη των αισθήσεων, λουσμένο στα δάκρυα της μετάνοιας και αγιασμένο με την αδιάλειπτη προσευχή, γίνεται μυστικός ναός του Αγίου Πνεύματος, όλες οι απόπειρες του εχθρού για την παγίδευση του ανθρώπου αποτυχαίνουν. Η ταπεινοφροσύνη καταστρέφει όλα τα δίχτυα του διαβόλου, τα οποία δεν μπορούν ούτε να την αγγίξουν. Αμήν. Έρημος Αγίου Σεργίου, 1846.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Οι αλυσίδες του. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ποια είναι η μεγαλύτερη δόξα του Αποστόλου Παύλου? Ποιο είναι το μεγαλύτερο χάρισμα που του έδωσε ο Θεός? Για ποιο πράγμα θα έπρεπε να τον μακαρίζουμε και να τον ζηλεύουμε? Απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν μακαρίζω τον Παύλο τόσο για το ότι υρπάγει στον Παράδεισο, όσο επειδή φυλακίστηκε για τον Χριστό. Δεν τον μακαρίζω τόσο για το ότι άκουσε λόγια άρρητα, όσο επειδή υπέμενε δεσμά για τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Παύλος το βεβαιώνει γράφοντας τους Εφεσίους. Δεν τους λέει «Σας παρακαλώ εγώ που άκουσα λόγια άρρητα», αλλά τους λέει «Σας παρακαλώ εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω». Δεν ήταν τόσο άξια τιμή στα χέρια του Παύλου όταν θεράπευαν τον χολό στα λίστρα, όσο όταν φορούσαν τις αλυσίδες. Μη θαυμάζεις που δεν τον έβλαψε το δάγκωμα του φιδιού μετά το ναυάγιο στη Μελίτη. Απλώς το φίδι σεβάστηκε τις αλυσίδες του. Γι' αυτό επίσης γλίτωσαν από τα κύματα της θάλασσας, διότι και η θάλασσα σεβάστηκε τις αλυσίδες του. Αφού τότε τον πήγαιναν δέσμιο στη Ρώμη. Δεν με εφραίνει ο Παύλος τόσο όταν κάνει θαύματα, όσο όταν πάσχει για το Χριστό. Αν μου έλεγαν να διαλέξω ανάμεσα στο χάρισμα να ανιστώ νεκρούς και στη δυνατότητα να αλυσοδεθώ για το Χριστό, εγώ θα διάλεγα τις αλυσίδες. Σήμερα δεν κινδυνεύουμε να μας αλυσοδέσουν για το Χριστό. Δυστυχώς, κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, σήμερα είναι πολύ απίθανο να αξιωθούμε να λάβουμε τέτοιο χάρισμα. Βλέπουμε όμως να πληθαίνουν γύρω μας κάποιες φυλακές, όχι σαν αυτές που δέχονται εγκληματίες και καταδίκους. Πρόκειται για κάποια κέντρα αλυσοδεσίματος. Κέντρα όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν ελεύθερα για να μάθουν να φοράνε μόνοι τους τον εαυτό τους αλυσίδες. Τέτοια κέντρα είναι τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, τα κέντρα αποτοξίνωσης ναρκωμανών, τα κέντρα αποτοξίνωσης αλκοολικών και τώρα τελευταία τα κέντρα αποτοξίνωσης τζογαδόρων. Σε αυτές τις φυλακές πηγαίνουν εκούσια πλήθος ανθρώπων που κατάλαβαν ότι η πολλή ελευθερία υποδουλώνει. Η αληθινή ελευθερία απαιτεί αλυσίδες για να δεθούν τα σωματικά και ψυχικά πάθη. Τα πάθη είναι αφεντικά που δεν διαφέρουν και πολύ από τους χειρότερους δικτάτορες. Ο Απόστολος Παύλος, πολύ πριν αξιωθεί να του φορέσουν αλυσίδες για τη δόξα του Χριστού, αγωνίστηκε σκληρά να φορέσει ο ίδιος τον εαυτό του τις αλυσίδες της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αγωνίστηκε να αλυσοδέσει τα πάθη του. Το ομολογεί ο ίδιος γράφοντας προς Κορινθίους. «Με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το κρατάω υπόδουλο από φόβο μήπως ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος φανώ αδόκιμος». Έχοντας λοιπόν αγαπήσει τις αλυσίδες των εντολών του Θεού, απόκτησε τη μόνη υπαρκτή ελευθερία, την ελευθερία των τέκνων της δόξης του Θεού. Και γι' αυτό

0: θεωρούσεσαν μεγαλύτερη τιμή του και δόξα του κάθε κακοπάθεια και κάθε αλυσοδέσιμο για χάρη του Χριστού. Και μας παρακινεί και μας αυτούς τους κόπους και αυτά τα δεσίματα να τα θεωρούμε σαν τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Σας δόθηκε χάρισμα από το Χριστό, όχι μόνο το να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε γι' Αυτόν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, μια μικρή πόλη στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά και αδελφός του Σίμωνα, που από τον Ιησού Χριστό μετονομάστηκε Πέτρος. Υπήρξε πρώτα μαθητής του βαπτιστή Ιωάννη και ονομάζεται Πρωτόκλητος επειδή είναι ο πρώτος που ο Ιησούς Χριστός κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα. Ήταν βέβαια ψαράς μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του. Άκουσε το βαπτιστή Ιωάννη που είπε και έδειχνε τον Ιησού Χριστό. «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο Ανδρέας και ένας άλλος μαθητής πήραν από κοντά τον Ιησού Χριστό. Εκείνος στράφηκε και τους ρώτησε «Τι ζητείτε?» Και τότε ο Ανδρέας του είπε «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Φαίνεται πως ο άλλος μαθητής του βαπτιστή μαζί με τον Ανδρέα ήταν ο ύστερα Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης που το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις να μην λέγει το όνομά του. Στην ερώτηση λοιπόν του Ανδρέα, ο Ιησούς Χριστός απάντησε «Έρχεστε και είδετε. Ελάτε να δείτε». Και συνεχίζει τη διήγηση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τα εξής αξιομνημόνευτα λόγια. «Ήλθον συν και είδον που μένει, και παρά αυτό έμειναν την ημέρα εκείνην. Ώρα ειν ως δεκάτη. Ήλθαν λοιπόν και είδαν που μένει και έμειναν κοντά του εκείνη την ημέρα, ως τις 4 το απόγευμα». Μπορούμε να φανταστούμε τι θα ήκουσαν από τον θείο διδάσκαλο οι δύο μαθητές του Ιωάννη μία μέρα ολόκληρη που έμειναν μαζί του και ποιες θα ήσαν οι εντυπώσεις των. Αλλά την εντύπωση που έκαμε και την επίδραση που είχε η ολοήμερη αναστροφή και ο λόγος του Ιησού Χριστού στους ψαράδες της Γενισαρέτ τη βλέπουμε στη συνέχεια της Ευαγγελικής διήγησης. Ο Ανδρέας λέγει το Ευαγγέλιο, ευρίσκει πρώτος των αδελφών τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτό. «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Πρώτος ο Ανδρέας βρίσκει τον αδερφό του τον Σίμωνα και του λέγει «Βρήκαμε το Χριστό». Η εβραϊκή λέξη Μεσσίας στα ελληνικά θα πει Χριστός, ο απεσταλμένος δηλαδή του Θεού, τον οποίον περίμενε ο λαός. Όλα ήσαν έτοιμα. Ο βαπτιστής Ιωάννης έδειχνε τον Ιησού και έλεγε «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ομίλησε τώρα στους δύο ψαράδες και τους έπεισε πως αυτός ήταν εκείνος που περίμεναν. Δεν έμενε λοιπόν αμφιβολία και ο Ανδρέας γεμάτος χαρά και ιερό ενθουσιασμό έφερε την αγγελία στον αδελφό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ιερό κείμενο συμπληρώνει ότι ο Ανδρέας πήρε τον αδελφό του και τον παρουσίασε στον Ιησού Χριστό. «Ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν». Τότε ο Ιησούς Χριστός κοίταξε το Σίμωνα στα μάτια και του είπε «Σύ ή Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς ή Κυφάς. Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς». Και εξηγεί ο Ευαγγελιστής ότι το Κυφάς στα ελληνικά θα πει Πέτρος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός άλλαξε το όνομα του Σίμωνα και τον είπε Κυφά, δηλαδή Πέτρο, μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ύστερα από τη μεγάλη ομολογία του Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός μαζί με τα άλλα του είπε «Σύ ή Πέτρος και επί τάφτη τη πέτρα οικοδομήσων μου την Εκκλησίαν». Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, είναι η πέτρα της πίστεως και το θεμέλιο της Εκκλησίας. Η πρώτη συνάντηση του Ανδρέα με τον Ιησού Χριστό δεν είναι και η οριστική κλίση του στο έργο του Αποστόλου. Όταν παραδόθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τότε ο Ιησούς Χριστός κάλεσε οριστικά τους μαθητές που θα γίνονταν Απόστολοι. Και τότε πρώτον πάλι κάλεσε τον Ανδρέα με τον αδελφό του τον Πέτρο που τους βρήκε βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσαν. Άλλες δύο φορές ύστερα βλέπουμε τον Απόστολο Ανδρέα στα Ιερά Ευαγγέλια. Μια φορά όταν μαζί με τον Φίλιππο έφεραν στον Ιησού Χριστό κάποιους Έλληνες που ζήτησαν να τον δουν. Και δεύτερη, όταν ο Ιησούς Χριστός ομιλούσε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τότε μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ο Ανδρέας ρώτησε «Υπέ τα αυτά πότε έστε? Πες μας πότε θα γίνουν αυτά?» Μετά την Πεντηκοστή δεν ξέρουμε πολλά για τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι όμως βέβαιο ότι η ιεραποστολική του δράση συνδέεται με τη δική μας Βυζαντινή και Ελλαδική Εκκλησία. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας στο αρχαίο Βυζάντιο. Γι' αυτό και ο Πατριαρχικός Ναός σήμερα στην πόλη τιμάται στο όνομά του. Στην Ελλάδα είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Πατρών, όπου και μαρτύρησε σταυρωμένος ανάποδα. Ο ναός του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα είναι από τους μεγαλοπρεπέστερους σήμερα ναούς στην Ελλάδα. Την Αγία του Κάρα το 1460 ο Θωμάς Παλαιολόγος, φεύγοντας στην κατάκτηση των Τούρκων, την πήρε μαζί του από την Πάτρα στη Ρώμη, και πριν από λίγα χρόνια ο Μητροπολίτης Πατρών την ξαναπήρε στην Πάτρα. Μένει πάντα στα αυτιά μας ο λόγος του Αποστόλου Ανδρέα, από τους πιο αξιομνημόνευτους του Ευαγγελίου: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Το σύμβολο της πίστεως. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Πιστεύω εις έναν Θεό. Έτσι αρχίζει το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό πιστεύω. Τι είναι όμως αυτό? Πρόκειται για μία προσευχή ομολογία πίστεως. Μία σαφής σύντομη ομολογία της πίστεως μας. Αποτελείται από 12 προτάσεις άρθρα. Τα πρώτα 7 άρθρα αναφέρονται στο Χριστό. Ότι είναι μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα. Ότι είναι ομοούσιος, ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Ότι είναι τέλειος Θεός. Και ότι έγινε και τέλειος άνθρωπος. Γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Ότι σταυρώθηκε. Αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Και ότι θα έλθει πάλι στον κόσμο να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο Άγιον Πνεύμα, στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και λέμε ότι είναι τέλειος Θεός, τον οποίο προσκυνούμε με τον Πατέρα και τον Υιό. Τέλος, ομολογούμε την πίστη μας στην Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και στα μυστήρια που Εκείνος παρέδωκε. Η φράση «πιστεύω εις έναν Θεό» σημαίνει «εμπιστεύομαι τα πάντα στο Θεό». Δηλαδή, δεν πρόκειται για αποδοχή μιας ιδεολογίας φιλοσοφίας, αλλά για αποδοχή του προσώπου του Χριστού. Αυτός είναι η μοναδική αλήθεια. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και για να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, το πιστεύω, το απαγγέλλομαι επίσημα στη μέση της Θείας Λειτουργίας. Πότε? Μετά τη Μεγάλη Είσοδο, οπότε τα δώρα μεταφέρονται από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Και λίγο πριν από τον καθαγιασμό τους, δηλαδή λίγο πριν από την ευλογία του άρτου και του ίνου, να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Για να φανεί τότε ότι η ορθή πίστη είναι η προϋπόθεση του αγιασμού μας και της σωτηρίας μας. Γιατί όμως εμείς οι Ορθόδοξοι δίνουμε τόση βαρύτητα στην ορθή πίστη και τη σωτηρία μας? Επειδή σωτηρία είναι η επανένωση του ανθρώπου με το Θεό, η αποκατάσταση καλής επικοινωνίας μαζί Του. Στο έργο αυτό μας βοηθεί μόνο ο Χριστός, κανένας άλλος. Ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν κάποτε οι Ιουδαίοι ρώτησαν τον Χριστό «Τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός?», ο Κύριος απάντησε «Να πιστέψετε σε Εκείνον που Αυτό σας έστειλε». Με πόση συνέστηση, προσοχή και κατάνοιξη πρέπει να λέμε και να ακούμε το πιστεύω και στις προσευχές μας και ιδιαιτέρως στη Θεία Λειτουργία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Σχετικά με το να μην απελπιζόμαστε. Άγιος Αμφιλόχιος, επίσκοπος Ικονίου. Κάποιος αδελφός νικήθηκε από το πάθος της πορνείας και έκανε την αμαρτία καθημερινά, αλλά και καθημερινά ζητούσε έλεος από τον Κύριό του με δάκρυα και προσευχές. Ενεργώντας λοιπόν έτσι, τον ξεγελούσε η κακή συνήθεια και έκανε την αμαρτία. Έπειτα πάλι, μετά την αμαρτία, πήγαινε στην εκκλησία και βλέποντας την ιερή και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έπεφτε μπροστά της με πικρά δάκρυα και έλεγε «Σπλαχνίσουμε, Κύριε, και πάρε από πάνω μου αυτόν τον ύπουλο πειρασμό, γιατί με ταλαιπωρεί φοβερά και με τραυματίζει με τις πικρές ειδονές. Δεν έχω πρόσωπο, Κύριε, να αντικρίσω και να δω την Αγία εικόνα Σου και την υπέρλαμπρη μορφή του προσώπου Σου, ώστε να γλυκαθεί η καρδιά μου». Τέτοια έλεγε και όταν έβγαινε από την εκκλησία έπεφτε πάλι στο βούρκο. Όμως και πάλι δεν απελπιζόταν για τη σωτηρία του, αλλά από την αμαρτία ξαναγύριζε στην εκκλησία και έλεγε τα παρόμοια προς τον φιλάνθρωπο Κύριο και Θεό. «Εσένα, Κύριε, βάζω εγγυητή, ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξανακάνω αυτή την αμαρτία. Μόνο, αγαθέ, συγχώρησέ μου όσες αμαρτίες σου έκανα από την αρχή μέχρι τώρα». Και αφού έδινε αυτές τις φοβερές υποσχέσεις, πάλι γύριζε στη βαριά αμαρτία του. Και έβλεπε κανείς τη γλυκύτατη φιλανθρωπία και την άπειρη αγαθότητα του Θεού να ανέχεται καθημερινά και να υπομένει την αδιόρθωτη και βαριά παράβαση και την αχαριστία του αδελφού και να θέλει από πολύ ευσπλαχνία τη μετάνοιά του και την οριστική επιστροφή του. Γιατί αυτό δεν γινόταν για ένα, δύο ή τρία χρόνια, αλλά για δέκα και περισσότερο. Βλέπετε, αδελφοί, την άμετρη ανοχή και την άπειρη φιλανθρωπία του Κυρίου. Πώς κάθε φορά δείχνει μακροθυμία και καλοσύνη υπομένοντας τις βαριές ανομίες και αμαρτίες μας. Γιατί αυτό που συγκλονίζει και προκαλεί θαυμασμό σχετικά με την πλούσια ευσπλαχνία του Θεού είναι ότι ο αδελφός, ενώ υποσχόταν και συμφωνούσε να μην ξανακάνει την αμαρτία, αποδεικνυόταν ψεύτης. Μια μέρα λοιπόν, καθώς γινόταν αυτό, ο αδελφός, αφού έκανε την αμαρτία, πήγε τρέχοντας στην εκκλησία, θρηνώντας και στενάζοντας και κλαίγοντας και βιάζοντας την ευσπλαχνία του αγαθού Θεού να τον λυπηθεί και να τον γλιτώσει από τον βούρκο της ασωτείας. Καθώς λοιπόν ο αδελφός παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό, ο αρχαίκακος διάβολος, η καταστροφή των ψυχών μας, είδε ότι τίποτε δεν κάνει, αλλά όσο αυτός έραβε με την αμαρτία, ο αδελφός τα ξύλωνε με τη μετάνοια. Με θράσος λοιπόν του παρουσιάστηκε φανερά και στρέφοντας το πρόσωπό του προς την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κράβγαζε και έλεγε «Τι θα γίνει με μας τους δύο Ιησού Χριστέ, η άπειρη συμπάθειά σου με νικά και με ρίχνει κάτω, καθώς δέχεσαι αυτόν τον πόρνο, τον άσωτο, που κάθε μέρα σου λέει ψέματα και δεν λογαριάζει την εξουσία σου. Γιατί λοιπόν δεν τον γκες, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι. Εσύ πρόκειται να δικάσεις τους μιχούς και τους πόρνους και να εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Πράγματι δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίσει η εξουσία σου κρίνεις άδικα και παραβλέπεις. Εμένα για τη μικρή παράβαση της υπερηφάνειας μέριξες από τον ουρανό κάτω. Και αυτός είναι ψεύτης και πόρνος και άσωτος και επειδή πέφτει μπροστά σου του χαρίζεις ατάραχο στην ευμένειά σου. Γιατί λοιπόν σε λένε δίκαιο κριτή? Όπως βλέπω και εσύ χαρίζεσαι σε πρόσωπα από την πολύ σου αγαθότητα και παραβλέπεις το δίκαιο». Και αυτά ο διάβολος τα έλεγε πνιγμένος από την πολύ πίκρα του και βγάζοντας φλόγες και καπνό από τα ρουθούνια του. Αφού τα είπε αυτά ο διάβολος σώπασε και αμέσως ακούστηκε μία φωνή σαν από το Άγιο Βήμα να λέει «Παμπώνηρε και ολέθριε δράκοντα, δεν χόρτασε η κακία σου που κατάπιες όλο τον κόσμο, αλλά και αυτόν που κατέφυγε στο άπειρο έλεος της ευσπλαχνίας μου, πασχίζεις να τον αρπάξεις και να τον καταπιείς. Έχεις να παρουσιάσεις αμαρτήματα τόσα που να ζυγίζουν βαρύτερα από το πολύτιμο αίμα που έχεις για αυτόν επάνω στο σταυρό. Μάθε ότι η σταύρωση και ο θάνατός μου συγχώρησαν τις αμαρτίες του». Και εσύ βέβαια, όταν αυτός πηγαίνει στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με χαρά και δεν τον αποστρέφεσαι, ούτε τον εμποδίζεις γιατί ελπίζεις να τον κερδίσεις. Εγώ λοιπόν που είμαι τέτοιος πλαχνικός και φιλάνθρωπος, που έδωσα εντολή στον κορυφαίο μου Απόστολο Πέτρο να συγχωρεί ως 70 φορές το 7, αυτόν που αμαρτάνει καθημερινά, άραγε δεν θα συγχωρήσω και δεν θα τον σπλαχνιστώ? «Ναι», σου λέω, «και επειδή καταφεύγει σε μένα, δεν θα τον αποστραφώ ώσπου να τον πάρω δικό μου, γιατί εγώ για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκα και για αυτούς άπλωσα τα άχραντα χέρια μου, έτσι ώστε όποιος θέλει να σωθεί, να καταφεύγει σε μένα και σώζεται. Κανένα δεν αποστρέφομαι, ούτε διώχνω. Ακόμη και μύριες φορές τη μέρα να αμαρτήσει κάποιος και μύριες φορές να έρθει σε μένα, δεν θα φύγει λυπημένος. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους ενάρετους, αλλά τους αμαρτωλούς». Μόλις ακούστηκαν αυτά τα λόγια, ο διάβολος έμεινε στη θέση του τρέμοντας, χωρίς να μπορεί να φύγει. Και ακούστηκε πάλι η φωνή. «Άκουσε, απατεώνα, και σχετικά με αυτό που είπες, ότι δηλαδή είμαι άδικος, γιατί εγώ είμαι δίκαιος σε όλους και σε όποια κατάσταση βρω κάποιον, σύμφωνα με αυτή τον κρίνω. Δες λοιπόν, αυτόν τον βρήκα τώρα σε μετάνοια και επιστροφή, πεσμένο μπροστά στα πόδια μου και νικητή σου. Θα τον πάρω λοιπόν και θα σώσω την ψυχή του, επειδή δεν απελπίστηκε για τη σωτηρία του. Και εσύ, βλέποντας τη τιμή που του κάνω, να σου βληστείς από το φθόνο σου και να καταντροπιαστείς». Και όπως ήταν ο αδελφός πεσμένος μπρούμητα και θρηνούσε, παρέδωσε την ψυχή του. Και αμέσως ήρθε οργή μεγάλη σαν φωτιά και έπεσε πάνω στο σατανά και τον κατέκαιγε. Από αυτό λοιπόν ας μάθουμε, αδελφοί, την άμετρη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσο καλό Κύριο έχουμε και ποτέ να μην απελπιστούμε ή να αμελήσουμε τη σωτηρία μας. Κάποιος άλλος πάλι που μετανόησε μετά την αμαρτία αποσύρθηκε στην ησυχία. Συνέβη όμως τότε να χτυπήσει σε πέτρα και να πληγωθεί στο πόδι και τόσο αίμα να τρέξει από την πληγή ώστε να ξεψυχήσει από την αιμορραγία. Ήρθαν λοιπόν οι δαίμονες θέλοντας να πάρουν την ψυχή του και τους λένε οι άγγελοι: «Κοιτάξτε στην πέτρα και δείτε το αίμα του που έχησε για τον Κύριο». Και με αυτό που είπαν οι άγγελοι αφέθηκε ελεύθερη ψυχή. Σε κάποιον αδελφό που έπεσε σε αμαρτία παρουσιάστηκε ο Σατανάς και είπε: «Δεν είσαι χριστιανός». Ο αδελφός του αποκρίθηκε: «Όποιος και να είμαι, πάντως είμαι καλύτερός σου». Ο Σατανάς είπε πάλι: «Σου λέω, θα πας στην κόλαση». Και ο αδελφός του απάντησε: «Δεν είσαι εσύ κριτής μου, ούτε ο Θεός μου». Έτσι ο Σατανάς έφυγε άπρακτος, ενώ ο αδελφός έδειξε ειλικρινή μετάνοια στο Θεό και έγινε άξιος. Ένας αδελφός που είχε κυριευθεί από λύπη ρώτησε κάποιον γέροντα: «Τι να κάνω? Οι λογισμοί μου λένε ότι άδικα παρνήθηκα τον κόσμο και ότι δεν μπορώ να σωθώ». Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Ακόμη και αν δεν μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας, μας συμφέρει να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο παρά να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα: «Πάτερ, τι εννοεί ο προφήτης όταν λέει «δεν υπάρχει γι' αυτό σωτηρία από το Θεό του»?» Και ο γέροντας είπε: «Εννοεί τους λογισμούς της απελπισίας που σπέρνονται από τους δαίμονες σε αυτόν που αμάρτησε και του λένε: «Δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία από το Θεό» και προσπαθούν να τον γκρεμίσουν στην απελπισία. Αυτούς πρέπει να τους αντιμάχεται λέγοντας: «Καταφύγιό μου είναι ο Κύριος και αυτός θα ελευθερώσει από την παγίδα τα πόδια μου». Κάποιος από τους πατέρες διηγήθηκε ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα ασκητήριο παρθένων. Μία από αυτές, από ενέργεια του κοινού εχθρού, έφυγε από το μοναστήρι και έπεσε σε πορνεία και έμεινε στο πάθος αυτό αρκετό καιρό. Κάποτε όμως με τη βοήθεια του φιλάνθρωπου Θεού μετανόησε και γύρισε στο κοινόβιό της. Και φτάνοντας μπροστά στην πύλη έπεσε νεκρή. Ο θάνατός της αποκαλύφθηκε σε κάποιον Άγιο, ο οποίος είδε τους Αγίους Αγγέλους που ήρθαν να πάρουν την ψυχή της και δαίμονες που τους ακολουθούσαν. Στον διάλογο που έγινε μεταξύ τους, οι Άγιοι Άγγελοι έλεγαν ότι γύρισε με μετάνοια. Οι δαίμονες πάλι αντέλεγαν: «Τόσο καιρό είναι υποδουλωμένοι σε μας και είναι δικοί μας. Άλλωστε δεν πρόλαβε ούτε να μπει στο κοινόβιο. Και πώς λέτε ότι μετανόησε?» Και είπαν οι άγγελοι: «Από τη στιγμή που είδε ο Θεός την πρόθεσή της να έχει κλείσει στον σκοπό αυτό, δέχτηκε τη μετάνοιά της. Και η μετάνοια βέβαια ήταν στην εξουσία της, λόγω του σκοπού που έβαλε. Η ζωή της όμως ήταν στην εξουσία του Κυρίου του Σύμπαντος». Με τα λόγια αυτά ντροπιάστηκαν οι δαίμονες και έφυγαν. Και αυτός που είδε την Αποκάλυψη τη διηγήθηκε στους παρόντες. Ο Αββάς Αλώνιος είπε ότι αν θέλει ο άνθρωπος μπορεί από το πρωί ως το βράδυ να φτάσει σε θεία μέτρα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μωυσή: «Έστω ότι κάποιος δέρνει τον δούλο του για κάποιο σφάλμα που έκανε. «Τι θα πει ο δούλος?» Αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αν είναι δούλος καλός θα πει «σπλαχνίσουμε έσφαλα». «Δεν λέει τίποτε άλλο?» ξαναρώτησε ο αδελφός. «Τίποτε», απάντησε ο γέροντας. «Γιατί από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει το σφάλμα του και θα πει ότι έσφαλε, αμέσως τον σπλαχνίζεται ο κύριός του». Κάποιος αδελφός είπε στον αβά Ποιμένα, «Αν πέσω σε αξιοδάκρυτο παράπτωμα, με κατατρώγει ο λογισμός μου και με κατηγορεί που έπεσα». Ο γέροντας απάντησε, «Αν την ώρα που άνθρωπος πέσει σε σφάλμα πει αμάρτησα, αμέσως πάβει ο λογισμός». Κάποιας νέας που λεγόταν Ταϊσία πέθαναν οι γονείς και έμεινε ορφανή. Αυτή τότε μετέτρεψε το σπίτι της σε ξενώνα των πατέρων της Κίτης και για πολύ καιρό τους δεχόταν και τους φιλοξενούσε. Όταν όμως ξόδεψε όσα είχε, άρχισε να στερείται. Την πλησίασαν τότε άνθρωποι διεστραμμένοι και την έβγαλαν από τον καλό δρόμο και ζούσε πλέον αμαρτωλά, έτσι που κατάντησε και στην πορνεία. Όταν το έμαθαν οι πατέρες, λυπήθηκαν πάρα πολύ και κάλεσαν τον αβά Ιωάννη τον Κολοβό και του είπαν, «Ακούσαμε για την τάδε αδελφή ότι ζει στην αμαρτία. Αυτή όταν μπορούσε είχε δείξει αγάπη σε μας. Ας τη βοηθήσουμε κι εμείς τώρα όπως μπορούμε. Κάνε λοιπόν τον κόπο να πας σε αυτήν και με σοφία που σου έδωσε ο Θεός φρόντισε για τη διόρθωσή της». Πήγε λοιπόν ο γέροντας σε αυτήν και είπε στη γριά που φύλαγε στην πόρτα, «Πες την κυρία σου ότι ήρθα». Εκείνη τον έδιωξε λέγοντας, «Εσείς παλιά τις τα φάγατε όλα και τώρα είναι φτωχή». Ο γέροντας επέμενε, «Πες της και θα δει πολύ καλό από μένα». Ανέβηκε λοιπόν η γριά και ανέφερε στη νέα για τον γέροντα. Ακούχοντας την εκείνη είπε, «Αυτοί οι μοναχοί ολογυρίζουν κατά την ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια». Στολίστηκε λοιπόν, κάθισε στο κρεβάτι και είπε στη θυρωρό, «Φέρε τον εδώ». Όταν μπήκε ο αβάς Ιωάννης, κάθισε κοντά της και κοιτώντας την στο πρόσωπο της είπε, «Τι σε έκανε να απορρίψεις τον Ιησού ώστε να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση?» Αυτή, ακούγοντας τα λόγια του, πάγωσε και ο γέροντας, σκύβοντας το κεφάλι, άρχισε να κλαίει πικρά. «Αβά, γιατί κλαις?» τον ρώτησε. Αυτός σήκωσε λίγο το κεφάλι του και σκύβοντας πάλι είπε, «Βλέπω τον Σατανά να χορεύει στο πρόσωπό σου και πώς να μην κλάψω?» «Υπάρχει μετάνοια, αβά?» ρώτησε η κόρη. «Ναι», της είπε ο γέροντας και εκείνη πρόσθεσε, «Πάρε με όπου νομίζεις». «Πάμε», είπε ο γέροντας και αυτή αμέσως σηκώθηκε να τον ακολουθήσει. Ο γέροντας παρατήρησε ότι δεν άφησε καμία παραγγελία για το σπίτι της και θαύμασε. Κοντεύοντας την έρημο τους πρόλαβε το βράδυ και ο γέροντας της ετοίμασε ένα μικρό προσκέφαλο, το σταύρωσε και της είπε να κοιμηθεί εκεί. Έπειτα έκανε και για τον εαυτό του πιο πέρα και αφού τελείωσε τις προσευχές του πλάγιασε κι αυτός. Τα μεσάνυχτα ξύπνησε και βλέπει κάτι σαν δρόμο από φως να ξεκινά από αυτήν και να καταλήγει στον ουρανό και είδε τους αγγέλους του Θεού να ανεβάζουν την ψυχή της. Σηκώθηκε, πλησίασε και τη σκούντιξε με το πόδι. Όταν κατάλαβε ότι ήταν νεκρή, γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και παρακαλούσε το Θεό. Και άκουσε μία φωνή να του λέει ότι η μία ώρα της μετάνοιάς της έγινε δεκτή περισσότερο από τη μετάνοια πολλών άλλων που διαρκεί πολύ καιρό, αλλά δεν έχει θέρμη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.